Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψελαν οι πρωτοψάλτες Ιωάννης Αρβανίτης και Γιώργος Μπιλάλης. Τις εκφωνήσεις έκανε ο πατήρ Νικόλαος Λαζαρόπουλος.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι κράτος και εξουσία χωρίς συνετούς και φρόνιμους συμβούλους δεν μπορεί να προοδεύσει. Ο Κέσαρ Ιούλιος, ο πρώτος βασιλεύς των Ρωμαίων, γιατί εφωνεύθη μέσα στη σύγκλιτο και πέθανε με τρόπο ελεηνό? Επειδή καταφρόνησε τη συμβουλή του Σπουρίνου. Αυτός, ως αστρονόμος που ήταν, του προείπε να προφυλάσσεται, διότι την 1η Μαρτίου θα του συνέβαινε μια μεγάλη συμφορά εξαιτίας της οποίας θα κινδύνευε η ζωή του. Κατά τύχη, και ενώ ο Κέσαρ πήγαινε αυτή την ημέρα στη σύγκλιτο, συνάντησε στο δρόμο τον Σπουρίνα και περιγελώντας τον του είπε: «Τι λέγεις τώρα, δεν έφτασε η 1η του Μαρτίου?» «Ναι», απάντησε ο Σπουρίνας, «έφτασε, αλλά δεν πέρασε ακόμη». Και όντως δεν διαψεύθηκε, διότι μετά βίασης ήλθε σε σύγκλιτο ο Κέσαρ, όπου το επιτέθηκαν οι εχθροί του και τον εφώνευσαν με 23 τραύματα. Αλλά και ο Ξέρξης με πόση επιτυχία θα είχε ολοκληρώσει το έργο του αν εφάρμοζε τη συμβουλή του φίλου του? Θέλοντας να πολεμήσει τους Έλληνες, ετοίμασε στρατεύματα σχεδόν αναρρύθμιτα. Σε 700.000 ανήρχε το στρατός, τον οποίον εξόπλισε μέσα στο κράτος του, και σε 300.000 η βοήθεια την οποία έλαβε απ' έξω. Είχε ετοιμάσει και 100.000 καράβια. Τέτοια ετοιμασία ποτέ δεν είχε γίνει σε όλο τον κόσμο. Τι συνέβη όμως? Παρασύρθηκε και υπερεφανεύθηκε ο βασιλιάς από τις κολακίες των ακολούθων του και έχασε με τρόπο ελεηνό και το στρατό και τη φήμη του. Μερικοί του έλεγαν ότι οι Έλληνες δεν θα περίμεναν την κήρυξη του πολέμου, αλλά στο άκουσμα και μόνο του ερχομού του θα το έβαζαν στα πόδια, οδυρώμενοι. Άλλοι έλεγαν ότι η Ελλάδα όχι μόνο θα νικηθεί, αλλά υπό το βάρος του τόσου στρατού θα καταμποντιστεί. Μερικοί περισσότερο κόλακες προσέθεταν ότι ασφαλώς δεν θα επαρκούσε η φύση με όλα της τα δημιουργήματα στο τόσο πολυάριθμο στράτευμα. Του έλεγαν πως ήταν στενή η θάλασσα για τόσα καράβια, στενές οι πεδιάδες για τόσα άλογα, ελλιπείς οι τόποι για τόσους στρατιώτες, αλλά και αυτός ο αέρας για να δεχθεί τόσες σαΐτες. Άλλοι πάλι, εξυψώνοντας τη δύναμη του βασιλιά, υποθέτουμε ότι θα του έλεγαν: «Θα βρούμε κενές τελείως και ερήμους στις χώρες των Ελλήνων, διότι από τον φόβο τους οι Έλληνες θα εγκαταλείψουν και τις πατρίδες τους και τα σπίτια τους και όλα τους τα υπάρχοντα». Ενώ ο Δημάρατος, ο Λακεδαιμόνιος, ο οποίος ήταν συνετότερος από όλους, βλέποντας το βασιλιά να υπερηφανεύεται και να μεγαλαυχεί, παρασυρμένος από τα αποτιλά λόγια των κολάκων, του είπε: «Αυτό το μεγάλο πλήθος, βασιλιά, που τόσο σε ικανοποιεί, πρέπει να σε κάνει να φοβάσαι μάλλον παρά να θαρρεύεσαι, διότι έχει όγκο μεγάλο, όχι όμως και δύναμη». Όντως, είναι γνωστή η παροιμία που λέει ότι τα υπέρμετρα ή δεν διοικούνται καθόλου ή με πολύ δυσκολία. Και ό,τι δεν διοικείται δεν είναι εύκολο να παραμείνει για πολύ. Και ασφαλώς εξέκλεινε από την οδό της αληθείας, γι' αυτό όσα προείπε ο Δημάρατος όλα επαληθεύθηκαν. Έτσι όταν ο Ξέρξης νικήθηκε σε κάθε ελληνική επαρχία, τότε κατάλαβε, αλλά ήταν αργά πια, πόσο διαφέρει το στράτευμα από το απαίδευτο πλήθος, και καταντροπιασμένος ευχαρίστησε το Δημάρατο, διότι αυτός μόνον του είπε την αλήθεια, πράγμα όντως παράδοξο και σχεδόν απίστευτο. Ένας τέτοιος βασιλιάς με τόσο αναρρύθμιτο στράτευμα

Επίσης και ο Νέρον, το τέρας της θηριογνωμίας, από ποια τρέλα κατευθύνεται στο να επιτελεί τις τόσες ασέβειες? Από αυτήν και μόνο, από το ότι δεν δεχόταν καμιά συμβουλή, ούτε δεχόταν σε ακρόαση εκείνους που του έλεγαν την αλήθεια. Πίστευε ο δύστιχος ότι επειδή κατήχε τέτοια εξουσία, μπορούσε να κάνει όσα ήθελε και ποθούσε. Γι' αυτό και περιφρονώντας τις γνώμες των άλλων, παρεξέκλεινε σε κάθε είδους κακία. Από αυτά παίρνοντας αφορμή ο Κλαβδιανός, λέει σε κάθε ηγεμόνα τα εξής. «Μία αποβλέπεις, βασιλεύ, εις όσα σοι αρέσκουν, αλλά σε εκείνα τα καλά όπου σε σένα πρέπουν. Σοφούς και επιστήμονας πάντοτε συμβουλεύουν. Η γάρα λέως πράττοντες, πολλοί δε βασιλεύουν». Γι' αυτό θεωρώ δίκαιο και εύλογο ότι ποτέ ο ηγεμόν δεν πρέπει να ακούει τους κόλακες, ούτε να θαρρεύεται στην εξυπνάδα του, αλλά να χρησιμοποιεί ως συμβούλους του τους πιο συνετούς, οι οποίοι με ειλικρίνεια και απλότητα θα του λένε την αλήθεια και όχι με πολλά και τορνευτά λόγια, αλλά με λίγα και σαφή, για να μην σκοτίζουν το μυαλό του. Διότι κατά τον Αριστοτέλη δεν πρέπει να γίνεται δια πολλών εκείνο που μπορεί να γίνει δια λίγων. Ο βασιλεύς Αγισίλαος, ακούντας έναν να δημιουργεί και να παρουσιάζει το κουνούπι ως ελέφαντα και με πολυλογία να αφηγείται μια ασήμαντη υπόθεση, αγανακτισμένος αναχώρησε από την ομίγυρη λέγοντας: «Είναι καλός μπαλωματής, αφού σε ένα τόσο μικρό πόδι αγωνίζεται να βάλει ένα τόσο πλατή υπόδημα». Γι' αυτό εγκομιάζουν τα λακωνικά γράμματα, διότι μέσα σε λίγες λέξεις περικλείουν μεγάλα νοήματα. Από αυτά μερικά διέσωσε ως ενθύμιο στους μεταγενεστέρους η επιμέλεια των ιστορικών. Μεταξύ αυτών υπάρχει ένα, το γράμμα του στρατηγού Λυσάνδρου, με το οποίο πληροφορούσε τους εφόρους των Λακεδαιμονίων ότι νίκησε τους Αθηναίους ως εξής: «Υπεδουλώθησαν, ε Αθήνε, και οι Λακεδαιμόνοι το απήντησαν, αρκεί που δε δουλώστε». Όντως υπέροχος λακωνισμός και ιδύτερος στα αυτιά εκείνων που τον ακούνε από την άνωστη πολυλογία.

0: εξούσλα και δαιμονίους, είχε στείλει κάποτε ο βασιλεύς Φίλιππος μια μακροσκελή επιστολή με ποικίλο περιεχόμενο και εκείνοι του απήντησαν με μια μόνο συλλαβή, με ένα «ου». Αυτό το «ου» το έγραψαν με τόσο μεγάλα γράμματα που γέμισε όλη τη σελίδα του χαρτιού. Ο ίδιος τους ξαναέγραψε, ρωτώντας τους με ποιο τρόπο ήθελα να τους επισκεφθεί, με τα άρματα ως εχθρός ή ειρηνικά ως φίλος. Και εκείνοι το απήντησαν με λακωνική συντομία, ουδετέρως, ούτε με τον έναν, ούτε με τον άλλον τρόπο.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Χαίρετε αγαπητοί μου τηλεθεατές. Βρισκόμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή μας «Πνευματική Οδηπορία», έχοντας ως συνομιλωτή μας και άριστο εκφραστή του Λόγου του Θεού τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, τον Πατέρα Ιωήλ. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Με καλέσατε και πάλι να έρθω στην εκπομπή αυτή.
0: Σεβασμιότατε, στις ημέρες μας παρατηρείται διαδεδομένο το πάθος της μέθης και της κρεπάλης, το οποίο θα ήθελα να είναι και το σημερινό θέμα μας. Τι λέγει η Αγία Γραφή σχετικά με αυτό το πάθος?
1: Πριν πω τι λέει η Αγία Γραφή, θα ήθελα πάλι να ευχαριστήσω τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε που μας εκάλεσε για μια ακόμη φορά να κάνουμε τις εκπομπές αυτές που έχουν περισσότερο πνευματικό περιεχόμενο. Θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχουν ορισμένες περίοδοι της ζωής του ανθρώπου που αν δεν προσέξει παρασύρεται στην ασωτεία, στην κρεπάλη και στη μέθη, έτσι. Πολλοί συντελούν παράγοντες για να φτάσει στο σημείο αυτό ο άνθρωπος, αλλά υπάρχουν όμως και κλασικές περίοδοι όπου αφήνει τον εαυτό του πιο ελεύθερο και επιδίδεται στην κατάσταση αυτή. Παραδείγματος χάρη, όταν γιορτάζει, κάποιος έχει τα ονοματήρια του, πίνει λίγο περισσότερο ή και μερικές φορές φτάνει στο σημείο και τι να κάνει, να μεθάει τις πρωινές ώρες, να έχουν επιδοθεί οι άνθρωποι, να έχουν επιδοθεί τόσο πολύ στην μέθη ώστε να μην ξέρουν τι να λένε. Ή ας πούμε στην περίοδο του καρναβάλου που έχουμε στην πατρίδα μας, και γίνονται ακόμη πιο πολλά έκτροπα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, επιδίδονται στη μέθη και στην κρεπάλη. Μάλιστα δε λέγουν ότι φέρνουν και σαν επιχείρημα ότι αυτές τις γιορτές οι αρχαίοι Έλληνες τις είχαν σε μεγάλη υπόλοιψη και δεν το θεωρούσαν κακό να επιδίδονται στη μέθη και στην κρεπάλη. Αν και εγώ θα το ξέρετε πολύ καλά ότι στον Ευρώτα κάτω εκεί στη Λακωνία, όταν ήθελαν να δείξουν οι λακεδαιμόνοι στα παιδιά τους πόσο κακό είναι η μέθη, έβαζαν τους δούλους να μεθάνε και να τους βλέπουν σε εγκατάσταση της αλλοφροσύνης. Τι έκαναν όταν ήταν μεθυσμένοι? Και τους έλεγαν, να έτσι θα κατατίσετε κι εσείς αν μεθάτε. Ή ακόμη ας πούμε σε διάφορες έτσι εκδηλώσεις της ζωής τους το θεωρούν πάρα πολύ φυσιολογικό να βγουν έξω, να το ρίξουν λιγάκι στο πιωτό, στο φαγητό, στην κρεπάλη και στη μέθη. Αλλά αυτά είναι ας πούμε οι εξαιρέσεις στο χρόνο του έτους, έτσι, στους μήνες και στο χρόνο και στις μέρες του έτους. Εδώ έχουμε ένα φαινόμενο ότι υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολλοί και νέοι και μεγάλοι στην ηλικία οι οποίοι όλο το χρόνο επιδίδονται στην νοποσία και στην κρεπάλη και στην ασωτεία, όλο το χρόνο.
0: Δυστυχώς.
1: Δεν είναι δηλαδή μια-δυο μέρες και μετά σταματάνε για να έρθει πετά ο επόμενος χρόνος να ξαναρχίσουν, αλλά όλο το χρόνο επιδίδονται σε αυτή την κατάσταση, επιδίδονται σε αυτή την επιθυμία τους, πραγματοποιούν αυτή την επιθυμία τους. Πράγμα το οποίο, ας πούμε, είναι πάρα πολύ άσχημο, έτσι. Για σκέψου τώρα τι θέαμα είναι να βλέπεις έναν μεθυσμένον ή μια μεθυσμένη. Θέλω να πω ότι τώρα στην εποχή μας μεθάνε και οι γυναίκες, πάρα πολλές γυναίκες επιδίδονται στο πιωτό και στην κρεπάλη. Θυμάμαι μια κοπελίτσα πριν από πολλά χρόνια που είχε έρθει και μου έλεγε, το έχω λέει συνήθεια 2-3 φορές το χρόνο να πω και την έκφραση, όπως μπορεί να την έχω ξαναπεί και άλλη φορά, γίνομαι πίτα. Λέω, τι πίτα θα πει? Μεθάω, γίνομαι πίτα. Βγαίνω έξω από τα φυσιολογικά μου όρια και μεθάω και διασκεδάζω. Και λέω, το θεωρείς πολύ καλό αυτό? Το θέλω να ξεδίνω λιγάκι για να ξεχνάω. Δηλαδή πολλοί ας πούμε έχουν καταφύγει στη Μέθη και στην Κρυπάλη αυτού του είδους, άλλοτε μεν διότι τους αρέσουν, άλλοτε διότι τους έχουν σπρώξει τα προβλήματα της ζωής τους. Έτσι δεν είναι? Άνθρωποι που έχασαν τα παιδιά τους, που χώρισαν με τη γυναίκα τους ή και το αντίθετο, που είχαν αποτυχία στη δουλειά τους, που έμπλεξαν με παρέες. Χίλια δύο αίτια είναι εκείνα τα οποία τους έχουν σπρώξει να επιδοθούν στην ινοποσία, να καταντήσουν, να είναι αλκοολικοί, διαρκώς μεθυσμένοι και να καταντούν στο τέλος να είναι άνθρωποι της Κρεπάλης. Και στη Μητρόπολη έχω παρατηρήσει τέτοια φαινόμενα. Παραδείγματος χάρη, βλέπεις 9 η ώρα το πρωί, 9 η ώρα τώρα, 9 η ώρα, 9 η ώρα ποιος, ας πούμε, φυσιολογικός άνθρωπος μεθάει? Έρχονται εκεί τρεκλίζοντας μερικοί και ζητάνε να τους δώσουμε λίγα χρήματα. Τι τα θέλετε τα χρήματα? Να αγοράσω πιο μία, αλλά άμα τους πλησιάσεις μυρίζουν η ούζα, κρασιά κλπ. Από το πρωί έχουν αρχίσει το έργο τους, Και άμα είσαι και αλκοολικός, δεν χρειάζεται να πιεις πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Μπορεί και με 2-3 ποτήρια να φτάσεις στο τέρμα. Οι αλκοολικοί τα έχουν αυτά τα πράγματα. Ενθυμούμε ένα παιδάκι, το οποίο είναι μεγάλος τώρα, αλλά έχει και κάνει τον αγώνα του να κόψει το πάθος του. Λέω, πώς έμαθες να πίνεις? Λέει, 11 ετών όταν ήμασταν, τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο αγοράσαμε ένα μπουκάλι κρασί για τη δασκάλα μας, για να της το κάνουμε δώρο. Και εγώ λέω, αντί να το πάμε στη δασκάλα, το άρπαξα και πήγα στα χωράφια και το ήπια. Από τότε, λέει, άρχισα σιγά σιγά να πίνω και να επιδίδω με αυτό, σε αυτή την κακή συνήθεια, σε αυτό το πάθος. Ακόμη πρέπει να πω ότι οι γιατροί λένε ότι ένα παιδί μέχρι τα 15 του περίπου χρόνια δεν θα πρέπει να πίνει ούτε μια σταγόνα κρασίου. Ούτε μια σταγόνα κρασίου. Εδώ βλέπει κανείς παιδάκια τα οποία πίνουν από τα 12 τους χρόνια, 13 τους χρόνια, 14 χρόνια. Τους βλέπεις εκεί μεθυσμένους. Θέμα πάρα πολύ άσχημο και φοβερό. Και δεν είναι μόνο στην πατρίδα μας αυτό το πράγμα, αλλά είναι και στις ευρωπαϊκές χώρες και στην Αφρική και στην Αμερική, παντού. Θυμάμαι μια φορά που είχα πάει στη Γερμανία, όπου γύρω από ένα περίπτερο είχαν μαζευτεί αυτοί οι νόφλιγες με ένα μπουκάλι στο χέρι και πίνανε. Και στην Φιλανδία που πήγα μια φορά σαν συνοδικός Μητροπολίτης, που κάναμε επίσημη επίσκεψη, η Εκκλησία της Ελλάδος μου είπαν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει η χώρα της Φιλανδίας είναι ότι τα παιδιά, οι νέοι, επιδίδονται πάρα πολύ στη Μέθη. Άρα λοιπόν δεν είναι, θα λέγαμε, ένα φαινόμενο που παρατηρείται μόνο σε εμάς, στη γειτονιά μας. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο παίρνει όλο και περισσότερες διαστάσεις. Απόδειξε ότι υπάρχουν και κέντρα απεξαρτήσεως από τον αλκοολισμό και από τη Μέθη, και στην πατρίδα μας υπάρχουν. Και στην πατρίδα μας. Να, εκεί στην Έδεσα υπάρχει ένα κέντρο απεξαρτήσεως που ανήκει στην ομαρχιακή, στην περιφερειακή διοίκηση, που λέγεται Όραμα, έτσι δεν είναι? Και εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα άλλο κέντρο ιδιωτικής πρωτοβουλίας ΟΑΣΙΣ, που έχει, εκτός την προσπάθεια που κάνουν να απεξαρτήσουν τα παιδιά από τα ναρκωτικά, υπάρχει και προσπάθεια για να απεξαρτηθούν όσοι νέοι έχουν γίνει αλκοολικοί. Και τέτοια κέντρα υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, έτσι, σε όλη την Ελλάδα. Και πιο κάτω στην Κατερίνη, ξέρω και στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν και άλλα κέντρα. Λέω αυτά τα οποία έχω υπόψη μου, έτσι, πρόχειρα. Άρα λοιπόν αυτό το φαινόμενο το οποίο παρατηρείται δεν είναι καινούριο φαινόμενο, είναι από την αρχαιότητα, και στις ημέρες μας πιο εύκολο ο άνθρωπος μπορεί να βρει διάφορα ποτά να πιει, και ποτά τα οποία είναι επιβλαβέστατα, έτσι, επιβλαβέστατα. Λοιπόν, τώρα, αφού έκανα αυτή τη μικρή εισαγωγή για να πω ότι είναι μια μάστιγα της εποχής μας, πάρα πολύ μεγάλη, και δεν είναι περιστασιακό φαινόμενο για πολλούς, αλλά είναι καθημερινό φαινόμενο της ζωής τους. Ας έρθουμε τώρα να δούμε τι λέγει ο Λόγος του Θεού για αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω πως γενικά οι μέθες, οι κρεπάλες, οι ασωτίες δεν υποστηρίζεται από το Λόγο του Θεού, έτσι, ε? Να πούμε, πριν αρχίσω να πω για τον Λόγο του Θεού, να πω, εσείς μου λέγατε ότι η μέθη βγαίνει από το ομηρικό, το μέθη, το μέθη. Που σημαίνει κρασί. Και κρεπάλι είναι δυσύνθετη λέξη. Κάρα και πάλωμε, έτσι δεν είναι? Η κάρα είναι το κεφάλι και πάλωμε είναι το ρήμα που σημαίνει κουνιέμαι, έτσι, κουνιέται, μετακινείται. Ένας που έχει πει το κρασί, το κεφάλι του πηγαίνει πέρα δόθε, έτσι.
0: Όλα γύρω του γυρίζουν.
1: Πάλετε το κεφάλι του, από εκεί είναι η κρεπάλι, έτσι δεν είναι? Δεν καταλαβαίνει, ας πούμε, που πολλές φορές που είναι, ποια είναι η γύρω του κατάσταση, δεν ξέρει να πάει στο σπίτι του. Στο σπίτι του δεν ξέρει να πάει, πάλεται το κεφάλι του, δεν κουνιέται συνέχεια το κεφάλι του από τη ζάλη κλπ. Λοιπόν, για τώρα να έρθουμε να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού για αυτά τα πράγματα. Και είπα προηγουμένως ότι δεν υποστηρίζεται από το Λόγο του Θεού και από τον Κύριο και από τις πατέρες της Εκκλησίας μας η μέθη και η κρεπάλη. Ας πούμε στο Λουκά, στο κεφάλαιο 21, τι λέει ο Κύριος? Προσέχετε δε εαυτής, να προσέχει τον εαυτός, μη ποτε βαρυνθώσιν ημών εκαρδίε εν κρεπάλι και μέθη και μερίμνες βιωτικές και ευνίδιος εφημάσαι πιστή ημέρα εκείνη. Προσέχετε, λέει ο Κύριος, λέει να μην βαρύνετε τις καρδιές σας μέσα στην κρεπάλι, στη μέθη και στις βιωτικές μέρημνες και ξεχάσετε το Θεό, και έρθει κάποια στιγμή ευνίδιος η ημέρα εκείνη της Δευτέρας, έτσι, παρουσίας. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε και του θανάτου μας, έτσι, του θανάτου. Ακόμη εδώ λιγάκι να σταθώ και να πω ότι πάρα πολλοί θάνατοι έχουν επέλθει από το πολύ κρασί, κύρωση του ύπατος κλπ. Πάρα πολύ. Το δε φοβερότερο είναι όταν τα παιδιά βλέπουν τους γονείς τους να είναι σε αυτή την θλιβερή κατάσταση. Και πολλοί έχουν πεθάνει σε νεαρή ηλικία, σε νέα ηλικία. Ευνίδιος επιστεί ο θάνατος. Δηλαδή άμα ζείτε αυτή την κατάσταση, θα έρθει κάποια στιγμή που ο θάνατος ή η Δευτέρα Παρουσία πιο ευρύτερα, πιο χρονικά, θα έλθει στη ζωή σας και θα σας καταστρέψει. Ναι. Ακόμη ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, φαίνεται ότι και στην εποχή εκείνη υπήρχαν τα ίδια φαινόμενα που υπάρχουν και σε εμάς, γιατί ο Παύλος αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας μας που έχουν αφιερώσει ολόκληρα κεφάλαια για αυτό το πράγμα είχαν παρατηρήσει αυτές τις καταστάσεις, έτσι. Και λέει, θα τονίσει εμφαντικά ως εν ημέρα ευσχυπών ως περιπατήσουμε, μη κόμες και μέθες, μη κήτες και ασελγίες, μη έρηδη και ζήλο. Λέει να περιπατήσουμε ευσχημόνως, δηλαδή να είμαστε ντυμένοι καλά. Αλλά όταν λέει ντυμένοι καλά, δεν εννοεί να φορέσουμε το σακάκι μας, το παντελόνι μας και αυτά, αλλά να είμαστε ντυμένοι πνευματικά, έτσι δεν είναι? Πνευματικά, να ντυθούμε το Χριστό. Να ντυθούμε το Χριστό και όχι, λέει, να περπατάμε μέσα σε καταστάσεις της κόμης, της μέθης, σε κήτες και ασελγίες, πορνίες και ασελγίες, και έρηδη και ζήλες, και έρηδη και ζήλες, σε μάχες, σε καυγάδες και ζήλο, ζήλες. Αυτά τα έχουν, ξέρετε, όσοι πέφτουν στο πάθος της αυτής, της συνωποσίας και το άλλο, είναι αριστικοί, μαλώνουν, ας πούμε. Και αυτό που λέει κήτες και ασελγίες είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Πάρα πολλοί έπεσαν στην αμαρτία όταν ήταν της πορνείας και της ασελγίας και των άλλων παθών των σαρκικών, στην κατάσταση της μέθης. Ένας μου έλεγε ότι εγώ ντρεπόμουν όταν είναι μόνος μου, δηλαδή με τα μυαλά μου να είναι κανονικά σώα, να είμαι νεγρηγόρση, να πέσω στην πορνεία. Και τι έκανα, πήγα και μέθησα και αυτό με διευκόλυνε πάρα πολύ να πέσω στην πορνεία. Να πέσω στην πορνεία. Πολλές φορές η νοποσία κάνει τον άνθρωπο να κάνει πράγματα τα οποία, για τα οποία ντρέπεται. Έτσι, για τα οποία ντρέπεται. Να πω εγώ ένα κλασικό παράδειγμα. Κλασικό είναι αυτό, δεν χρειάζεται και να αυτό. Ότι ο θάνατος του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου οφείλεται στην μέθη του Ηρώδου, έτσι δεν είναι? Στην μέθη του Ηρώδου, έτσι. Ναι. Και ο οποίος υποσχέθηκε στο Ασελγιές Κοράσιον την Σαλόμη να της δώσει το μισό του βασιλείου του, και αυτή ζήτησε την κεφαλή του Ιωάννου του Προδρόμου επί πίνακη. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι αληθές, ότι έχουμε δηλαδή ένας που δεν ζει κατά τρόπο ευσχήμωνα, έτσι δεν είναι, αλλά ζει μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, θα καταντήσει να κάνει και άλλα αμαρτήματα για τα οποία θα ντρέπεται. Κάποιος μου έλεγε, τι φταίω εγώ πάτερ, λέει, φταίω εγώ τίποτα, αφού μέσα αυτά τα έκανα όλα στην κατάσταση της μέθης, έτσι, ναι. Επίσης θα μπορούσαμε να πούμε ότι λέει ο Απόστολος Παύλος ότι στην προς Γαλάτας, η επιστολή στην προς Γαλάτας, λέει, φθόνη μέθε κόμη και τα όμοια τούτης, απρολέγω ημίν καθώς προείπων, ότι τα τι αυτά πράσοντες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσους.
0: Πολύ αυστηρός ο λόγος.
1: Εδώ είναι πάρα πολύ αυστηρός. Λέει, όσοι ζουν μέσα σε αυτή την κατάσταση του φθόνου, της ζήλιας, της μέθης, έτσι, της ασωτείας κόμες, και τα όμοια τούτης, έτσι, δηλαδή μέσα, όταν λέει εδώ ο Παύλος αυτά, εννοεί τις εμπαθείς αμαρτωλές καταστάσεις. Όσοι ζουν, λέει, σε αυτές τις αμαρτωλές καταστάσεις, δεν πρόκειται να κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Αυτό γιατί το λέει ο Απόστολος Παύλος? Γιατί ξέρει ότι τα πάθη γίνονται ένα τείχος που σε χωρίζουν από τη ζωτική ενέργεια του Θεού, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να έχει μια ζωντανή επαφή με τον Θεό όταν ζει σε αυτές τις αμαρτωλές καταστάσεις, έτσι. Ναι, και είδατε εκεί που άφησε έναν δούλο του, μια παραβολή που είπε ο Κύριος, άφησε έναν δούλο του να φυλάει την περιουσία και αυτός το έριξε στο πιωτό. Ήρξε το εστίν και πίνει, ναι, και μεθύσκεστε. Έτσι γράφει εκεί στο 12ο κεφάλαιο του Λουκά. Λέει, άρχισε να πίνει, είναι αυτό, να μεθάει. Και όταν ήρθε, λέει, εκεί ο Κύριος, τι θα τον κάνει, λέει, ο Κύριος, θα τον διχοτομήσει. Έτσι δεν λέει? Έκφραση πάρα πολύ αυστηρή. Θα τον σχίσει στα δύο. Και τη μερίδα του θα την παραδώσει στους άπιστους. Δηλαδή θα τον αποξενώσει παντελώς από την επικοινωνία που έχει μαζί του. Ναι. Και ένα ακόμη χωρίο του Αποστόλου Παύλου, βλέπετε ο Απόστολος αυτά τα έθι και λέει, μη μεθύσκεστε, ενώ εστί τι?
0: Ασωτεία.
1: Μη μεθύσεστε, είναι ενώ εστί ασωτεία. Ακόμη θέλω να πω ότι στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή λέει, και η μεθυσκόμενη νυχτός μεθύωση. Νυχτός. Εδώ λιγάκι να σταθώ και να πω ότι σε άλλη περίπτωση προς τον τιμόθετη του λέει να πίνεις λίγο κρασί για τις πυκνάς σου ασθενείες, έτσι δεν είναι? Ενώ αυτό δεν το απαγορεύει. Απαγορεύει όμως την υπερβολική χρήση του πιωτού, όπου σε καταντάει να είσαι μεθυσμένος, να κυλιδώνεις την εικόνα του Θεού. Γιατί ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού, έτσι. Κάνει τη διάκριση. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις πάρα πολύ σπουδές που τις κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Για να δούμε τώρα πώς τα χαρακτηρίζουν όλα αυτά οι πατέρες της Εκκλησίας. Να πω μερικά δείγματα χαρακτηριστικά. Γενικά μπορούμε να πούμε, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες μας, πως υπάρχουν επιθυμίες φυσικές και αναγκές. Στον άνθρωπο υπάρχουν φυσικές επιθυμίες και αναγκές. Αναγκές ποιες είναι? Είναι η τροφή, το ένδυμα, το πιωτό, ο ύπνος κλπ. Άμα δεν τα κάνεις αυτά, πεθάνεις, έτσι δεν είναι? Είναι αναγκαίο να φας λίγο ψωμί, αναγκαίο είναι να κοιμηθείς, αναγκαίο είναι το ένδυμα, έτσι δεν είναι κάτι το κακό αυτό? Όπως επίσης υπάρχουν και φυσικές επιθυμίες, φυσικές, η παιδοποία, το να παντρευτεί κάποιος και να κάνει παιδιά, αυτή είναι μια φυσική της φύσεως, έτσι, της φύσεως επιθυμία. Το να αγαπήσεις μια γυναίκα και να την παντρευτεί, αυτό είναι της φύσεως, έτσι δεν είναι? Της φύσεως. Πού όμως εκεί υπάρχει εκτροπή από τις φυσικές και αναγκαίες επιθυμίες? Οι φυσικές και αναγκαίες επιθυμίες δεν είναι αμαρτωλές, έτσι δεν είναι? Πώς θα το λέγαμε εσείς που είστε και καλός θεολόγος? Αυτά είναι τα αδιάβλητα πάθη που έχει ο άνθρωπος αφότου έπεσε στην αμαρτία, έτσι. Μερικά αδιάβλητα πάθη που δεν είναι αμαρτωλά τα έχει και ο Κύριος. Δεν είναι, δίψασε εκεί και είπε στη Σαμαρίτα, δώσμη τι, δώσμη μου να πιω, Δεν κάθισε και έφεγε στο μυστικό δείπνο εκεί με τους μαθητάς σου το Πάσχα? Το Πάσχα, έτσι δεν είναι? Και άλλες έτσι τέτοιες φυσικές αναγκαίες επιθυμίες, έτσι, αναγκαίες επιθυμίες. Τώρα πού η εκτροπή από αυτές τις φυσικές και αναγκαίες επιθυμίες συνιστούν την αμαρτία? Να, δεν είναι ούτε φυσικές ούτε αναγκαίες επιθυμίες οι μέθη, οι λαγνίες και η γαστριμαργία, η πλεισμονή, το χόρτασμα, έτσι δεν είναι? Ο Πέτρος ο Δαμασκηνός στη Φιλοκαλία λέγει πως όλα τα πράγματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με διάκριση. Με διάκριση. Παραδείγματος χάρη, κάθε τι που δεν συμβάλλει στην αναγκαία χρεία μας, δηλαδή στην απαραίτητη ανάγκη μας, γίνεται εμπόδιο στη σωτηρία μας. Γίνεται εμπόδιο. Δηλαδή, στην απαραίτητη ανάγκη μας γίνεται εμπόδιο στη σωτηρία μας. Κάθε τι που δεν συμβάλλει στη σωματική ζωή ή στη σωτηρία της ψυχής μας. Κάθε τι που δεν συμβάλλει δεν είναι παραδεκτό, έτσι δεν είναι? Ό,τι δεν συμβάλλει στη σωτηρία μας αλλά και στη φυσική μας ζωή, έτσι, στις ανάγκες της καθημερινής μας ζωής, αυτό αποβάλλεται, δεν είναι παραδεκτό. Να πω τώρα μερικά παραδείγματα. Το φαγητό δεν είναι κακό? Είναι κακό το φαγητό?
0: Όχι
1: φυσικά. Αφού ο Κύριος δέχτηκε τις υπηρεσίες της Μάρθας, η οποία μαγείρευε για να τον ευχαριστήσει. Κακό είναι η γαστριμαργία, έτσι δηλαδή έχεις ανάγκη από ένα πιάτο φαγητού και εσύ τρως τρία, έτσι δεν είναι? Έχεις ανάγκη, ξέρω εγώ τι, να πιεις νερό ή ξέρω εγώ κάτι και εσύ κάνεις κατάχρηση των φυσικών σου αναγκών, έτσι, η γαστριμαργία, η δίτητα των φαγητών, να ψάξεις να βρεις πράγματα που θα σε ευχαριστήσουν στο λάρυγγα, έτσι, το μάργος της γαστρός, έτσι, αυτό δεν είναι γαστριμαργία? Η τρέλα της κοιλιάς, έτσι, η τρέλα της κοιλιάς. Αυτό είναι κακό, Δεν είναι κακό τα φαγητά, αλλά κακό είναι πια η γαστριμαργία, έτσι. Δεν είναι κακό τα χρήματα, αλλά η προσπάθεια να τα αποκτήσουμε. Δηλαδή, το να έχεις μερικά χρήματα δεν είναι κακό. Είναι αναγκαία, έτσι, δεν είναι? Αναγκαία. Δεν είδες ο Κύριος όταν του είπανε ότι δεν πληρώνει στα δίδραχμα το φόρο που πληρώνουν οι πρωτότοκοι, έτσι δεν είναι? Του είπανε οι Εβραίοι, τα πρωτότοκα παιδιά δίνανε κάποιο φόρο. Και είπε στον Πέτρο, ρίξε αγκίστρι και θα πιάσεις ένα ψάρι και θα έχεις στο στόμα του ένα στατήρα. Δώσ' το αντίε μου και σου. Βλέπεις, χρησιμοποίησε τα χρήματα. Ακόμη το έφερε και σαν παράδειγμα. Θυμάστε εκεί στους γραμματείς και στους φαρισαίους, λέει, επιδείξατε μη νόμισμα. Δεν απέρριψε το νόμισμα, λέει, τίνωσε στην η επιγραφή, η εικόνα και η επιγραφή, λέει Κέσαρς. Απόδοτε τα Κέσαρος Κέσαρ και το Θεού το Θεό. Βλέπεις, έτσι, αυτό δείχνει ότι το να χρησιμοποιήσεις σωστά τα χρήματα δεν είναι κακό. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο να αποκτάς τα χρήματα είναι κακό. Ε? Mm. Πολλές φορές είναι κακό. Άμα είναι εκτιμίων υδρότων, όπου λέει ο Χρυσόστομος, έτσι, από υδρότες τίμιους, όπως είπε ο Θεός στον πρωτόπλαστο τον Αδάμ, θα τρως με υδρότα τον άρτο τη ζωή σου, αυτό δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Αλλά όταν όμως, ας πούμε, προχρησιμοποιείς τρόπους ανέντιμους, εσχρούς, ας πούμε, εκλεψίες, απατεωνιές, σοφίσματα για να πάρεις χρήματα που δεν σου ανήκουν, αυτό είναι αμαρτία, έτσι δεν είναι, είναι αμαρτία, είναι αμαρτία. Βλέπεις, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, κάπου είχα διαβάσει, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, λέει, είπε σε κάποιον, πώς είναι δυνατόν να είσαι χριστιανός και να έχεις τόσα λεφτά? Και λέει, εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Από τον πατέρα μου, λέει, τα κληρονόμησα. Και ο πατέρας σου από πού, λέει? Από τον πάπο μου. Και ο πάπος σου πάντως εξαδικίας. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, ακολουθώντας τις εντολές του Ευαγγελίου, να σωστά να έχεις χρήματα που να σου περισσεύουν και να είσαι έτσι άνθρωπος εν υπεροχή χρημάτων έναντι των άλλων. Έτσι δεν είναι? Τα χρήματα να τα χρησιμοποιήσεις, αυτό το λέει και η λέξη, ας πούμε, δεν είναι κακό. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο, ας πούμε, πας και μαζεύεις τα λεφτά, πολλές φορές δεν είναι σωστός. Ή να πατείς πάνω σε πτώματα για να βγάλεις τι λεφτά? Ο θάνατός σου, η ζωή μου. Πώς το έλεγαν οι Λατίνοι? Tua mors mea vita. Ο θάνατός σου, η ζωή μου. Και βλέπουμε εδώ πολλές φορές κλοπές, απατεωνιές, σοφίσματα έτσι ελεϊνά, για να, πώς, τα οποία θα μας ικανοποιήσουν το πάθος της φιλοχρηματίας. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε τα χρήματα ως αναγκαία μέσα, το χρήμα, τα λεφτά ως αναγκαίων μέσων για τις εναλλαγές μας και για τα αυτά δεν είναι κακό. Αλλά η συλλογή των χρημάτων πολλές φορές δεν είναι κακή. Δεν είναι καλή, είναι κακή. Δεν είναι καλή, είναι κακή. Για τώρα να προχωρήσω παρακάτω. Λέει ο Πέτρος ο Δαμασκηνός, δεν είναι κακό το λέγειν, η πολυλογία είναι κακό. Πολύ ωραίο παράδειγμα. Λέει, το να μιλάς, έτσι, το να πεις έναν άνθρωπο κάποιον λόγο, το να ακούσεις έναν άλλο λόγο, δεν είναι κακό αυτό. Ο Θεός έδωσε τη φωνή, έτσι δεν είναι? Αλλά το να είσαι άνθρωπος που να συνέχεια να λες και από την πολυλογία δεν φεύγει η αμαρτία, έτσι δεν είναι? Πώς έλεγαν οι νηπτικοί πατέρες, σιωπή εν γνώση μήτερ τι προσευχής, έτσι δεν είναι? Και ο Αββάς Ισάκος Ιούς έλεγε ότι η σιωπή είναι η γλώσσα του μέλλοντος αιώνος. Λοιπόν, δεν είναι κακό το να μιλάς, η πολυλογία όμως είναι κακό. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο η πολυλογία. Είναι επίκτητη αμαρτία. Και ξέρεις πολλές φορές αυτούς που λένε πολλά πόσο κουραστική είναι, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ κουραστική. Πάρα πολύ κουραστική. Λένε. Καμιά φορά και αυτά που λένε, αν είναι καλά, δεν τα ακούς, γιατί από τα πολλά που λένε, ας πούμε,
0: κουράστηκες.
1: Και καμιά φορά η πολυλογία λέει και πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά, έτσι. Όπως μου έλεγε και ο μακαριστός ο επίσκοπος ο Καλλίνικος, ο δεσπότης μας, λέει, έλεγε ότι όσες φορές μίλησε, το λένε και οι πατέρες, αρκετές φορές μετενόησες. Όσες δεν μίλησε, δεν μετενόησε ποτέ. Έτσι. Έτσι. Δεν πρέπει να έχουμε άποψη για όλα τα θέματα, η πολυλογία, έτσι είναι. Να πάω τώρα παρακάτω. Δεν είναι κακό να έχεις φίλους. Είναι κακό να έχεις φίλους? Όχι. Αλλά είναι κακό να κάνεις συναναστροφές που θα σε ρίξουν στην αμαρτία. Και η μέθη και η ασωτεία και αυτό και η κρεπάλη πολλές φορές είναι εξαιτίας τέτοιων, ας πούμε, συναναστροφών. Κάποιος μου έλεγε ότι κάπου το διάβαζα για τα παιδιά του σχολείου, ότι όσα δεν μαθαίνουν στο σπίτι τους και στις αίθουσες του μαθήματος, τα μαθαίνουν στην αυλή του σχολείου, από τα άλλα τα παιδιά. Αυτά είναι τα παιδιά. Εγώ, σαν πνευματικός, και εσείς το ξέρετε, εξομολογούμε και νέα παιδιά. Ξέρετε πόσες φορές η αυλή του σχολείου είναι καταστρεπτική για τα παιδιά. Ή συναναστροφές. Η αμαρτία έχει ένα γοητευτικό χαρακτήρα που δεν είναι βέβαια μόνιμο, αλλά εκείνη τη στιγμή σε γοητεύει. Ιδίως η περιέργεια, ξέρω εγώ τι κλπ. Έτσι δεν είναι κακό να έχεις φίλους. Κακό είναι όταν οι φίλοι αυτοί, οι συναναστροφές με τους φίλους αυτούς, σε αλλοιώνουν πνευματικά και σε οδηγούν πού? Στην αμαρτία. Στην αμαρτία. Στην αμαρτία, ναι. Δεν είναι κακό να έχεις γυναίκα, αφού ο Θεός το έδωσε αυτό, δεν είπε? Ποιήσομεν βοηθών κατά αυτόν, έτσι, έφτιαξε την γυναίκα για να είναι βοηθός του Αδάμη. Και η σύσταση του μυστηρίου του γάμου είναι για να έχει ο άνδρας μια γυναίκα και το αντίθετο. Πάλι η γυναίκα να έχει τον άνδρα, να υπάρχει μια κοινωνία προσώπων και να αγωνιστούν οι άνθρωποι να κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών. Κακόν είναι η πορνεία, έτσι. Η πορνεία είναι κακό. Η πορνεία είναι εκείνη που αλλοιώνει το μυστήριο του γάμου και τη σύσταση της οικογένειας. Το να παντρευτείς, να βρεις μια γυναίκα, να νυμφευθείς μαζί της ή να παντρευτεί μια γυναίκα έναν άνδρα, αυτό είναι και καλό και επωφελές. Το συνιστούν και οι πατέρες, έτσι δεν είναι? Για να μην πέφτουν οι άνθρωποι σε σαρκικά παραπτώματα. Αλλά η πορνεία όμως δεν είναι καλό. Ο γάμος είναι καλός, το διαζύγιο δεν είναι καλό, έτσι δεν είναι? Το διαζύγιο. Ναι, ούτε, και λέει ο Πέτρος ο Δαμασκηνός, ο ίνος δεν είναι κακό. Η μέθη είναι κακό. Για να έρθουμε έτσι στο αυτό. Το κρασίλι δεν είναι κακό. Και ίνος εφραίνει, πώς το λέει εκεί ο Ψαλμός? Καρδίαν ανθρώπου, Καρδίαν ανθρώπου, ναι. Λοιπόν, και ο Κύριος στο μυστικό δείπνο πήρε τον ίνον, έτσι δεν είναι? Το ποτήριον, έτσι. Του Πασχαλίου δείπνου κλπ. Η μέθη είναι κακό. Βλέπουμε πως όλα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, αρκεί να δούμε και να εξετάσουμε το σκοπό για τον οποίο επιζητούμε, έτσι, όλα τα πράγματα μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις στη σωστή τους, έτσι, βάση, αλλά πρέπει να δεις ποιος είναι ο σκοπός για τα οποία τα επιζητούμε. Πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα μη συμφέρει, έτσι δεν είναι? Όλα μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις, αλλά όλα δεν είναι ωφέλιμα, γιατί ο άνθρωπος εξουσιάζεται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εξουσιάζεται υπότινος. Και εδώ στην προκειμένη περίπτωση, άμα δει κανείς πώς εξουσιάζεται από τη μέθη και από την ασωτεία και από την κρεπάλη, το καταλαβαίνει αυτό, το καταλαβαίνει. Ο Ιερός Χρυσόστομος, για να πω και μερικά από τις πατέρες, ο Ιερός Χρυσόστομος άνδρα ονομάζει εκείνο που μπορεί να επιβληθεί στις αισθήσεις του. Αυτός είναι ο άνδρας. Άνδρας δεν είναι αυτός που έχει τα γεννητικά όργανα του ανδρός, αλλά όταν μπορείς να επιβληθείς πού? Στις αισθήσεις σου. Να μπορείς έτσι στις αμαρτωλές αισθήσεις σου να επιβληθείς και να τις καθυποτάξεις, να τις βάλεις κάτω από έλεγχο για να μην πέσεις στις αμαρτίες. Ο Μακαρίτης, ο πατήρ Ιωήλο Γιανακόπουλος, το οποίο φέρω και το όνομα, κάποτε του είπανε, άντε δε πάτερ, λέει, να γίνεις και αυτός και δεσπότης και επίσκοπος. Λέει, όχι, αυτοκράτορο, αλλά με δασία, δηλαδή να κρατήσει τον παθόν, έτσι. Και στους Αγίους εκεί, στους ύμνους στα Μηναία, στους μάρτυρες και στους οσίους, υπάρχει αυτός ο χαρακτηρισμός. Ήταν αυτοκράτορες των παθών, κυριαρχούσαν πάνω στα πάθη τους. Και λέει εδώ πέρα, άνδρας είναι όταν τον παθόν κατέχει, όταν ελέγχει τα πάθη του, όταν των νοσημάτων της ψυχής περιγύρεται, δηλαδή είναι πάνω από τα νοσήματα της ψυχής, της αμαρτίας, όταν άρχη της οικίας αυτού της ένδο. Όταν λέει, υπάρχουν δύο οικίες, μία είναι η αισθητή οικία που μένει η γυναίκα και τα παιδιά του, και άλλη οικία είναι η ψυχή του, έτσι, εσωτερικός του κόσμου. Όταν άρχη, δηλαδή όταν επικρατεί, είναι κυριάρχης και στην εσωτερική του οικία, δηλαδή της ψυχής του. Της καταψυχής, λέγω, και μη των ατόπων λογισμό παρασύρεται, και να μην παρασύρεται από τους ατόπους τι λογισμούς. Τούτο μάλιστα ανήρ. Βλέπετε. Τούτο μάλιστα ανήρ. Αντίθετα, αυτός που υποδουλώνεται στα πάθη του δεν θεωρείται άνδρας κατά τον Ιερόν Χρυσόστομο, όσο και να φαίνεται. Γιατί αυτοί οι περισσότεροι νομίζουν ότι άνδρας είναι όταν κάνει χρήση των γεννητικών του οργάνων, έτσι. Εντάξει, αυτό είναι μέσα στη φύση που έχει βάλει ο Θεός. Αλλά άνδρας είναι αυτός ο οποίος επικρατεί των επιθυμιών του, των παθών του και περιγίνεται, ας πούμε, όλων των εσχρών και ατόπων, έτσι, λογισμών και των άλλων, έτσι, αμαρτημάτων, και των άλλων αμαρτημάτων. Ο Άγιος Χρυσόστομος σε μια ομιλία του στους μάρτυρες τονίζει τα εξής. Να κάνω, να πω μια, να κάνω μια μικρή, έτσι, εισαγωγή για αυτό που θα πω. Στην Αντιόχεια υπήρχε ένα χωρίο πάρα πολύ ωραίο, λεγόταν Δάφνη. Δάφνη. Νερά, δέντρα. Εκεί υπήρχε και ο τάφος. Ο τάφος
0: του Αγίου Βαβίλα.
1: Βαβίλα, του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβίλα, έτσι δεν είναι? Και έχει και δύο ομιλίες εκφωνήσει ο Άγιος, έτσι. Αλλά και στους μάρτυρες, έχει και ομιλίες στις μάρτυρες. Υπήρχαν και άλλοι τάφοι άλλων μαρτύρων, έτσι, ναι. Εκεί λοιπόν τη νύχτα, όταν γιόρταζε ένας Άγιος, γινόταν πανηχίδα, δηλαδή όλη τη νύχτα
0: αγρυπνία.
1: Αλλά το πρωί πολλοί που συμμετείχαν στην πανηχίδα πηγαίναν στα καπηλιά εκεί της, του χωριού, της Δάφνης, όπως το έλεγα, και το ρίχνανε στο πιωτό και μεθούσανε. Αυτό δεν άρεσε στο Χρυσόστομο. Του έκανε έτσι κακή εντύπωση, κακή στην εντύπωση. Και όπως ήταν και λίγο ελεγκτικός, δηλαδή δεν άφηνε έτσι να περνάνε απαρατήρητα τα γεγονότα, τι τους είπε? Όλα αυτά τα λέγω, λέει ο Χρυσόστομος, όχι γιατί θέλω να σας εμποδίσω από το φαγητό, αλλά από την αμαρτία, ούτε να σας εμποδίσω από το ποτιό, από το πιωτό, αλλά από τη μέθη. Ούγαρο ίνος φαύλων, αλλά η αμετρία πονηρών. Το κρασί δεν είναι, λέει, φαύλο, αλλά η αμετρία του ίνου, δηλαδή που δεν έχεις βάλει μέτρο. Είναι να πεις ένα-δύο ποτηράκια και εσύ πίνεις όλο το βαρέλι, έτσι δεν είναι? Η αμετρία, ναι. Ο μεν γαρ ίνος του Θεού δώρον. Ο ίνος, λέει, είναι τι? Του Θεού. Και λέει, μη ποιήσατε πάλι την ημέρα νύχτα δια της μέθης και της κρεπάλης και των ασμάτων των πορνικών. Η νύχτα επειδή είναι σκοτεινή, μην κάνετε την ημέρα νύχτα με τη μέθη και την κρεπάλη και με τα πορνικά τι? Άσματα. Τα πορνικά άσματα. Βλέπετε πόσο χαρακτηριστικός είναι ο Άγιος Χρυσόστομος πάνω σε αυτά. Τώρα, λίγο χρόνο έχουμε ακόμη, να πούμε μερικές γνώμες άλλων πατέρων, έτσι, άλλων πατέρων που έχω σημειώσει εδώ πέρα και μου έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, εντύπωση. Λέει ο Αντίοχος ο μοναχός, αρχαίος εκκλησιαστικός, παλαιός εκκλησιαστικός συγγραφέας, γράφει ένα, έχει ένα αυτό και για τη μέθη. Λέει ένα χωράφι, άμα το ποτίσεις φυσιολογικά, τα σπέρματα που έχει πήρει κάτι θα βλαστήσουν και θα καρπίσουν. Λέει, αν το χωράφι το πλημμυρίσεις από νερό άκρητα, το νερό δεν είναι κακό, αλλά άμα το πλημμυρίσεις, δηλαδή ρίξεις και ξαναρίξεις και ξαναρίξεις και ξαναρίξεις και πλημμυρίσεις το χωράφι από νερό, λέει, θα αρχίσει να βγάζει παραφιάδες, να βγάζει ζυζάνια, να βγάζει αρρώστη στα φυτά και χίλια δύο άλλα πράγματα, έτσι δεν είναι? Θέλει να του ρίξεις το νερό που χρειάζεται, έτσι, και όταν χρειάζεται. Δεν μπορεί να το ποτίζεις κάθε μέρα γεμάτο να ρίχνεις νερά, όπως και στους κήπους μας και στα λουλούδια μας, έτσι δεν είναι? Θα ρίξεις το νερό που χρειάζεται. Άμα του ρίξεις περισσότερο από όσο χρειάζεται, δεν του κάνεις καλό, του κάνεις τι κακό. Και λέει τώρα ο Αντίοχος ήταν πολύ έτσι, πολύ έτσι αυτός παρατηρητικός. Ούτω και η γη της καρδίας, το χωράφι της καρδίας, εάν συμμέτρος το είναι ο χρώμα.

0: Α, του λογισμού. Του πονηρού λογισμού κλπ. Έτσι, ε. Και φέρνει σαν παράδειγμα τον Νόε που ήπιε πάρα πολύ και τον περιγέλασαν έτσι. Ένας από τους γιους του, έτσι δεν ήτανε?
1: Ο Χαμ.
0: Και ο άλλος πήγε πίσω με ένα σεντόνι εκεί και έκλεψε τη γυμνότητα του πατρός του. Και στις παροιμίες λέει: μη στην οπότης πας γαρμέθησος πτωχεύει. Μη είσαι, λέει, νοπότης, γιατί κάθε μέθησος στο τέλος καταντάει τι να είναι, φτωχός. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στις ομιλίες που κάνει τα τονίζει αυτά τα πράγματα και λέει: εργάτης μέθιστος ού πλουτιστήσεται. Ένας εργάτης που είναι μέθιστος δεν θα πλουτίσει ποτέ. Και οργή μεγάλη γίνει μέθιστος. Φαίνεται και τότε υπήρχαν αυτοί. Και τότε υπήρχαν, ας πούμε, γυναίκες που τα τσούζανε, έτσι δεν είναι, που τα τσούζανε. Οργή μεγάλη γινή μέθησος. Εάν για τον άντρα είναι, ας πούμε, κακό να είναι μεθυσμένος, πολύ περισσότερο είναι για τη γυναίκα, γιατί η γυναίκα η φύση της είναι λεπτή και είναι άλλος ο προορισμός της. Εδώ σε πολλά κράτη της Ευρώπης πάρα πολλές γυναίκες είναι, πάρα πολλές. Σε μέρη έχω τύχει περιπτώσεις που η μάνα είναι μέθησος και το δικαστήριο της πήρε την επιμέλεια των παιδιών της. Ναι. Της πήρε. Καταλάβατε.
1: Βέβαια.
0: Και έβαλε τα παιδιά σε ιδρύματα ή αν ήταν διαζευμένη έδωσε στον άντρα της την επιμέλεια. Σου λέει εσύ πώς θα διαπαιδαγωγήσεις τα παιδιά σου όταν η συνέχεια μεθάς από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γινή μέθησος, οργή μεγάλη. Και λέει, ακούστε τώρα τι λέει που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Πώς ονομάζει τη μέθη? Φύγομεν μέθην. Να αποφύγουμε τη μέθη. Την πάνδημον πόρνην. Δεν τη λέει απλώς πόρνη. Πάνδημον πόρνη. Που έχει επικρατήσει σε όλο το...
1: σε όλο τον
0: κόσμο δηλαδή. Την ανεσχυντίας μητέραν. Την φιλόγελον. Αυτή που
1: αγαπάει
0: σε κάνει
1: να... Αγαπάει τα γέλια.
0: Τα γέλια και τις ανοησίες και τα άλλα αυτά. Την μενάδα, την τρελή, την προσπάσαν ασχημοσύνην ιδέαν εύκολον. Ούγαρε γίνει τέτοι των αγαθών, τη υπομέθη σκοτιστήσει η ψυχή. Λέει, τίποτα δεν μπορεί να πλησιάσει μια ψυχή που έχει σκοτιστεί από μέθη και να είναι αγαθό. Κανένα αγαθό δεν μπορεί να καρποφορήσει σε μια ψυχή που είναι σκοτισμένη από τη μέθη. Μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Και αλλού ξέρετε πως το λέει ο Άγιος, το λένε και άλλοι πατέρες, λένε η μέθη είναι αυθαίρετος δαίμον. Χωρίς να τον καλέσεις αυτή, κάνει ό,τι θέλει, έτσι δεν είναι? Αυθαίρετος δαίμον η μέθη, ναι. Εξειδονείς τες ψυχές εντικτόμενος. Από τις ειδονές, λέει, ο διάβολος αυτός αναφύεται μέσα μας. Και λέει, εδώ θα διαβάσω το κομμάτι όπως είναι, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Αλήθεια. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί λέει η μέθη μπορεί να εξευθελίσει και τον πλέον και κάθε άνθρωπο που έχει, έστω και αν έχει υψηλό αξίωμα. Να το πω πάλι. Η μέθη μπορεί να εξευθελίσει κάθε άνθρωπο που μπορεί να κατέχει και το πιο υψηλό αξίωμα. Από, ξέρω, βασιλιά μέχρι και τον τελευταίο πιστό. Τελευταίο άνθρωπο, λαϊκό άνθρωπο. Και τον τελευταίο. Γιατί πρέπει να πούμε ότι έχουμε και περιπτώσεις που μεθάνει και κληρικοί. Έτσι, και μοναχοί. Και μοναχοί. Δυστυχώς. Στη Ρωσία ήταν επιδημία μεγάλη να μεθάνει οι κληρικοί. Λοιπόν, και στην Ελλάδα έχω τύχει εγώ. Έχω τύχει. Να πεθαίνουν οι κληρικοί. Έχω τύχει. Έχω υπόψη μια περίπτωση που πέθανε εξαιτίας της καταστάσεως του. Ήταν αλκοολικός. Και λέει ότι μπορεί να σε εξευτελίσει η μέθη, έστω και αν έχεις υψηλό αξίωμα. Να το διαβάσω όμως. Να το διαβάσω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αξίζει τον κόπο να το ακούσουμε, έτσι. Αξίζει τον κόπο. Λέει: ελεϊνόν θέαμα χριστιανών οφθαλμής. Λέει: ελεϊνόν θέαμα σε οφθαλμούς χριστιανών. Ανήρ ακμάζον καθηλικίαν σφριγών το σώματι, στρατιωτικής καταλόγης εμπρέπω,

0: φορά την οίκα διακομιζόμενος. Λέει, να το εξηγήσω τι λέει. Λέει, άνδρας, λέει, ο οποίος ακμάζει στην ηλικία, είναι νέος στην ηλικία, τον βλέπει κανείς και είναι εύρωστος, είναι νέος. Σφριγών το σώμα, τι να το λέει και εδώ πέρα. Στρατιωτικής καταλόγης εμπρέπουν να είναι αξιωματικός του στρατού, έτσι δεν είναι? Φορά την οίκα διακομιζόμενος, να τον πηγαίνουμε το φορείο στο σπίτι, το λέει. Για σκέψω έναν αξιωματικό, έναν ξέρω εγώ λοχαγό, ένα ταγματάρχη, ένα αυτό, να μην πω και στρατηγό, και να τον πηγαίνουμε το φορείο στο σπίτι του, αυτός που πιάνει την πέτρα και την σφίγγει εδώ και βγάζει ζουμί, φοράδι να τον πηγαίνουν στο σπίτι, δηλαδή να τον πηγαίνουν με το φορείο, επειδή έχει περιπέσει στην κατάσταση της κρεπάλης και της μέθης. Μη δυνάμενος ορθούς δε, μη δε της ιδίης πως είναι επιβίνει. Δεν μπορεί, λέει, να καθίσει στα πόδια του, ούτε να περπατήσει με τα πόδια του. Ανήρ φοβερός ο φίλων είναι της πολεμής, γέλωτος εστίν αφορμή της καταγοράν παιδής. Πω, είναι, αυτό είναι το πιο χειρότερο. Oh. Λέει, άνδρας που έπρεπε να είναι φοβερός στους εχθρούς του, στον πόλεμο δηλαδή, τώρα είναι υπόθεση γέλωτος στα παιδιά. Τον βλέπουν τα παιδιά και τον, τον κοροϊδεύουν, τον γελάνε, λέει. Και αυτό δεν είναι, κάθε μέρα γίνεται αυτό, δηλαδή δεν είναι... Μπορεί να είναι καθηγητής πανεπιστημίου, μπορεί να είναι γιατρός, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, καθηγητής, μπορεί να είναι απλός άνθρωπος, μεροκαματιάρης, ξέρω εγώ ότι παιδί, νέος, όταν τον δεις πώς κάνει όταν είναι μεθυσμένος, γίνεται πολλές φορές αφορμή γέλωτος. Μα πολλοί το λένε την επομένη μέρα που ξεμεθάνε, ρωτάνε τι έλεγα. Εγώ θυμάμαι μια φορά έναν, να το πω έτσι για να γελάσει κανείς, για γέλια ήταν, όταν με έβλεπε στον δρόμο παππούς, τι κάνεις, καλά, πώς πάτε, ναι, μου φιλούσε και το χέρι με σεβασμό κλπ. Μια μέρα έτσι όπως το συνάντησα, ήταν χαριέστατος, έτσι, αυτό, άρχισε να με φιλάει, μάτς μούτς, λέω, έκανε το σταυρό μου, λέω, τι μετά κατάλαβα ότι είχε πει ένα βαρέλι κρασί, γι' αυτό και πολλές φορές αυτή η κατάσταση σε κάνει να χάνεις την αξιοπρέπειά σου. Την αξιοπρέπειά σου, έτσι, ναι. Μέθη λογισμών όλεθρος, ισχύος, διαφθοράς, γύρας άωρον. Η μέθη σε κάνει να γυρνάς πιο ολιγοχρόνιος θάνατος, φαίνεται. Η μέθη δηλητηριάζει το αίμα του ανθρώπου, έτσι, το κρασί δηλητηριάζει το αίμα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος γίνεται, ας πούμε, μανιακός, έτσι δεν είναι, μανιακός. Όπως είναι και ο θυμός, μανία της, ολιγοχρόνιος ο θυμός, λέει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά και η μέθη πάλι το ίδιο πράγμα κάνει, έτσι, το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, να είπα τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, λίγο να πω, ακόμη να πω και κάνα δυο του Ιερού Χρυσοστόμου, κάνα δυο χωρία και να κάνουμε έτσι να μπούμε στα συμπεράσματα για να τελειώσουμε. Πάλι εδώ στον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομου έχει πάρα πολλά. Πολλά άτομα γίνονται υποτάφτης της μέθης, λέει, όταν λέει αυτό που σας είπα και προηγουμένως στην αρχή της ομιλίας, ότι όταν καταληφθεί ο άνθρωπος από την κρεπάλη και τη μέθη, πάρα πολλά άτομα κάνει. Και μεγάλων περιγίνεται ανδρών. Βλέπετε τι λέει εδώ. Λέει, μην φανταστείτε ότι μεθούν ο λαοτζίκος, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα και είναι άξεστοι και αγράμματοι, και μεγάλων περιγίνεται ανδρών. Έτσι δεν είναι, ακόμη μεγάλων ανδρών, όταν λέει ανθρώπων οι οποίοι έχουν μεγάλα αξιώματα και φήμη. Για ποιον αυτοκράτορα του Βυζαντίου λέγανε πάλι τον Κάφκον έπιες, πάλι τον νουν απόλυσας, του φοράζανε στο στάδιο, έτσι δεν το φοράζανε, μέθηση. Αμερική ήταν μέθηση πολύ. Και τα ρωμαϊκά όργια όπου μεθούσαν εκεί στρατηγοί, αξιωματικοί, αυτοκράτορες, όλα αυτά παραδιδόντουσαν στη μέθη, ναι, η οποία τους έφερνε χίλια δυο άλλα πράγματα. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, οι μεθύοντες ουδέποτε κόρον λαμβάνουσι. Δεν χορταίνει ποτέ. Ποτέ δεν χορταίνει. Από τις τρυφής και τις μέθης άπαντα βλαστάνει των αμαρτημάτων τα είδη. από το πολύ φαγητό, λέει, και από τη μέθη, βλαστάν όλα τα είδη της αμαρτίας, ναι. Ουδέν εσχρότερον γυναικός μεθυσκούσης. Έτσι. Και λέει, ο μεθυσμένος είναι χείρον του δαιμονισμένου. Γιατί ο δαιμονισμένος, ο καημένος, δεν φταίει. Αυτός ότι τον βάζει να κάνει
1: το
0: δαιμόνιο μέσα του. Ναι. Είναι, θα λέγαμε, υπήκος του διαβόλου. Έτσι. Ενώ αυτός, ο μεθυσμένος, ήθελε και το έκανε αυτό. Και λέει, ίνος έργων Θεού, μέθη έργων διαβόλου. Να πω έτσι και να το πω ολόκληρο το χωρίο αυτό το τελευταίο. Είναι ωραίο χωρίο. Είναι στους Ανδριάντας. Στους Ανδριάντας, στους λόγους που εξεφώνησε στην Αντιόχεια σαν αρχιμανδρίτης, σαν ιεροκήρυξη, έτσι. Ναι, είναι γνωστή αυτή, να μην τις πούμε. Λέει, ακούστε τώρα πώς το λέει το χωρίο, είναι πολύ ωραίο. Ίνος έργων Θεού, μέθη δε έργων διαβόλου. Ούχο ίνος ποιεί την μέθη, αλλά η ισοτία. Λέει, το να είσαι μεθυσμένος δεν είναι εξαιτία σου, είναι αλλά από την ασωτία, το πάθος της ασωτίας. Η ασωτία ποιεί την μέθη, την κακόν ρίζα να πάντων. Τι ελεηνότερο μέθης, δεν υπάρχει λέει ελεηνότερο από τη μέθη, νεκρός εστί έμψυχος ο μεθείων. Ο μεθυσμένος είναι λέει ζωντανός νεκρός, δαίμον αυθαίρετος. Κοινή του γένους αυτήν την ασχημοσύνη, πάντων εστίν αηδέστερος. Πράγματι, όπως βγάζει, κάνει εμετούς, φωνάζει, κάνει, ράνει, πάντων εστίν αηδέστερος. Αηδέστερος. Αηδιάζει κανείς που τον βλέπει έτσι σε αυτή την ελεηνή κατάσταση. Των ουρανών, άβατον ποιεί της μεθύουση τούτο το νόσημα. Έτσι, άβατον κάνει τον ουρανό. Για εκείνους οι οποίοι έχουν αυτό το νόσημα. Ας μην πούμε άλλες γνώμες πατέρων, αυτές νομίζω είναι αρκετές για να, αυτό, για να τώρα να περιγράψουμε και μερικές έτσι καταστάσεις οι οποίες πιο έτσι αναλυτικά. Ο άνθρωπος όταν καταλαμβάνεται από αυτά ζει μια κτηνώδη τι?
1: Ζωή.
0: Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει πως αυτοί που ζουν έτσι μάλλον δει και των φωσκημάτων φέιν ανέγωγεν αλογοτέρους τους εντιμέθη. Λέει από τα ζώα είναι χειρότεροι τα φωσκήματα έτσι. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά έχουν αυτά τα πάθη, είναι χειρότεροι και από τα φωσκήματα και από τα ζώα. Έτσι. Ο μεθυσμένος και ιστριλατούμενος από το πάθος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Κάνει πράγματα που δεν είναι σωστά, μιλάει άσχημα, κάνει πράξεις ανίκειες για έναν άνθρωπο, χάνει τον έλεγχο της διανοίας του, δεν μπορεί να καταλάβει, έτσι δεν είναι. Η κρεπάλη διώχνει τα πνευματικά χαρίσματα. Η κρεπάλη διώχνει τα πνευματικά χαρίσματα. Αδειάζει ο άνθρωπος πνευματικά. Καταλαβαίνει πως κάτι δεν πάει καλά, τι, μέσα του. Η μέθη και η κρεπάλη είναι η αρχή της αθωίας, σκότωση του ηγεμονικού της ψυχής, ψυχική ερημία. Έτσι. Πάρα πολύ έτσι σημαντικά. Λέει, άμα πέσει σε αυτή την κατάσταση, εύκολο είναι μετά να πει δεν υπάρχει Θεός. Είναι αρχή της αθείας. Έχει μια ψυχική ερημία. Εξαφανίζει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Οργή μεγάλη, ψυχή μέθησος. Μια γυναίκα μεθυσμένη, όπως είπα προηγουμένως, είναι οργή μεγάλη. Συνήθως μεθάνε άνδρες. Αλλά το θέμα τώρα τελευταία είναι ότι μεθάνε και
1: οι
0: γυναίκες. Λέει, η κρεπάλη έχει και σαν αποτέλεσμα να φύονται και άλλα πάθη, όπως ο θυμός, η πονηριά, η απώλεια του χρόνου κλπ. Αλλοιώνει τις φυσικές επιθυμίες, όπως είναι το φαγητό, το ποτό, την ερωτική φορά. Πολλοί έχουν πάθει στήρωση εξαιτίας του αλκοολισμού, έτσι, αλλοιώνει την ερωτική φορά προς την γυναίκα του. Ο άνθρωπος που είναι μεθυσμένος δεν μπορεί να συνέλθει με τη γυναίκα του. Ή ακόμη το φαγητό και το πιωτό παίρνουν άλλη αξία σε ένα μεθυσμένο, έτσι. Πάρα πολλά εγκλήματα, καταστάσεις άσχημες, φοβερές αρχικές πράξεις γίνονται κατά τη διάρκεια της μέθης. Γι' αυτό και δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός αυτό, έτσι. Δεν πρέπει. Τώρα, μετά από όλα αυτά που είπαμε και σαν συμπέρασμα βγάλαμε και αυτά τα τελευταία, τι πρέπει να γίνει? ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό το πάθος πρώτα πρέπει να πάει σε ένα πνευματικό, έτσι δεν είναι, ε?

Ιακώβος Λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: φίλοι τηλεθεατές, χαίρετε. Στις προηγούμενες εκπομπές είχαμε την ευκαιρία να δώσουμε την εικόνα της Θείας Λατρείας όπως αυτή εξελίχθηκε στις διάφορες εποχές μέχρι και την τουρκοκρατία. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για την Θεία Λατρεία κατά τους δύο τελευταίους αιώνες, δηλαδή τον 19ο και τον 20ο, όπως παραδείγματος χάρη τη συμβολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την τήρηση της τάξης της λατρείας, για την προσφορά μεμονωμένων προσώπων στην περί την Θεία Λατρεία έρευνα, για το έργο επίσης των θεολογικών και εκκλησιαστικών σχολών όσον αφορά τις λειτουργικές σπουδές σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα να ξεκινήσω την εκπομπή με ένα σχόλιο που είναι συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής για τα υπομνήματα της ερμηνείας, της λειτουργίας δηλαδή κατά την τουρκοκρατία. Αυτή η προσπάθεια της Εκκλησίας να συνδέει τους πιστούς με την Εκκλησία διά των ερμηνεών της Θείας Λειτουργίας συνεχίζεται και μετά την απελευθέρωση κατά τον 19ο αιώνα. Μνημονεύω έτσι ενδεικτικά δύο έτσι χαρακτηριστικά έργα κάποιων συγγραφέων από το χώρο της Εκκλησίας, όπως είναι ένα υπόμνημα του Νεοφύτου Μεταξά, αυτός ήταν επίσκοπος Ταλαντίου 1762-1861, δηλαδή είναι 18ος-19ος αιώνα τα πρόσωπα που αναφέρομαι. Και στη συνέχεια αναδείχθηκε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 1850-1861. Ένα έργο το δικό του που ονομάζεται «Εγχειρίδιον περιέχουν τα επτά μυστήρια». Υπήρχε αυτή η προσπάθεια δηλαδή των εκκλησιαστικών ανδρών να ερμηνεύουν όλα τα μυστήρια και μεταξύ αυτών και την Θεία Λειτουργία, με ειδικό στόχο την τέλεση των μυστηρίων, τη σωστή τέλεση από τους ιερείς. Απευθυνόταν δηλαδή περισσότερο σε κληρικούς. Ένας άλλος λόγιος κληρικός, ιεροδιδάσκαλος, ο Δανίλ Γεωργόπουλος από το Ζυγοβίτσιο της Αρκαδίας, εξέδωσε στη Βενετία τότε, γιατί εκεί ήταν το κέντρο των εκδόσεων, υπήρχε πολύς ελληνισμός, το 1833, μια μελέτη με τον τίτλο «Ιερά Ανθολογία» περί των Σεπτών και Θείων Επτά Μυστηρίων. Αυτή έχει επανεκδοθεί από εκδοτικό οίκο στη Θεσσαλονίκη και το κείμενο αυτό το είχε πάρει από τα άπαντα του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης. Ήταν ένα κείμενο ενός πατριάρχου Καλλινίκου του Τρίτου που σε παράφραση έτσι το είχε εντάξει εκεί κάποιος λόγιος της εποχής εκείνης το 1791 και από εκεί το πήρε ο Δανιήλ. Και αυτός στο κείμενο αυτό ενδιαφέρεται για τους κληρικούς, πώς θα καταρτιστούν λειτουργικά, πώς πρέπει να ετοιμάζεται ο ιερέας πριν πάει στη λειτουργία, πώς να καθαρίζει παραδείγματος χάρη τα Άγια Σκεύη, πρακτικά πράγματα και τα Ιερά Εάμφυα, πώς να προετοιμάζει τον Άγιον Άρδον της Προαγιασμένης. Όλα αυτά χρειάζονται μια γνώση θεωρητική βέβαια, αλλά και μια εμπειρία, και βοηθούσαν τα κείμενα αυτά προς την κατεύθυνση αυτή. Στη συνέχεια να αναφερθώ σε κάποιους λογίους του 19ου αιώνα και του 20ου, στις πρώτες δεκαετίες, μικρασιάτες περισσότερο αυτοί, όπως είναι ο Μινάς ο Χαμοδόπουλος από τα Βουρλά της Μικράς Ασίας, μέγας ρήτορας της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ιστορικός, δημοσιογράφος, συνέταξε για αυτός μια ερμηνεία της λειτουργίας, της Ιερής Λειτουργίας, στο περιοδικό Εκκλησιαστική Αλήθεια, το οποίο την εποχή εκείνη κυκλοφορούσε και είχε χρηματίσει αυτός και αρχισυντάκτης αυτού του περιοδικού, ήταν σπουδαία προσωπικότητα. Μνημονεύω ακόμη δύο άλλους, τον Μανουήλ Γεδεών 1851-1943 και τον Αθανάσιο Παπαδόπουλο τον Κεραμέα 1856-1912, σπουδαίοι λόγοι. Ο πρώτος ήταν απόφοιτος της μεγάλης του γένους σχολής, ιστοριοδήφης, και χαρτοφύλακα σε ένα οφίκιο του Οικουμενικού Θρόνου είχε. Και για κάποιο διάστημα, ο Γεδεών δηλαδή, είναι αρχισυντάκτης πάλι του περιοδικού Εκκλησιαστική Αλήθεια. Σπουδαία έργα μας άφησε ο Μανουήλ Γεδεών, σχετικά με την πνευματική κίνηση του γένους μας τον 18ο-19ο αιώνα. Έγραψε και το Άγιον Όρος, ένα βιβλίο Άθος, και κάποια κείμενα, άρθρα στην Εκκλησιαστική Αλήθεια, υμνογραφικού, εορτολογικού, αγιολογικού περιεχομένου για το Άγιο Μύρο και πάρα πολλά άλλα σημαντικά, μια σπουδαία προσωπικότητα. Ο δεύτερος, ο Αθανάσιος Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Αϊβαλιώτης, φιλόλογος και αρχιγραμματεύς, όχι βέβαια στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, αλλά στο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων του Πατριάρχου Νικοδήμου του 1ου 1887. Είναι γνωστός αυτός ο λόγιος άνθρωπος, φιλόλογος, ο Παπαδόπουλος Κεραμεύς, έκανε και καθηγητής στην Μόσχα, ή στην Πετρούπολη, συγγνώμη. Είναι γνωστός από την έκδοση του Τυπικού των Ιερουσαλήμων, ένα κείμενο που στηρίζεται σε χειρόγραφα του 12ου αιώνα, αλλά κρατούν την παράδοση της ιεροσολυμητικής τάξης στο Ναό της Αναστάσεως και αλλού. Σε μια σειρά, όπως ονομάζεται, ανάλεκτα ιεροσολυμητικής ταχυολογίας. Έχει και άλλες μελέτες, αλλά όπως για τα Μινέα, παραδείγματος χάρη, και αν αξιωθούμε να μιλήσουμε για αυτά, θα τον ξαναμνημονεύσουμε. Τον 19ο αιώνα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναλαμβάνει κάποιες πρωτοβουλίες όσον αφορά το τυπικό και την έκδοση των μηνέων. Εμείς γνωρίζουμε από παλαιότερες εκπομπές ή από τις μελέτες που μπορεί να έχει κάνει ο καθένας ότι μετά την οικονομαχία υπήρξε μια μίξη μοναχικού και ασματικού τυπικού. Αυτή η μίξη μέσα στην ιστορία δεν ήταν και πάντοτε εύκολη. Σε επίπεδο ενορίας δημιουργήθηκαν κάποιες δυσκολίες, κάποιες ασυμφωνίες μεταξύ των ενοριών. Τόσοι αιώνες θα υπήρχαν και προβλήματα. Για να διορθωθούν αυτές οι ασυμφωνίες και κάποια σφάλματα του τυπικού στην ενοριακή δηλαδή του έκφραση, ανέλαβε να διορθώσει μια επιτροπή με πρωτοστάτη, έναν πρωτοψάλτη του ναού του Πατριαρχικού, του Αγίου Γεωργίου δηλαδή, του Γρηγορίου του Βυζαντίου. Επί Γρηγορίου του Πατριάρχου του Έκτου. Το τυπικό εκδόθηκε το 1838 και μεταξύ των θεμάτων με τα οποία ασχολήθηκε είναι η αναθεώρηση, παραδείγματος χάρη, της τάξης των εγγενείων, προφανώς περί συντομεύσεων πρόκειται, της τάξης της ακολουθίας των και κοιμημένων, και αυτή πέστη κάποια συντόμευση, αλλά και του Εωθηνού Ευαγγελίου που διαβάζεται στον όρθο της Κυριακές, κανονικά είναι μετά τους αναβαθμούς, αλλά το μετέθεσε το τυπικό αυτό μετά τους κανόνες. Δεν είναι το σωστό αυτό, αλλά συνέβη αυτό για να έχει πιο πολύ κόσμο, είναι κατανοητό το γιατί. Αλλά δεν είναι όμως λειτουργικά σωστό και θα το εξηγήσουμε, αν όχι σήμερα, κάποια άλλη φορά που θα μιλήσουμε για τα Εωθηνά Ευαγγέλια και τους συμβολισμούς τους. Πάλι λοιπόν πρόκειψαν κάποια λάθη στο τυπικό αυτό, τα οποία και κυρίως μια συμφωνία στα Μηναία, κάποια προβλήματα στα Μηναία, τα οποία κλήθηκε τα λάθη αυτά να τα διορθώσει ο Βαρθολομαίος ο Κοτλουμουσιανός το 1772-1851. Πάλι προβλήματα υπήρχαν. Και τα προβλήματα αυτά, βλέπετε το ενδιαφέρον της Εκκλησίας και δι' του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κλήθηκε να τα διορθώσει μια άλλη επιτροπή στην οποία συμμετείχε ο Γιώργος Διολάκης και αυτός πρωτοψάλτης του Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου το 1878, ήταν επί Πατριάρχου Ιωακήμ δηλαδή του Τρίτου 1878-1901-1902. Η προσπάθεια αυτή πάλι δεν έλυσε τα προβλήματα και γράφει για αυτό το τυπικό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το έχουμε σήμερα, το τυπικό δηλαδή που χρησιμοποιούν και συμβουλεύονται κληρικοί είτε και λαϊκοί ψάλτες στο ναό, είναι του Βιολάκη. Αυτό το τυπικό έχουμε σήμερα του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τα προβλήματά του, και πάντα υπήρχε κάποια κριτική από τους ειδικούς και από λογίους κληρικούς όπως ο Γεώργιος Ρήγας, ένας λόγιος κληρικός και αθήτης κολυβάς όσον αφορά τη λειτουργική έτσι παράδοση, ο οποίος σε ένα κείμενο του «Ζητήματα τυπικού» που εκδόθηκαν από την Ιερά Μονή Βλατάνθρωπος και το τυπικό του στη σειρά λειτουργικά ανάλεκτα επί διευθύνσεως μακαριστού καθηγητού Ιωάννου Φουντούλη, άσκησε μια κριτική και προσπάθησε να συμβάλλει και αυτό στην διόρθωση. Διορθώνει, γράφει ο Φουντούλη, σφάλματα του τυπικού, συμπληρώνει τα υπάρχοντα, δηλαδή ο σκιαθήτης αυτός ο κληρικός, ο Γεώργιος Ρήγας, το τυπικό του που κυκλοφορεί, και παίρνει θέση σε διφορούμενες τυπικές διατάξεις. Πρέπει κανείς να δει τα βιβλία αυτά για να έχει μια πληρέστερη εικόνα. Μια και είμαστε στον 20ο αιώνα τώρα, να επισημάνουμε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο συνέχισε τις πρωτοβουλίες του για τα λειτουργικά πράγματα και κυρίως για τις εκδόσεις των λειτουργικών βιβλίων σε κριτική μορφή, με βάση τα χειρόγραφα. Και μια επιτροπή που συνεκλήθη υπό τον Μητρόπολη Τραπεζούντος Χρύσανθο του 1932, αλλά αυτή η επιτροπή δεν εργάστηκε λόγω των συνθήκων της εποχής, εργάστηκε μόνο ένας σπουδαίος καθηγητής, ακαδημαϊκός, δάσκαλος, ο Παναγιώτης Τρεμπέλας, ο οποίος στο πλαίσιο αυτής της επιτροπής, με τους συνεργάτες του βέβαια από την Ιεραποστολική τότε αδελφότητα της Ζωής, η οποία έχει προσφέρει σημαντικά πράγματα στη λειτουργική ζωή, στη συμμετοχή του λαού στα της λατρείας και σε εκδόσεις κλπ. Ήταν πρωτεργάτης ο Τρεμπέλας και στην αδελφότητα αυτή και στη μετέπειτα την αδελφότητα του Σωτήρος. Εξέδωσε λοιπόν ένα έργο «Ετρίστ λειτουργίε κατά τους εναθήνες κώδικες», ένα χειρόγραφο που είχε στην Αθήνα. Πάρα πολύ σημαντικό έργο, με διεθνή ακτινοβολία και με πανορθόδοξη έγκριση. Γιατί υπήρχε μια αμφισβήτηση από έναν άλλο Μητροπολίτη, τον Ευλόγιο τον Κουρίλα. Μια σημαντική προσωπικότητα, ήταν από την Κοριτσά, Μητροπολίτης Κοριτσάς, με μια περιπετειώδη εκκλησιαστική πορεία, αλλά δεν μας ενδιαφέρει τώρα εδώ. Και διαμαρτυρήθηκε γιατί δεν εκδίδει ο Τρεμπέλας τις λειτουργίες με βάση τα χειρόγραφα του Αγίου Όρους. Τους έκανε και στη Λαύρα. Αλλά ο Τρεμπέλας αυτά μπορούσε τότε να εκδώσει. Αργότερα ο καθηγητής Τρεμπέλας του 1950 εξέδωσε και ένα άλλο έργο του πάρα πολύ σημαντικό με τον τίτλο «Μικρών Ευχολόγιων», δίτομο, και εκεί εκδίδει σε κριτική έκδοση το Ευχέλιο, το Βάπτισμα, τα Εγγένεια, το Γάμο, τον Όρθο, τον Εσπερινό. Είναι πηγή για όσους θέλουν να εμβαθύνουν στα λειτουργικά πράγματα. Πριν πάμε στον ακαδημαϊκό χώρο στις θεολογικές σχολές Αθηνών Θεσσαλονίκης, να πούμε δύο λόγια και για τρία πρόσωπα των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα. Βλέπετε, υπάρχουν μεμονωμένες φυσιογνωμίες οι οποίες συμβάλλουν με την έρευνά των στα χειρόγραφα, στα έντυπα, στις πηγές, συμβάλλουν στα λειτουργικά μας πράγματα. Ο Ευλόγιος ο Κουρίλας, που μνημονεύσαμε προηγουμένως, 1880-1961 η κοιμήθη. Σε ένα περιοδικό Νέα Σιών που κυκλοφορούσε τότε και συνεχίζει σαν επιτηρίδα μάλλον είναι σήμερα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, που δημοσιεύονται σπουδαία κείμενα διαχρονικά, δημοσίευσε κείμενά του για την αναθεώρηση των λειτουργικών βιβλίων και έχει πάρα πολλές πληροφορίες και έχει μια σκληρή έτσι πένα, αιχμηρή πένα, κριτική πένα με γιώτα βέβαια για τα λειτουργικά μας πράγματα. Ο Κωνσταντίνος ο Καλλίνικος επίσης, ένας λόγιος κληρικός, το 1921 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου εξέδωσε ένα έργο το οποίο είναι μνημειώδες. Είναι μια κυκλοπαίδεια με τον τίτλο «Χριστιανικός Ναός και τα τηλούμενα είναι αυτό». Το συνιστούμε αυτό το έργο επειδή κυκλοφορεί σε επανεκδόσεις από κάποιον εκδοτικό οίκο στην Αθήνα. Γράφει ο μακαριστός Φουντούλης γι' αυτό, ότι το έργο αυτό του Καλλινίκου, ο οποίος ασχολήθηκε και με άλλα βέβαια λειτουργικά πράγματα, αποτελεί πρόδρομο της μιας καλύτερης για την λειτουργική εποχής. Δηλαδή αυτός πρώτο άνοιξε, έσκαψε πνευματικά δηλαδή στις πηγές και άνοιξε ο δρόμος για μεγαλύτερες λειτουργικές έρευνες αργότερα. Επίσης ο Μητροπολίτης πρώην Κεσαρίας Αμβρόσιος Σταυρινός ασχολήθηκε με τις αρχαίες λειτουργίες, δηλαδή του Μάρκου, του Ιακώβου και τις λειτουργίες των Αρμενίων, των Κοπτών, του 1921-1922 εξέδωσε δύο τόμους, οι οποίοι τόμοι έχουν επανεκδοθεί τώρα πάλι από την Ιερά Μονή, από το Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, και μία άλλη μελέτη για τον Γάμο 1923 στην Κωνσταντινούπολη με βάση τα χειρόγραφα, και μία άλλη μελέτη για τις ακολουθίες του Λιχνικού και του Όρθρου πάλι με βάση τα χειρόγραφα το 1924. Αυτά τα έργα του Μητροπολίτου Κεσαρίας Αμβροσίου άνοιξαν το δρόμο για τη μελέτη της χειρογράφου παραδόσεως, που δεν υπήρχε τότε κάτι Γιατί τα χειρόγραφα μέσα στην λειτουργική έρευνα είναι η βασική πηγή. Όπως τα έντυπα, είναι τα χειρόγραφα ακόμα πιο σημαντικά και πιο ενδιαφέροντα. Στα νεότερα χρόνια θα ήθελα να μνημονεύσω μια σπουδαία μορφή, έναν Μητροπολίτη πρώην Κοζάνης, κοιμηθείς τώρα, κυρός, που λέμε, Διονύσιος, Σερβίων και Κοζάνης, ο οποίος έχει γράψει και ευχές, έχει μεταφράσει, ερμηνεύσει τη Θεία Λειτουργία σε ένα εγκόλπιο πάρα πολύ σημαντικό, έχει κάνει και κηρύγματα για τη Θεία Λειτουργία, έχει πει σπουδαία πράγματα για τη λειτουργική διαφώτιση, για την απλούστευση και την λιτότητα της λατρείας, που δεν είναι κάτι αρνητικό. Έγραφε και έλεγε να αγαπήσουμε, λέει, το έργο μας στους κληρικούς, να αγαπήσουμε το πετραχύδι μας, που είναι λειτουργικό το έργο του ιερέα. Ο Αλέξανδρος Σμέμαν επίσης, μάλλον πριν πάμε στον Αλέξανδρο Σμέμαν, να μνημονεύσουμε τον Γεώργιον Φλωρόφσκι, ο οποίος καταγόταν από την Οδυσσό. Έχει μιλήσει για τη λατρεία, για την Εκκλησία ως λατρεύουσα κοινότητα, και έχει μιλήσει για τη σχέση της πίστεως με τη λατρεία. Αυτό το λέξο ράντε, λέξη κραντέντι που το έχουμε μνημονεύσει, δηλαδή αυτό που πιστεύουμε, το εφαρμόζουμε μέσα στη λατρεία. Ήταν και πατρολόγος ο Φλωρόφσκι, σπουδαίος. Εργάστηκε και στην Αμερική. Μαθητής του Φλωρόφσκι ήταν ο Αλέξανδρος Σμέμαν, πιο γνωστός ίσως στους λειτουργιολόγους. Έχει γράψει αρκετά βιβλία, Πορεία προς το Πάσχα για την προηγεσμένη, Εξίδατος και Πνεύματος για το βάπτισμα, Η Ευχαριστία για τη Θεία Λειτουργία, Η Εκκλησία Προσευχομένη, είναι ένα κείμενο εισαγωγικό για την Θεία Λατρεία και το λειτουργικό τυπικό. Κατήγεται από την Εσθονία και εργάστηκε στον χώρο της Διασποράς. Ο Σμέμαν μίλησε από τους πρώτους, έτσι, αντέδραση σε αυτό που λέμε εκοσμίκευση και τυπολατρεία. Είναι από τους πρώτους που κι αυτός μίλησε για το lex orandi, lex credendi. Είναι από τους πρώτους που μίλησε για λειτουργική κρίση, με την έννοια ότι η λατρεία δεν περιορίζεται μέσα στο ναό. Πρέπει να βγει έξω από το ναό. Αυτό που αργότερα λένε ότι ο Άγιος Αλβανίας το είχε πει, λειτουργία μετά τη λειτουργία. Και η κρίση στην λατρεία, αν δεν την καταλαβαίνουμε τη λατρεία, δεν συμμετέχουμε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν είναι κάτι που περιορίζεται μόνο μέσα στο ναό. Αφορά και το λαό. Και στο ναό και στην πορεία τη ζωή του στη συνέχεια. Ο Σμέμαν μίλησε επίσης για τη λειτουργική θεολογία. Όχι ότι πρέπει στα πανεπιστήμια να διδάσκεται μόνο λειτουργική, αλλά όλη η θεολογία πρέπει να εμπνέεται, να έχει ως κέντρο την Θεία Λατρεία, το μυστήριο της ευχαριστίας και γενικότερα τη μυστηριακή ζωή. Πολύ σημαντικές λοιπόν οι απόψεις του. Ο αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος Σαχάροφ από το Έσεξ, και ένα βιβλίο πάρα πολύ ωραίο, περί προσευχής. Εκεί ομιλεί περί λειτουργικής γλώσσας. Εκεί έχει μια ωραία ερμηνεία αυτού του ψαλμικού στίχου που λέγει ο διάκονος πριν αρχίσει η λειτουργία, καιρός του πείσε το Κύριο. Και τι σημαίνει, είναι καιρός να λειτουργήσει, όχι ο ιερεύς, που είναι και αυτό σωστό βέβαια, αλλά ο Χριστός λειτουργεί μέσα στην ευχαριστία, ο προσφέρον και προσφερόμενος. Είναι μια ωραία προσέγγιση αυτού του ψαλμικού στίχου. Ο Σοφρόνιος Σαχάροφ λέει πάρα πολλά πράγματα για τη λειτουργία ως το πνευματικό κέντρο του κόσμου. Θα τελειώσω με τις προσωπικότητες αυτές των τελευταίων χρόνων, έναν δικό μας εδώ άνθρωπο από την Θεσσαλονίκη, τον μακαριστό Κωνσταντίνο Παπαγιάννη. Εμβριθή μελετητή, θα λέγαμε, της λατρείας, ο οποίος εκτός από τις προτάσεις του για την λειτουργική αυταξία και λοιπά, για τα διόρθωση των λειτουργικών βιβλίων, εξέδωσε και ο ίδιος βιβλία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδας, βέβαια, το εγκόλπιο του Αναγνώστου, αυτά που αφορούν τον ψάλτη και τον αναγνώστη, το ιερατικόν που αφορά τους ιερείς, σύστημα τυπικού, και έχει διορθώσει το τριώδιο, δηλαδή τα λάθη του τριώδιου. Δεν είναι κακό να λέμε ότι υπάρχουν ορθογραφικά λάθη, συντακτικά λάθη, τα εντόπισε με βάση τα χειρόγραφα. Συνεργαζόταν με το Πανεπιστήμιο, με τον Μακαριστό Φουντούλη, και η προσφορά του είναι πάρα πολύ σημαντική στα λειτουργικά δρόμενα της εποχής μας. Δεν θα αφήσω έξω το Άγιον Όρος σήμερα. Ας μνημονεύσω και έναν ζωντανό, τον πατέρα Βασίλειο Γοντικάκη. Έχει γράψει ένα ωραίο βιβλίο, εισοδικό το ονομάζει, και εκεί ασχολείται θεολογικά με την Θεία Λειτουργία. Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας επίσης έχει εκδώσει σημαντικά βιβλία συλλειτουργικών, ιερατικών κλπ. Όπως και αυτή την περίοδο η Ιερά Μονή Βατοπεδίου έχει εκδώσει τη διάταξη του Φιλοθέου του Κοκκίνου, το χειρόγραφο με σχόλια δηλαδή, και τη διάταξη του Δημητρίου του Γεμιστού, που είναι της ίδιας εποχής, 14ο αιώνα. Σημαντικά κείμενα, σημαντικές πηγές για τη μελέτη της ιστορίας και της τάξεως της λειτουργίας και γενικότερα της λατρείας μας. Το ιερατικό του Σιλίτοργο που έχει εκδώσει η Ράμον Ιβατοπεδίου και από ό,τι γνωρίζω ετοιμάζεται και κάποια άλλη έκδοση. Το Άγιον Όρος το θέλουμε, όχι μόνο για την προσευχή που είναι το πρώτο, αλλά και για τη θεολογία και για τη λειτουργική θεολογία που πηγάζει και μας αφορά μέσα από, από τις εκδόσεις και τα κείμενα. Να μην ξεχάσουμε την πρωτοβουλία της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία πάντοτε βέβαια ενδιαφέρονταν για τις εκδόσεις, καινούργιες εκδόσεις με επιμελητές διαφόρους των λειτουργικών βιβλίων δηλαδή, αλλά επί μεκαριστού Χριστοδούλου του 1999 είχε δημιουργηθεί μια ειδική επιτροπή λειτουργικής αναγεννήσεως, την είχαν ονομάσει, και δημιούργησε κάποια έτσι ερωτήματα, αλλά αναγέννηση του ανθρώπου, όχι της λατρείας, όσον αφορά την έννοια αυτού έχει διευκρινιστεί, αφορά την τάξη της λατρείας και τη συμμετοχή του πληρώματος στα τελούμενα. Περί αυτού πρόκειται και όχι περί έτσι απαξίωσης ή φθοράς και λοιπά της θείας λατρείας. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Έχουν εκδοθεί, έχουν οργανωθεί 18 περίπου συνέδρια για, για τα στελέχη των Μητροπόλεων, τους κληρικούς δηλαδή, και έχουν κυκλοφορήσει οι τόμοι. Είναι για πρώτη φορά συμβαίνει αυτή η εκδοτική παραγωγή συνεδρίων που γράφουν επιστήμονες από πολλούς κλάδους, και είναι βοήθημα πραγματικά και για τους φοιτητές μας και για κάθε ενδιαφερόμενο για την περιτυμφία λατρεία έρευνα. Αυτή την περίοδο η Εκκλησία της Ελλάδος, με πρωτοβουλία βεβαίως του νυν Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και στη συνεργασία με πολλούς φορείς, ακόμα και με το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κρήτη, που είναι η Εκκλησία εκεί, είναι αυτόνομος, υπάρχει ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης του κλήρου από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως με πολλά θέματα. Ένα από τα θέματα αυτά, 20 περίπου, είναι και η Θεία Λατρεία και ο πολιτισμός στην εποχή μας, κάπως έτσι είναι, με θέματα που αφορούν τα μυστήρια, τις λειτουργίες και όλα τα λειτουργικά πράγματα για την επιμόρφωση των κληρικών μας. Είναι όλα αυτά, αγαπητοί τηλεθεατές, πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, έχουμε λίγα λεπτά, με μια αναφορά στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Η Θεολογική Σχολή Αθηνών ιδρύθηκε το 1841. Η Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκε το 1941. Είναι πολύ νεότερη. Στις σχολές αυτές δίδαξαν σπουδαίες προσωπικότητες. Να το πάω λίγο ιστορικά. Από την Θεσσαλονίκη ξεκίνησε ο καθηγητής Δημήτριος Μωραΐτης, δεκαετία του 50, και πήγε στην Αθήνα μετά καθηγητής λειτουργίας. Έχει δώσει ένα ωραίο βιβλίο για τη λειτουργία των προηγιασμένων δώρων με βάση τα χειρόγραφα, από τους πρώτους που ασχολήθηκε με την λειτουργία αυτή. Ο Ευάγγελος Θεοδόρου τον διαδέχθηκε. Πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής στο Θεσσαλονίκη και μετά στην Αθήνα. Είναι γνωστός από τα μαθήματα λειτουργικής και από άλλα ενδιαφέροντα που είχε στην κατήχηση, στην φιλοσοφία κλπ. Είναι γνωστός πιο πολύ από ένα έργο του «Η μορφωτική αξία του ισχύοντος τριωδίου». Δεν πολλοί κυκλοφορούν αυτά, δυστυχώς βέβαια, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία, καλή προσέγγιση πνευματική και επιστημονική αυτής της μεγάλης περίοδου που ακούει στο όνομα τριώδιο. Να μνημονεύσω τον Παναγιώτο Ντρεμπέλα, έναν άνθρωπο πολυγραφότατο και ακαταπόγνητο συγγραφέα. Σας είπα προηγουμένως ότι προείστατο δύο ιεραποστολικών αδελφοτήτων, με πολύ μεγάλη συμβολή στα λειτουργικά πράγματα του 20ου αιώνα. Στην κατανόηση της λατρείας, στη συμμετοχή του λαού, στις μεταφράσεις των λειτουργικών κειμένων, στις ερμηνείες κλπ. Στη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία, κυρίως και πάνω απ' όλα, μια κολυβατική παράδοση, μια παράδοση της Εκκλησίας που έχει ξεχαστεί. Ο Παναγιώτης Ντρεμπέλας είναι από τους πρώτους, ο οποίος έσκαψε, ας το πω έτσι, με βάση τα χειρόγραφα. Τον ενδιέφερε η μελέτη των πηγών και κυρίως η χειρόγραφη παράδοση. Με βάση αυτά εξέδωσε τα βιβλία που είπαμε, όπως και άλλα βιβλία, όπως παραδείγματος χάρη από την Ορθόδοξη Λατρεία, που είναι ερμηνεία της λειτουργίας, ένα εγκόλπιο μικρό. Λειτουργικό εγκόλπιο που βοήθησε πάρα πολύ και βοηθάει ακόμα πάρα πολύ κόσμο να βλέπει το κείμενο, να βλέπει και τη μετάφραση, και έχει κάποια σχόλια νομίζω πίσω. Τι είναι το αμήν, τι είναι το κυριελέσον, τι είναι το αλληλούια, τι σημαίνει αναφορά. Έχουμε ανάγκη από αυτές τις λέξεις για την κατανόηση του γεγονότος και της γλώσσας γενικότερα της λατρείας και της Θείας Λειτουργίας. Και άλλα βιβλία για τις αρχές και χαρακτήρες της χριστιανικής λατρείας, για τους λειτουργικούς τύπους Ανατολής και Δύσος και πάρα πάρα πολλά άλλα. Άνοιξε δρόμους. Μαθητής του Τρεμπέλα, εκοιμήθη το 1977 ο Τρεμπέλας. Μαθητής του Τρεμπέλα ήταν ο καθηγητής εδώ της Θεσσαλονίκης, ο λειτουργιολόγος της Εκκλησίας, όπως μπορούμε να πούμε, ο Ιωάννης ο Φουντούλης. Για τρεις δεκαετίες και πλέον εχρημάτισε δίδαξη τη λειτουργική εδώ στο Πανεπιστήμιο. Και από όσο γνωρίζουμε, αναφέρομαι τώρα στους και κοιμημένους καθηγητές, ο καθηγητής Φουντούλης, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε το 1996, εχρημάτισε και διευθυντής του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατρικών Μελετών και εκοιμήθηκε το 2007. Η σπουδαία φυσιογνωμία και πάνω απ' όλα σπουδαίος άνθρωπος, αγάπης. Εργάστηκε, μπορώ να πω, σε τρεις άξονες. Πρώτα τον ενδιέφερε η έκδοση των λειτουργικών κειμένων, των ακολουθιών. Σε αυτή την προσπάθεια εξέδωσε τις λειτουργίες όλες, τις αρχές όπως λέμε Μάρκου, Ιακώβου, Αποστολικών Διαταγών και τις γνωστές τις Βυζαντινές, Βασιλείου, Χρυσοστόμου και Προγιασμένων. Εξέδωσε τα κείμενα του Ευχολογίου, δηλαδή για τα μνημόσυνα και άλλα μυστήρια. Εξέδωσε επίσης τις ακολουθίες του Νυχθημέρου, του Όρθρου, του Εσπερινού. Σημαντικά κείμενα για την εξάρχηση των φοιτητών. Ένας δεύτερος άξονας του μακαριστού Φουντούλη ήταν η λατρευτική αγωγή των νέων ανθρώπων, των φοιτητών. Γι' αυτό οργάνωσε ένα πρόγραμμα λατρείας στο Ναίδριο ή τη σχολή ή παλαιότερα σε ναούς της πόλεως, με την ευλογία του εκάστοτε εδώ αρχιεπιμένος, του αρχιερέως της τοπικής μας εκκλησίας. Και ήθελε να συμμετέχουν οι φοιτητές, να ψάλουν, να κηρύττουν, να αναγυγνώσκουν. Να μην είναι αυτοί που παρακολουθούν τα δρόμενα, αλλά αυτοί που συμμετέχουν. Δεν υπάρχει πουθενά υπέρ των παρακολουθούντων μέσα στη λατρεία. Συμμετέχει ο πιστός στη λατρεία. Από νέος κάποιος να μπει μέσα στο κλίμα αυτό, να καταλάβει τη λειτουργική γλώσσα, το ψαλτήριο, την υμνογραφία, τα νοήματα της λειτουργίας, να τα ψάλει αυτά, να τα κάνει δικό του βίωμα και να αποκτήσει το που λέμε λειτουργικό ήθος. Και ένας τρίτος άξονας των ενδιαφερόντων του Φουντούλη, που έχει γράψει πάρα πολλά, έχει ασχοληθεί με τον Άγιο Σημείο Θεσσαλονίκης, έχει εκδώσει τα έργα του, Ευχές και Ύμνη, με την 24ωρη ακολουθία και πολλά άλλα μικρά ή μεγαλύτερα κείμενα. Μια τρίτη πτυχή του έργου του είναι ο διάλογος με τους κληρικούς. Έτσι μπορώ να πω ότι διαμορφώνει, καθιερώνει αυτό που λέμε και λειτουργική ποιμαντική. Με πολλή αγάπη απαντά και με υπευθυνότητα και με τεκμηριωμένο λόγο απαντά στα ερωτήματα που έθεταν κατά καιρούς οι ιερείς. Όχι οι αρχιερείς, δεν ήθελε να απαντά σε αρχιερείς, γιατί κάθε επίσκοπος έχει και ένα δικό του τρόπο σκέψης. Ήθελε να απαντάει στους απλούς κληρικούς. Και τα κείμενα του τα έγραφε διαβάζοντας τις μελέτες, τις πηγές, τα χειρόγραφα, τα πατερικά, τα κείμενα, τις λειτουργικές πηγές. Δεν έβγαζε κάτι από τον εαυτό του. Όπου είχε δυσκολία, έλεγε νομίζω, πιστεύω. Δεν ήταν πάντα απόλυτος. Έτσι ο διάλογος ήταν πλήρης. Και έπειθε, θα έλεγα, αυτό μπορώ να το διαβεβαιώσω, και όχι μόνο τους κληρικούς, αλλά και την ίδια την ηγεσία της Εκκλησίας, η οποία τον αναγνώριζε, όπως είπα προηγουμένως, ως τον λειτουργιολόγο της Εκκλησίας. Έχει ιδιαίτερη σημασία, και τελειώνουμε σε 2-3 λεπτά, αγαπητοί τηλεθεατές, να πούμε ότι στον ακαδημαϊκό χώρο, με τα πρόσωπα που αναφέραμε, όλα τα γνωστικά πεδία, ακόμα και σήμερα, αντλούν ιδέες και υλικό από τη Θεία Λατρεία. Με αυτήν την έννοια κατανοώ αυτό που λέγει ο Σμέμαν περί λειτουργικής θεολογίας. Παραδείγματος χάρη, όσοι ασχολούνται με τη δογματική και διδάσκουν τη δογματική της Εκκλησίας, βρίσκουν πολύ υλικό μέσα στην υμνογραφία και στα λειτουργικά κείμενα, στις Θείες Λειτουργίες. Γύρω από θέματα τριαδολογικά, χριστολογικά, θεοτοκολογικά, ας το πω έτσι, και γενικότερα για θέματα δογματικά, γιατί η λατρεία αποτυπώνει, διατυπώνει με ακρίβεια το δόγμα της Εκκλησίας. Το δόγμα προηγείται, η λατρεία το διατυπώνει και το εφαρμόζει. Όσοι διδάσκουν την χριστιανική ηθική μιλούν για το λειτουργικό ήθος μέσα από τη Θεία Λατρεία και τη μυστηριακή ζωή. Οι παιδαγωγοί επίσης αναφέρονται στη σύνδεση Θείας Λατρείας και Παιδείας. στον εκκλησιασμό των νέων ανθρώπων και δι' των μαθητών, στο λειτουργικό υπόβαθρο της χριστιανικής αγωγής και κατήχησης. Όπως ήταν πάντοτε, η λατρεία ήταν το υπόβαθρο της κατήχησης της Εκκλησίας. Οι κανονολόγοι μιλούν, μελετούν τη σχέση ιερών κανόνων και θεία λατρεία, καθώς κατά τον Άγιο Σημείο Θεσσαλονίκης τα πάντα συνέχεια τάξεις. Οι βιβλικοί ακόμη μελετούν το βιβλικό υπόβαθρο όλων των πτυχών και εκφάνσεων της θείας μας λατρείας. Ανακεφαλαιώνοντας τώρα, αν θέλουμε να αναδείξουμε τα θέματα, τα σημεία, τους βασικούς άξονες, τους οποίους στοχεύουν όλες οι πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μεμονωμένων προσώπων, όπως αναφέραμε προηγουμένως, καθηγητών της ακαδημαϊκής κοινότητας ή της θεσμικής εκκλησίας ή αποστολικών πρωτοβουλειών, οι στόχοι, αυτό που στοχεύουν όλοι αυτοί, είναι, να μπορούμε να πούμε, οι εξής. Πρώτα-πρώτα, η σωστή έκδοση των λειτουργικών κειμένων, των λειτουργικών βιβλίων καλύτερα, του Αποστόλου, του Ευαγγελίου, του Πεντηκοσταρίου, του Τριωδίου, των Μηναίων. Υπάρχει μια αγωνία για αυτά, για να είναι σωστά ως προς την έκδοσή του. Δεύτερον, στην ανάγκη που υπάρχει για λειτουργική ευταξία και αισθητική στη λατρεία. Δεν είναι λίγοι αυτοί που μιλούν, και ο Φουντούλης και ο Τρεμπέλας και άλλοι, για λελογισμένη χρήση των μικροφώνων, παραδείγματος χάρη στη θεία λατρεία. Για έναν κανονικό φωτισμό και όχι ένα προκλητικό φωτισμό που σε τυφλώνει και φεύγεις από την εκκλησία. Και χάνεται αυτό που λέμε κατάνοιξη. Για την αξιοπρεπή έτσι, επίπλωση, όχι την πολυτελή, την αξιοπρεπή επίπλωση των ναών. Με καθίσματα τα οποία εμπνέουν μια ευπρέπεια και δεν είναι φορτωμένα με πράγματα ακαλέσθητα. Για την καλεσθησία επίσης των ιερών αμφίων, την ομοιομορφία, το σωστό το χρώμα, το πένθυμο είναι το πορφυρούν βαθύ το κόκκινο και το λευκό είναι το χαρούμενο χρώμα. Όλα τα άλλα έχουν από αλλού και από εδώ και από εκεί έχουν έρθει στην εκκλησία μας, σεβαστά μένα, αλλά αυτά είναι τα χρώματα. Και η ομοιομορφία όταν γίνεται ένα συλλήτουργο. Πρέπει να υπάρχει αυτή η το ενδιαφέρον των ποιμένων και των ιερέων. Όχι ένας να φοράει πορφυρόν, ο άλλος κόκκινο, ο άλλος άσπρο. Και πάνω τα άμφια να έχουν τα ανάλογα κεντήματα, τους συμβολισμούς που πρέπει. Και όχι οτιδήποτε. Όχι στην εμπορευματοποίηση αυτού του αντικειμένου, των σκευών ή των αμφίων ή των σκευών, τα οποία και αυτά πρέπει να έχουν μια καλεσθησία και να μην είναι φορτωμένα με σμάλτα. Και να βοηθούν οι κληρικοί μας αυτούς που δημιουργούν τα εργαστήρια, δηλαδή αυτούς που εμπορεύονται όλα αυτά, να δημιουργούν πράγματα σύμφωνα με την παράδοσή μας. Επίσης, μια άλλη στόχευση όλων αυτών που αναφέραμε σήμερα των παραγόντων είναι η ενεργό συμμετοχή του λαού στα τελούμενα και δι' στη μυστηριακή ζωή. Η μετάληψη δηλαδή. Όταν μας καλεί η Εκκλησία στο τραπέζι, δεν το περιφρονούμε. Όταν υπάρχουν βεβαίως οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται από την παραδοσή μας. Η συνεχής επιμόρφωση επίσης του κλήρου πάντα υπήρχε ενδιαφέρον από την Εκκλησία. Και η προαγωγή γενικότερα της λειτουργικής ζωής και η εξύψωση του πνευματικού φρονήματος των μελών της Εκκλησίας. Θα κλείσω με μια αποστροφή ενός σπουδαίου ανθρώπου, κληρικού και λειτουργιολόγου, και επειδή είναι και κοιμημένος θα τον ονομάσω. Ο πατήρ Δημήτριος Τζέρπος, καθηγητής στη Θεολογική Σχολή των Αθηνών. Γράφει σε ένα από τα έργα του για την σημασία της θείας λατρείας. Λέει, μια ζωντανή λατρεία θα μπορούσε να αποδειχθεί και σήμερα ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα που έχει στη διάθεσή της η Εκκλησία, τόσο στην εμπέδωση των αληθιών της πίστεως και στην αντιμετώπιση των πάσης φύσεως κακοδοξιών, όσο και στη διαμόρφωση μιας γνήσιας ορθόδοξης πνευματικότητας, κύρια έκφραση της οποίας αποτελεί λειτουργική ευσέβεια. Λειτουργική ευσέβεια, θέλει να μας πει, δίνει καρπός μιας έτσι στήρας έτσι αγωγής ή μιας ευσεβούς διδασκαλίας, αλλά είναι καρπός της εμπειρίας της Εκκλησίας, κέντρο της οποίας είναι η λειτουργική ζωή. Σας ευχαριστώ αγαπητοί τηλεθεατές που ακούσατε την εκπομπή και μέχρι την άλλη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε.
1: λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Ρουθ, κεφάλαιο τέταρτο. Και βός ανέβει την επί την πύλην και κάθισεν εκεί. Και ιδού αχιστεύς παρεπορεύετο, ον ελάλησε βός και είπε προς αυτόν βός: «Εκλίνας κάθισον όδε κρύφιε». Και εξέκλινε και κάθισε. Και έλαβε βός 10 άνδρας από τον πρεσβυτέρων της πόλεως και είπε: «Καθίσατε όδε και κάθισαν». Και είπε βός το αγχιστή την μερίδα του αγρού η έστη του αδελφού ημών του Ελιμέλεχ, ή δέδοτε Νοεμήν τη επιστρεφούσι εξ αγρού Μωάβ. Κι εγώ είπα: «Αποκαλύψω το ου σου λέγον, κτίσε εναντίον των καθημένων και εναντίον των πρεσβυτέρων του λαού μου. Ή αγχιστεύεις, αγχίστευε. Ή δε μη αγχιστεύεις, ανάγκυλών μη και γνώσομαι. Ότι ουκ έστι πάρεξ σου το αγχιστεύσε, καγώ ημί μετασέ». Ο δε είπεν: «Εγώ ημί αγχιστεύσω». Και είπε βός: «Εν ημέρα του κτίσας θέσε των αγρών εχειρός Νοεμήν και παραρούθ της Μωαβίτιδος γυναικός του τεθνικότος, και αυτήν κτίσας θέσε, δι ώστε αναστήνε το όνομα του τεθνικότος επί της κληρονομίας αυτού». Και είπε ο αγχιστεύς: «Ουδιν ίσου με αγχιστεύσε με αυτό, μήποτε διαφθείρω την κληρονομία μου. Αγχίστευσον σε αυτό την αγχιστία μου, ότι ουδιν ίσου με αγχιστεύσε». Και τούτο το δικαίωμα έμπρουσθεν εν το Ισραήλ επί την αγχιστία και επί το αντάλλαγμα του στήσε πάντα λόγων κυπελία το ανήρ το υπόδημα αυτού και δίδου το πλησίον αυτού το αγχιστεύοντι την αγχιστίαν αυτού και τούτο ειν μαρτύριον εν Ισραήλ. Και είπε ο αγχιστεύς το βός: «Κτίσε σε αυτό την αγχιστία μου». Κυπελίσα το υπόδημα αυτού και έδωκεν αυτό. Και είπε βός της πρεσβυτέρης και παντή το λαό: «Μάρτυρες ημί σήμερον ότι κέκτημε πάντα τα το Ελιμέλεχ και πάντα όσοι υπάρχει το Χελεόν και το Μααλόν εχειρός Νοεμήν. Και γερούθ την Μωαβίτη τη γυναίκα Μααλόν κέκτημε με αυτό εις γυναίκα του αναστήσε το όνομα του τεθνικότος επί της κληρονομίας αυτού. Και ούκ εξολοφρυνθήσετε το όνομα του τεθνικότος εκ των αδελφών αυτού και εκ της φυλής λαού αυτού, μάρτυρες ημί σήμερον». Και είπωσαν πάσο λαός η εν τη πύλη. «Μάρτυρες οι πρεσβύτεροι», είπωσαν, «δώει Κύριος τη γυναίκα σου την εισπορευωμένην εις τον οίκο σου, ως Ραχήλ και ως Ελίαν, εοκοδόμησαν αμφότερε τον οίκον του Ισραήλ και επίησαν δύναμη

έτεκεν αυτόν ή εστιν αγαθήσει υπέρ επτά υιούς. Και έλαβε Νοεμήν το παιδίον και έθηκεν εις τον κόλπον αυτής και γεννήθη αυτό εις τη Θηνών. Και κάλεσαν αυτού γείτονες όνομα λέγουσε ετέχθη υιός τη Νοεμήν και κάλεσαν το όνομα αυτού Οφίδ. Ούτως πατήρι εσέ πατρός Δαβίδ. Και αύτε εγενέσεις Φαρές. Φαρές εγέννησε τον Εσρόμ. Εσρόμ δε εγέννησε τον Αράν. Και Αράν εγέννησε τον Αμιναδάβ. Και Αμιναδάβ εγέννησε τον Άσον. Και Νασόν εγέννησε τον Σαλμάν. Και Σαλμάν εγέννησε τον Βοός. Και Βοός εγέννησε τον Οβίδ. Και Οβίδ εγέννησε τον Ιεσέ. Και Ιεσέ εγέννησε τον Δαβίδ.

Και τώρα με απλά λόγια. Ο Βος μετέβη στην πύλη της πόλεως Βιθλέμ και κάθισε εκεί. Ξαφνικά διέρχεται από εκεί ο επί της Ρουθ έχουν δικαίωμα γάμου συγγενής της, περί το οποίο είχε κάνει λόγον εις την Ρουθ ο Βος. Ο Βος είπε σε αυτόν, «Φίλε, πέρασε σε παρακαλώ και κάθισε εδώ». Ο Κύριος εκείνος λοξοδρόμησε και κάθισε εκεί. Ο Βος προσεκάλεσε 10 από τους γεροντότερους της πόλεως άνδρας και είπε προς αυτούς, «Καθίσατε κι εσείς εδώ». Κάθισαν και εκείνοι. Ο Βος τότε είπε εις τον στενότερον αυτόν συγγενή της Ρουθ, «Το μερίδιον εκείνο του αγρού, το οποίο ανήκει εις τον συγγενή μας Ελιμέλεχ και το οποίο έχει περιέλθει στην Νοεμήν, η οποία επέστρεψε από την χώρα Μωάβ, έχει εκτεθεί προς πώληση. Σκέφτηκα λοιπόν να φέρω το πράγμα αυτό εις γνώση σου, προτείνοντας εσένα να αγοράσεις τον αγρόν αυτόν επί παρουσία των 10 αυτών καθημένων μαρτύρων και ενώπιον των άγων πρεσβυτέρων του λαού μου. Εάν λοιπόν θέλεις να το αγοράσεις, ο στενότερος συγγενής, αγόρασέ το. Εάν όμως δεν προτίθεσαι να το αγοράσεις εσύ, πες σε μένα για να το γνωρίσω. Προτείνω αυτό σε σένα, διότι δεν υπάρχει άλλο στενότερο συγγενής προς αυτήν από σένα. Έπειτα από σένα είμαι εγώ». Εκείνος απήντησε, «Ναι, είμαι σύμφωνος. Θα το αγοράσω εγώ». Ο Βος είπε, «Κατά την ημέρα κατά την οποία θα αποκτήσεις τον αγρό από τα χέρια της Νοεμήν και της Ρουθ της Μωαβίτισσας, της συζύγου του αποθανόντος ιού της Νοεμήν, είσαι υποχρεωμένος να νυμφευθείς και τη Ρουθ για να αναζήσει το όνομα του μακαρίτου εν την κληρονομία του». «Ο έχων δικαίωμα λόγω συγγενείας εξαγοράς», απήντησε, «δεν μπορώ να το εξαγοράσω για λογαριασμό μου για να μην καταστρέψω τους κληρονόμους μου. Αγόρασε εσύ για λογαριασμό σου την κληρονομία αυτή, διότι εγώ δεν επιθυμώ να το εξαγοράσω υπ' αυτούς τους όρους». Ιδού δε κατά τίνα τρόπο παλαιότερο γινόταν μεταξύ των Ισραηλιτών η μεταβίβαση της κυριότητος εις περίπτωση αγοράς ή ανταλλαγής κάποιου κτήματος για να είναι έγκυρος η συμφωνία. Ο μεταβιβάζων την κυριότητα του κτήματος του Ισραηλίτης αφαιρούσε το υπόδημά του και το έδιδε αυτό στον νέο κύριο αυτού. Αυτό επήχε θέση συμβολέου μεταξύ των Ισραηλιτών. «Ο έχουν λοιπόν το δικαίωμα της αγοράς», είπε στον Βος. «Αγόρασε εσύ για λογαριασμό σου το κτήμα αυτό». Αμέσως έλυσε το υπόδημά του και το έδωσε στον Βος. Ο Βος είπε στους πρεσβυτέρους και σε όλο τον παρευρισκόμενο λαό, «Σεις είστε μάρτυρες ότι είμαι κύριος όλων εκείνων τα οποία ανήκουν εις τον Ελιμέλεχ και επομένως όλα εκείνα τα οποία ανήκουν εις τους υιούς του Χελεών και Μαλαών δια των χειρών της Νοεμήν. Επίσης παίρνω τη Ρουθ την Μωαβίτισσα ως σύζυγόν μου για να αναζωογονήσω το όνομα του αποθανόντος σύζυγου της επί της κληρονομίας του. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα εξαφανιστεί το όνομα του αποθανόντος σύζυγου της Ρουθ μεταξύ των συγγενών και της φυλής του λαού του. Σεις είστε σήμερα μάρτυρες αυτού». Όλος ο λαός

Ο ευρισκόμενος στην πύλη της πόλους απήντησε: «Ναι, είμαστε μάρτυρες». Οι δε πρεσβύτεροι της πόλεως, συγχαίροντες αυτόν για τον γάμο τους, ευχήθηκαν ως εξής: «Ήθε όπως ο Κύριος αξιώσει τη γυναίκα σου, η οποία εισέρχεται στον οίκο σου, να μοιάσει με τη Ραχήλ και την Λία, διότι και οι δύο δια των γεννηθέντων υπ' αυτών τέκνων δημιούργησαν μεγάλη οικογένεια, απέκτησαν έτσι δύναμη και όνομα στην Εφραθά τη Βηθλέμ. Ευχόμεθα όπως η οικογένειά σου μοιάσει με την οικογένεια του Φαρές, τον οποίο γέννησε η Θάμαρα δια του Ιούδα, δια του απογόνου τον οποίο θα δώσει σε σένα η δούλη αυτή η Ρουθ». Ο Βοός έκαμε τους γάμους του μετά της Ρουθ. Έτσι έγινε σύζυγός του. Ήρθε αυτός εις ένωση με ταυτής. Ο Κύριος αξίωσε αυτή να συλλάβει και να γεννήσει υιόν. Οι γυναίκες θαυμάζουσε είπαν εις την Νοεμήν: «Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος, ο οποίος δεν σε άφησε να στερηθεί σήμερα του λυτρωτού σου και αργότερα των απογόνων. Έτσι θα συνεχιστεί το όνομα του οίκου σου εν μέσω των Ισραηλιτών. Αυτό θα είναι για σένα μεγάλη ψυχική ανακούφιση και στήριγμα στα γερατιά σου. Αυτά θα γίνουν διότι η νύφη σου, η οποία σε αγάπησε, γέννησε υιό και έτσι αξίζει αυτή περισσότερο από πολλούς υιούς σου». Η Νοεμήν έλαβε το γεννηθέν πεδίο της Ρουθ, έβαλε αυτό στον κόρφο της και ανέλαβε να το αναθρέψει. Οι γειτόνισσες ονόμασαν το όνομά του «Εγεννήθη υιός εις την Νοεμήν». Αυτές ονόμασαν αυτόν Οβίδ. Αυτός είναι ο πατήρ του Ιεσέ, ο οποίος είναι πατήρ του Δαβίδ. Ιδού οι απόγονοι του Φαρές. Ο Φαρές εγέννησε τον Εσρόμ. Εσρόμ εγέννησε τον Αράν. Αράν εγέννησε τον Αμιναδάβ. Αμιναδάβ εγέννησε τον Νασόν. Νασόν εγέννησε τον Σαλμόν. Σαλμόν εγέννησε τον Βοός. Βοός δε εγέννησε τον Οβίδ. Οβίδ εγέννησε τον Ιεσέ. Ιεσέ εγέννησε τον Δαβίδ.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αιμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε Επίσκεψη και Ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενς η δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλεσά με τη ανομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενα νύγειρά με, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσά με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή τη δεήσεώ μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεω, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπω και εγώ κοινωνώ γένομαι το φρονίμων Παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνη τη ψυχή μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενων Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα αλλιώς σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαραλήθαν η γάπηση στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εντυλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός ο Κυρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι άμα μία νοδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσους εν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξας της φόδρα. Όφελον κατευθυνθείσαι νέο Δήμου του φυλάξας τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίες σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μία μάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέ σου αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμούτα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τε κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεος σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτων εν τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τις δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένου σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Το ελαίο σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξον. Χριστόρητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστόρητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξον με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστόρητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσαι επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρημάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρημάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνη σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψαν επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σύντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν εφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου σου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσαν Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των αματηρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε ον τελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σαντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τόντα λύσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μήνεις τάξεις και μήνεις έξωθεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν. Τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτιρμών, θαρούντα σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλους το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσει αιώνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησης άλλων τον πόδο σου, μη δεν εισταξει οφυλάσσουσε. Ιδούν εισταξει ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τη νυξήν επάρετε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίαση της ταινίας ημών, ένε και εν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου. Γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και όσα εμβίω ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαρ' αναμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Μνήστητε, Κύριε, τον απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην ονάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την οικεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήν ως έσπλαχνος και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επί και κλήμεθα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στο χείσο, μαν ρηστεί με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: χαιρόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως.

0: των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων.
1: Υπέρ
0: των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των εναστενίας κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώ σκημένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σε όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρεσον τις ανομίες ημών, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίνε...

Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκες της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δρούμενος και δωσόν φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθής εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμου σου κοινή πολιτεία, τους ηχθυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έμφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκες χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία ανέχει εν τη συν όπλων ειρήνης αίτια των τρόπαιων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσκυντε, μη παρήδησε καθήκητε σε χυσές ημών πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλευσα βασιλεύειν και χορήγην αυτή ορονόθεν την νίκην, διότι έδωκε στο Θεό μόνη ευλογία.

Αμήν. Δόξα εν υψής Θεό και πήγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πήγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πήγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίσθητε πε με, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου. Ουκ έστω τρέ αυτό εν το Θεό αυτού. Στη δε Κυρία εν τη δηλήπτρομη, δόξα και μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εγκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος εντελείψετε μου. Ού φοβηθήσουμε από μεριάν λαού τον κύκλο συνεπιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσε με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρέντας ματέως, οδόντας αματωλών συνέτριψες. Του Κυρίου Σουδρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη ρουγή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστηρίξεις επ' εμέν τη χείρα σου. Ού και συνίασεις εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ού και σερήνη εν της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομή μου υπερήραν την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύτησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Για τα λοιπόρησε και κατά κάθε νέο σου τέλους όλοι την ημέναν σκετροπάζουν επορευόμην. Ότι εψώε μου εμπλήστην εμπαιγμάτων και ουκέσιν ίεσιν σε αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμεν από συναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο συναγμός μου από σου καπικρύβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστημετε μου. Οι φίλοι μου και εμπλησίαν μου εξαραντίες μου ίγκυσαν και έστησαν και ίγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μη λάλη σαματιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ουσίκω φως ουκ

Λοιπόν, και ως άλλαλος ούκ ανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμην ως οι άνθρωπος ούκ ακού και ούκ έχουν το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι, Κύριε, ελείπησα, σοι ακούσει, Κύριε Θεός μου. Ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει με εχθρή μου και εντός ελευθύν επόδες μου επέμε εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάσιγες έτοιμος και η αλλαγεδόν μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατεώνται επέρ εμέ και επληθύνησαν οι μισούντες με αδίκους. Οι ανταποδιδόντες με κακάντι αγαθών εδιαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψε με, Κύριε ο Θεός μου, μη απούστης επ' εμού, πρόσκες εις τη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψε με, Κύριε ο Θεός μου, μη απούστης επ' εμού, πρόσκες εις τη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέρω θρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίο όφθησε του δίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσους εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέτους και ποιότητος ελπιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επ' της στρωμνής μου εν της όρθρες σε μελέτων εισέ. Ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπτε του δίγου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή τη μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοτήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσχο ομοίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της ρόθρης εμελέτουν εισέ, ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπη των τρίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου, ο πίσω σου εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογήσιν με το κατεφαινόν των εισλάκων, εγνήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθέπνονται σε τάφο, ον ουκ εμνήσθης έτη και αυτοί έτσι σχερός απόστησαν. Έθεν το με ελάγοντα το τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Έπε με επισυρήθη ο χθυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρυνας τους νοσούς μου επί μου, έθεν το με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξυπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν αποπτωχίες. Εκέκρασα προς εε, Κύριε, όλη την ημέρα να διαπέτασα προς εε τας κύρες μου. Μη της νικρής πείσης θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το ελαιός σου και, και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότε τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγέ πλελισμένη. Καγώ προς εε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ή να τι, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψεις το πρόσωπό σου επί μου. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκνιότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επέ με δήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξαταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρον όλη την ημέρα να περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας από μου φίλων και πλησίων και τους νοσούς μου από τα λιπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτήν αντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου. Το λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέηκη εκτριμής. Τον επιπλώντα εν αγαθής την επιδημία σου, ανακαινιστήσετε ως αή του ηνιώτη σου. Ποιόν ελίγμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήριμον και ελίμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος,
ούκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ου κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά του ύψους του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώσουν απέχουσιν ανατολέα από δυσμών, εμάκρυναν αφημών τα συνομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήρ Ιούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίσθη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος ημέρη αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση τη διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχυοί ποιούντες το λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσει την ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε να εκθρώσει την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασε επεμέτω πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρώσεων μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρες μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάγκων. Ακουστών ποίησον μου το πρωί το έλεος σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Έλε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις εξ κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις εξ κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

ήλθε σου την Παναγία ψυχήν, η νίκα σταυρούμενον. Έβλεψα σε κουσίως των Υιών και Θεών σου, ον περευλογημένη δισόπουσα μη παύση, συγχώρηση πτεσμά.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος σου νυκτερμός σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σε μονοήματον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησας, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδουγάρ εν ανομίες εν ηλίθιν και αμαρτίες εκείσεις εμέ η μήτρη μου. Ιδουγάρ αλήθεια εν ηγάψε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπ και καθαριστήσω με πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζει με αγαλίεσιν και βροσύνη να αγαλιάσουν έως θέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάση τα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησουν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη εντανέλησε επ' εμού. Απόδος με την αγαλίεσιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησε ή τη έδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντριμμένων, καρδία συντετριμμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξοδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύνδικαιοσύνη συναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου συνεπιτωθεί σε αστηριών σου μόσχου.

Υψητένης ανέδραμες εκβρέφους ένδοξε τον αρετόν εις ύψος νοητών και καρπούς τους των άθλων σου. Πληθύνας κατεγλίκανας πάντας με θέξη των

Θεός ημών οικοσμήσεσα την ανθρωπότητα, το τόκος σου Πάναγνε, ρίσε με τον παγίδον του δολίου Βελίαρ, στήσον με επί πέτρα τον Χριστού θελημάτων, αυτόν εκ

Αμήν. Ως τη σαυρών ανέκλειπτων της δωρεάς του Πνεύματος των Ιερών Σου λειψάνουν τη Λάρνακα, περικυκλούντες ένδοξε ψυχικών νοσημάτων και παντιών παθών, οι άσεις λαμβάνομεν, φωκά ανεφημούντες τα θεία Σου κατορθώματα.

23η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά, τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιεζεκιήλ, τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Απολιναρίου και Βιταλίου, Επισκόπου Ραβένης και Απολωνίου Ρώμης και των Εγκαρχιδών Επτά Μαρτύρων και ανάμνησης των εν Βουλγαρία τελειοθέντων Χριστιανών επί Νικηφόρου του Βασιλέως. Μνήμη της Οσίας Άνης της εν το Λευκατίο. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Συντόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάς την ημέρα να ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή, εγενήθη ημίν εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της γνώσκους είσαι, καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλακθηνέ ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφ' ημάς καθάπερ, ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέντησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια, φωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και η αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλει το όνομα της ύψιστε. Το αναγγέλει το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Ο Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημώτας που τα συγχώρησαν τους ανομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών και δωρματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσει εμείς σήμερον και άπησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίξε ημάς από το

προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, αναμιμνίσκεστε τας πρώτερων ημέρας, ενές φωτισθέντες πολλήν άθλησιν υπομείνατε παθημάτων, του το μένον ειδισμίστε και θλίψες οι θεατρισόμενοι, του το δε κοινωνεί τον ούτως αναστρεφωμένων γεννηθέντες. Και γάρ της δεσμής μου συνεπαθήσατε και την αρπαγήν των υπαρχόντων ημών με τα χαράς προσεδέξαστε. Γινώσκοντες έχειν εν εαυτής Κρήτο να υπάρξην εν ουρανείς και μένουσαν. Μη αποβάλλητε ουν την παρησίαν ημών ή της έχειμις θα αποδοσίαν μεγάλην. Υπομονής γαρέκεται χρίαν ή να το θέλημα του Θεού ποιήσαντες κομίσεις θέτει.

0: Χριστός ο Θεός μου, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμωμητοποίηστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σωθούν ημάς.
1: Την τιμιωτέρα του Χεροβήμ και δοξαρά συγκρήτων Σεραφείμ την αδιαφθόρωσε ο λόγον τεκούσεν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Άγιες Δημητρός, δυνάμει του Τίμιου και του Απιού Σταυρού, προστασίες των Τίμιων Απορανιών δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τίμιου Αδόξου, προφήτη Προδρόμου και Παπαστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστολολιδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, τον Αγίο και Δικαιώθο Πατώρων Ιακήμ Κιάνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερωμάτως Φωκά, που και την μνήμη επιτελούμεν. Και πάντων τον Άγιον ελέησε εξώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμω Θεός. Διευχών των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Καλημέρα.

0: μας είμαστε και πάλι κοντά σας για να σας ενημερώσουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα.
1: Ιουλίου 23 του 776 π.Χ. Αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Οι αγώνες διαρκούσαν 5 ημέρες και τους παρακολουθούσαν μόνον άνδρες. Στις γυναίκες και στους ενόπλους απαγορευόταν η είσοδος. Ως έπαθλο είχε οριστεί στεφάνι από κλαδί αγριελιάς, ο κότινος. Οι Ολυμπιονίκες απολάμβαναν ξεχωριστές τιμές στην πατρίδα τους. Η υποδοχή γινόταν με πάδιμη συμμετοχή του λαού. Ο Ολυμπιονίκης εισερχόταν στην πόλη πάνω σε ένα άρμα, όχι από την κύρια πύλη, αλλά από ειδικό άνοιγμα που γινόταν στο τείχος. Έτσι δηλωνόταν συμβολικά ότι η πόλη δεν είχε πια ανάγκη το μέρος αυτού του τείχους, αφού θα το υπεράσπιζε ως στρατιώτης της πατρίδας του ο νικητής. Οι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν ένας θεσμός που βοήθησε τους Έλληνες να επικοινωνήσουν ειρηνικά, να συνειδητοποιήσουν την εθνική τους ενότητα και να κατανοήσουν την ανάγκη άρσης των μεταξύ τους διαφορών.
0: Ιουλίου 23 1892. Γεννιέται ο Έλληνας συνθέτης Πέτρος Πετρίδης από τους προτεργάτες της Εθνικής Σχολής.
1: Ιουλίου 23 1914. Μετά τη δολοφονία του αρχιδούκα της Αυστρίας Φερδινάρδου από Σέρβο φοιτητή στο Σεράγεβο, η Αυστρο-Ουγγαρία αποστέλει τελεσίγραφο στη Σερβία. Πολύ γρήγορα η μεταξύ τους διαμάχη θα γίνει αφορμή για την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Ιουλίου 23 1942. Ο Ναπολέον Ζέρβας ιδρύει τις Εθνικές Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών.
1: Ιουλίου 23 1949. Ο Τίτο κλείνει τα στρατόπεδα του Δημοκρατικού Στρατού που λειτουργούσαν σε γιουγκοσλαβικό έδαφος.
0: 23 Ιουλίου 1974. Ενώ συνεχιζόταν στην Κύπρο η επιχείρηση του Ατίλα και το μαρτυρικό νησί βιώνει ξανά τον Γολγοθά του, στην Αθήνα γίνεται σύσκεψη των πολιτικών της χώρας και αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Στην Κύπρο αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου ο Γλάφκος Κληρίδης.

0: 23 Ιουλίου 1974. Γεννιέται ο Αμερικανός αθλητής του στίβου Μόρις Γκριν, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στα 100 μέτρα.
1: Ιουλίου 2005. Τρομοκρατικό χτύπημα της Αλ-Κάιντα στο διάσημο αιγυπτιακό τουριστικό θέρετρο Σάρμ Ελ-Σεϊχ. Ο απολογισμός είναι 88 νεκροί, 200 τραυματίες, 130 συλλήψεις Ισλαμιστών.
0: Φίλοι μας, εδώ θα σας αφήσουμε. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Η βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 23 Ιουλίου σήμερα και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Ιερομάρτυρος Φωκά του Νέου του Εξινόπης, του Αγίου Προφήτου Ιεζεκιήλ, των Αγίων Ιερομαρτύρων Απολιναρίου και Βιταλίου Επισκόπων Ραβένης της εν Ιταλία, του Αγίου Ιερομάρτυρος Απολωνίου Επισκόπου Ρώμης, των Αγίων Μαρτύρων των Υποβουλγάρων Ποικίλης Τιμωριών Τρόπης Τελειοθέντων επί Νικηφόρου του Βασιλέως, των εν Καρθαγένη Επτά Μαρτύρων, του Αγίου Προφήτου και Βαπτιστού Ιωάννου εν της Ολύμπο, της Οσίας Άνης, της εν το Λευκαδίο. Μεταξύ των μεγάλων μορφών της Παλαιάς Διαθήκης συγκαταλέγονται και οι προφήτε. Είναι οι θεόπνευστοι άνδρες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία του Ισραήλ. Είναι αυτοί που σε κρίσιμες ιστορικές καμπές του Ισραηλιτικού έθνους έγιναν το στόμα και η φωνή του Θεού. Οι προφήτε μιλούσαν πάντα εξ ονόματος του Θεού και ανεκκίνωναν στους ανθρώπους όσα με υπερφυσικό τρόπο τους απεκάλυπτε. Χρησιμοποιούσαν σε εποχές καταπτώσεων γλώσσα σκληρή για να ξυπνήσουν τον λαό και να τον οδηγήσουν σε μετάνοια. Τους θύμιζαν ότι ο δρόμος της σωτηρίας περνάει μέσα από την ξεχασμένη στολή του σάκου και της ποδού, της τάχτης, και τους επανέφεραν στην αληθινή ευσέβεια και την εκπλήρωση των εντολών του Θεού. Οι προφήτες είχαν το έκτακτο χάρισμα να προλέγουν το μέλλον και συχνά να τελούν θαύματα. Την αποστολή τους εξεπλήρωναν με τον προφορικό λόγο. Ήταν κήρυκες. Συχνά, για να γίνονται πιο κατανοητοί ή πιο παραστατικοί, έκαναν πράξεις συμβολικές. Πολλοί από τους προφήτες κατέγραφαν τα λόγια τους είτε οι ίδιοι είτε οι μαθητές τους. Ανάλογα με την έκταση των γραπτών κειμένων που άφησαν, χωρίζονται σε 4 μεγάλους και 12 μικρούς προφήτες. Μεγάλοι είναι ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Ιεζεκιήλ και ο Δανιήλ. Εμείς θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφίσουμε τον Ιεζεκιήλ, τον οποίον τιμούμε σήμερα.

Ο Εζεκίλ ήταν έγχαμος ιερεύς και έζησε τον 6ο π.Χ. αιώνα, την εποχή της εχμαλωσίας των Εβραίων στους Βαβυλωνίους. Πέθανε 475 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Όταν μετά την κατάρρευση της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας το 612 π.Χ. ο Βαβυλώνιος στρατηγός Ναβουχοδονόσορ πέρασε από την Ιερουσαλήμ επιστρέφοντας από την Αίγυπτο, κατέλαβε την Αγία Πόλη και πήρε μαζί του εχμαλώτους. Ήταν Δεκέμβριος του 606 π.Χ. Ο βασιλεύς της Ιουδαίας Ιωακήμ, ελπίζοντας σε αιγυπτιακή βοήθεια, επανεστάτησε κατά των Βαβυλωνίων, προκαλώντας έτσι μια δεύτερη πολιορκία της Ιερουσαλήμ από τον βασιλιά τώρα Ναβουχοδονόσορα. Και αυτός νικητής γυμνώνει την πόλη, αρπάζει τα ιερά σκεύη και τους θησαυρούς του ναού και μεταφέρει στην Βαβυλώνα χιλιάδες εχμαλώτους και πάλι από τα επίσημα πρόσωπα του Ισραήλ. Ανάμεσά τους και ο Εζεκίηλ σύρεται εχμάλωτο στην ξένη γη. Είναι το έτος 597 π.Χ., σταθμός μεγάλος στην ιστορία του προφήτου και του έθνους του. Ο Ναβουχοδονόσορ τοποθετεί στην Ιουδαία βασιλέα τον Σεδεκία, πρόσωπο της εμπιστοσύνης του. Όμως ο βασιλεύς, ύστερα από 2 χρόνια, ελπίζοντας σε βοήθεια της Αιγύπτου, επαναστατεί κατά των Βαβυλωνίων, με συνέπεια να καταστραφεί για τρίτη φορά η Ιερουσαλήμ από τον Βαβυλώνιο βασιλέα. Οι κάτοικοι της πόλεως άλλοι σφάζονται και άλλοι διασκορπίζονται. Ο ναός πυρπολείται και ο βασιλεύς Εδεκίας τυφλώνεται, αφού προηγουμένως σφάζονται οι γη του μπροστά στα μάτια του. Στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των 2 τελευταίων καταστροφών της Ιερουσαλήμ, ο Εζεκίηλ βρίσκεται στην Βαβυλώνα, εχμάλωτος μαζί με τους συμπατριώτες του. Και αυτές οι 2 χρονολογίες, δηλαδή το 597, οπότε οδηγήθηκε ο ίδιος στην εχμαλωσία, και το 586, οπότε καταστράφηκε για τρίτη φορά η Ιερουσαλήμ, είναι οι 2 μεγάλοι σταθμοί της ζωής του. Στην Βαβυλώνα ο προφήτης μας ζει ανάμεσα στους συνεχμαλώτους του Ιουδαίους. Την οδυνηρή περιπέτεια της εχμαλωσίας, καθώς και την καταστροφή της Αγίας Πόλεως, της θεωρεί παιδαγωγική τιμωρία του Θεού. Ο Θεός θέλει να παιδαγωγήσει τον σκληροτράχυλο λαό του Ισραήλ. Μα οι Ιουδαίοι δεν κάμπτουν τον αφιένα. Θεωρούν τους εαυτούς των αθώα θύματα των αμαρτιών των προγόνων τους. Έτσι, ο εγωισμός δεν τους αφήνει να δουν πίσω από την δοκιμασία τους το τιμωρό χέρι του Θεού εξαιτίας της δικής τους αποστασίας. Και ύστερα, με όλη τους την απόγνωση για την εξαθλίωσή τους, επιμένουν στην εγωιστική πεποίθηση πως ο Θεός θαυματουργικά θα σώσει την Ιερουσαλήμ όπως και άλλη φορά παλαιότερα, και τότε θα ελευθερωθούν και οι ίδιοι. Αυτό είναι πλάνη για την οποία ευθύνονται και οι ψευδοπροφήτες του καιρού, οι οποίοι λένε στον λαό τα αρεστά. Ο Εζεκίηλ όμως είναι αληθινός, γνήσιος προφήτης του Θεού και δεν δημαγωγεί εις βάρος του λαού του. Αυτός γνωρίζει την αλήθεια, αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα της πολιτικής καταστάσεως, διαβλέπει πως μια επανάσταση στην Παλαιστίνη για την αποτείναξη του βαβυλωνιακού ζυγού όχι μόνο δεν θα ωφελήσει τους εχμαλώτους, αλλά και θα οδηγήσει σε ολοκληρωτική καταστροφή την Αγία Πόλη. Και την αλήθεια αυτή την διακηρύττει πρώτα με τον λόγο του, όσο και αν δεν ακούγεται ευχάριστα. Και ύστερα, για να γίνει πιο πιστικός, καταφεύγει σε παραβολικές πράξεις με τις οποίες υποφέρει ο ίδιος. Δένεται με αλυσίδες και ξαπλώνει πάνω στην δεξιά του πλευρά τόσες μέρες όσα χρόνια θα κρατήσει η εχμαλωσία τους. Και όταν πεθαίνει η σύζυγός του, διατάσσεται από τον Θεό να μην πενθήσει τον θάνατό της ως ένδειξη της πτώσεως της Ιερουσαλήμ, την οποία οι εχμάλωτοι Ιουδαίοι δεν θα μπορούν να θρηνήσουν σε ξένη γη. Και πραγματικά η Ιερουσαλήμ καταστρέφεται. Ο προφήτης αποδείχθηκε αληθινός. Μα και τα αισθήματα του λαού τώρα αλλάζουν. Τον προηγούμενο ενθουσιασμό διαδέχεται η απογοήτευση. Φτάνουν μέχρι ολιγοπιστίας.
βλέπουν πιο δυνατούς τους θεούς των Βαβυλωνίων και κινδυνεύουν να παρασυρθούν στην ειδωλολατρεία. Τότε αλλάζει συμπεριφορά και ο προφήτης του Θεού. Ο αυστηρός ελεγκτής γίνεται γλυκής παρηγορητής. Σπέρνει στις καρδιές των απογοητευμένων εχμαλώτων την ελπίδα της αποκαταστάσεως και με το όραμα των ξηρών οστών που ανασταίνονται καλλιεργεί την πίστη πως θα έρθουν καλύτερες ημέρες και τούτο το λίμα, το Ιουδαϊκό υπόλοιπο, θα ζήσει σε καλύτερο μέλλον. Τα ξηρά οστά θα αναστηθούν και οι νεκροί σκελετοί θα ξαναζήσουν και η Αγία Πόλης θα ξαναχτιστεί. Έτσι ο Ιεζεκίηλ αποδεικνύεται γνήσιος προφήτης και αληθινός ποιμήν του λαού. Όταν ο λαός εγωισταίνει, τον ελέγχει και τον συγκρατεί. Όταν τον βλέπει να απελπίζεται και να πέφτει σε απόγνωση, γίνεται άγγελος παρηγορίας και κήρυκας της ελπίδος του Θεού. Στην πρώτη περίπτωση λέει την αλήθεια και ας δυσαρεστεί. Και όταν χρειάζεται στέκει κοντά στον λαό και του αναπτερώνει την ελπίδα του. Όμως ποτέ δεν κολακεύει, ποτέ δεν παρασύρεται από το ρεύμα του κόσμου. Αλλά αυτό στοιχίζει και την γνησιότητά του ως ανθρώπου του Θεού την πληρώνει με την ζωή του. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι που ελέγχονται από την αλήθεια και για να απαλλαγούν την δολοφονούν. Δολοφονημένος από τους συμπατριώτας του έφυγε από την ζωή αυτή και τάφηκε σε ξένη γη ο άνθρωπος του Θεού, ο προφήτης του Θεού.

Σήμερα ζούμε σε μέρες δύσκολες, σε εποχή συμβιβασμών. Η αλήθεια πολεμείται, το ψέμα επικρατεί. Το γνήσιο περιφρονείται, το κύβδηλο λανσάρεται. Το ψέμα σήμερα έχει επιδημική μορφή και ο ιός του προσβάλλει μικρούς και μεγάλους, όλους μας. Τι μπορεί να το σταματήσει? Βεβαίως, μόνο η αλήθεια. Είναι το μοναδικό αντίδοτο, το μοναδικό αντιβιωτικό κατά της επιδημίας του ψεύδους. Όπως το φως για το σκοτάδι, η δικαιοσύνη για την αδικία. Γιατί η αλήθεια είναι του Θεού, το ψέμα του διαβόλου. Εμείς τι θα διαλέξουμε, με τον διάβολο ή με το Θεό, με το ψέμα ή με την αλήθεια? Ας το σκεφτούμε, μόνο να μην ξεχνούμε πως κανείς δηλώς δεν μπορεί να σταθεί στο πλευρό της αλήθειας. Μόνο αν είμαστε γενναίοι και άφοβοι μπορούμε να πορευτούμε μαζί της, να συμπορευτούμε με την αλήθεια.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάφημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 10-28-33, 10-1-8. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, εάν τη σημενήπη τούτο ειδωλόθητον εστί, μη αισθιέτε δι' εκείνον τον μενήσαντα και την συνείδηση του αρ Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Συνείδηση δε λέγω ουχή την εαυτού, αλλά την του εταίρου. Είναι τι γάρ η ελευθερία μου κρίνεται υπό άλλη συνειδήσεως. Η εγώ χάρη τη μετέχω, τι βλασφημούμε υπερού εγώ ευχαριστώ. Είτε ουν εστίεται, είτε πίνεται, είτε τυπηείται πάντα, εις δόξαν Θεού ποιείται. Απρόσκοποι γίνεστε και Ιουδαίοις και Έλυσι και τη Εκκλησία του Θεού, καθώς καγώ πάντα πάσιν αρέσκω, μη ζητών το αίμα αυτού συμφέρον, αλλά το των πολλών ή να σωθώσει. Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Επενώδε ημάς αδελφοί ότι πάντα μου μέμνηστε και καθώς παρέδοκα ημίν τας παραδόσεις κατέχετε. Θέλω δε ημάς ιδένε ότι παντός ανδρός η κεφαλή ο Χριστός εστί. Κεφαλή δε γυναικός ο ανήρ. Κεφαλή δε Χριστού ο Θεός. Πας ανήρ προσευχόμενος ή προφητεύων κατά κεφαλήσιμων έχουν κατεσχύνει την κεφαλήν αυτού. Πάσα δε γενή προσευχομένη ή προφητεύουσα ακατακαλύπτω την κεφαλή κατεσχύνει την κεφαλήν εαυτής. Ενγαρέστη και το αυτό τι εξηρημένη. Ήγαρ ου κατακαλύπτεται γενή και κυράστο. Είδε χρόν γυναική το κύραστε ή ξηράστε κατακαλυπτέστο. Ανήρ μεγάρ ούκο φίλη κατακαλύπτεστε την κεφαλήν εικόν και δόξα Θεού υπάρχουν. Γινίδε δόξα ανδρόσεστην. Ούγαρες την ανήρ εκ γυναικός αλλά γινή εξ ανδρός. Με πιο απλά λόγια, αλλά εάν κάποιος σας πει αυτό είναι κρέας από θυσίες των ειδώλων, τότε να μην τα οφάτε χάριν εκείνου που σας το είπε και χάριν της συνειδήσεως. Συνείδηση δε εννοώ όχι τη δική σου, αλλά τη συνείδηση του άλλου. Γιατί η ελευθερία μου να κρίνεται από τη συνείδηση του άλλου? Εάν εγώ μετέχω σε κάτι με ευχαριστίαν, γιατί κακολογούμε για εκείνο δια το οποίο εγώ ευχαριστώ? Είτε λοιπόν τρώγετε, είτε πίνετε, είτε κάνετε κάτι, όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού. Μη γίνεστε αιτία πτώσεως ούτε εις τους Ιουδαίους, ούτε εις τους εθνικούς, ούτε εις την εκκλησία του Θεού, καθώς και εγώ αρέσω εις όλους καθόλα και δεν ζητώ το δικό μου συμφέρον, αλλά το συμφέρον των πολλών δια να σωθούν. Σας επαινώ αδέλφια μου, διότι εις όλα με θυμάστε και κρατείτε τις παραδόσεις όπως σας τις παρέδωσα. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι η κεφαλή κάθε ανδρός είναι ο Χριστός. Κεφαλή δε της γυναικός ο άνδρας. Κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός. Κάθε άνδρας που προσεύχεται ή προφητεύει με σκεπασμένη την κεφαλή του, ντροπιάζει την κεφαλή του. Κάθε γυναίκα που προσεύχεται ή προφητεύει με ακάλυπτη την κεφαλή, ντροπιάζει την κεφαλή της. Αυτή είναι ένα και το αυτό πράγμα με μίαν ξυρισμένη.
Εάν μια γυναίκα δεν έχει κάλυμα, τότε ας κόψει και τα μαλλιά της. Αλλά εάν είναι ατιμωτικό για τη γυναίκα να κόψει τα μαλλιά της ή να ξυριστεί, τότε ας έχει κάλυμα. Ο άνδρας δεν πρέπει να σκεπάζει την κεφαλή του επειδή είναι εικόνα και δόξα του Θεού, ενώ η γυναίκα είναι η δόξα του ανδρός. Διότι δεν έγινε ο άνδρας από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άνδρα.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16, 24-28. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπε ο Κύριος της εαυτού μαθητές, «Η της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη. Ως γαραν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δαν απολέσει την ψυχήν αυτού, ένε και νεμού ευρύσει αυτήν. Τι γαροφελείται άνθρωπος, εάν τον κόσμον όλον κερδίσει, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί, ή τη δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Με λιγαρό Υιός του ανθρώπου έρχεσθε εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού και τότε αποδώσει εκάστο κατά την πράξη αυτού. Αμήν λέγω ημίν, εισήτινες τον όδε αισθηκότων, ήτινες ουμιγεύσονται θανάτου έως ανίδωση των Υιών του ανθρώπου ερχόμενων εν τη βασιλεία αυτού». Με πιο απλά λόγια, τότε είπε ο Ιησούς εις τους μαθητάς του, «Εάν κανείς θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Διότι όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, αυτός θα τη χάσει. Εκείνος δε που θα χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου, αυτός θα τη βρει. Διότι τι έχει να ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν κερδίσει τον κόσμο όλον, ζημιωθεί δε την ψυχή του, ή τι είναι δυνατόν να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής του, διότι μέλει να έλθει ο Υιός του ανθρώπου μέσα στη δόξα του Πατέρα του μαζί με τους αγγέλους του και τότε θα ανταμείψει καθένα σύμφωνα με το τι έκανε. Σας βεβαιώνω ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ οι οποίοι δεν θα γευθούν τον θάνατον έως ότου δουν τον Υιόν του ανθρώπου να έρχεται εις την βασιλεία του».
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

ατέλειωτος μας φαίνεται ο χειμώνας με τις βροχές και τις καταιγίδες, τα αγαπητοί φίλοι. Με το κρύο και τα χιόνια. Με την καταχνιά και το μολυβένιο ουρανού που μας κρύβει τον ήλιο. Το φθινόπωρο και η άνοιξη που άλλοτε ήταν για όλους μας οι πιο γλυκές και όμορφες εποχές, τώρα λες και έχουν χαθεί. Χειμώνας μακρύς που σου πλακώνει την καρδιά και καλοκαίρι που μέχρι να το χαρείς και να τα απολαύσεις έχει περάσει. Ο χειμώνας επικρατεί και βασιλεύει, που μοιάζει με την εποχή μας και τον κόσμο μας. Και καθώς κυλά αργά-αργά, έτσι το νιώθουμε, νοσταλγούμε και προσμένουμε το καλοκαίρι, το κάθε καλοκαίρι, που είναι πάντα Θεού χαρά. Όχι πως και ο χειμώνας δεν έχει τις χαρές του και τις ομορφιές του, τα καλά του και τα αγαθά του, μα να, η βαριά του ατμόσφαιρα και το γκρίζο του χρώμα μας κάνουν να βλέπουμε μονάχα τις ασχήμιες του και να ξεχνούμε τις ομορφιές του. Το καλοκαίρι όμως, φίλοι μας, είναι πάντα Θεού χαρά. Οι μεγάλες του ολοφώτινες μέρες και οι μικρές δροσερές αστροφώτιστες νύχτες του μας ξελογιάζουν και δεν μας κάνει καρδιά να μπούμε στο σπίτι. Ο ήλιος, ο ελληνικός ήλιος, που λάμπει σαν ένα αστέρι, ακόμα και όταν μας τσουρουφλίζει με τις καυτερές χρυσακτίνες του, είναι η μεγάλη μας αγάπη που σκορπίζει απλόχερα στην ελληνική γη μας, σε βουνά, δάση και κάμπους, σε στεριές και πελάγι, σε πολιτείες και χωριά, το χρυσαφένιο του φως, το ζωηφόρο χάδι του, τη διαφάνεια του ουρανού, τα φωτεινά χρώματα που ξυπνά και ζωηρεύει όλη την πλάση, που χρυσώνει τα στάχια και οριμάζει στην ώρα τους τους καρπούς, χαρίζοντας στον καθένα το δικό του χρώμα, το άρωμα, την οστιμιά και τη γλύκα. Αυτό το καλοκαίρι, αγαπητοί φίλοι, της πατρίδας μας το καλοκαίρι, με χίλιες μύριες φωνές και φωνούλες και με όλα του τα κάλλη, μας προσκαλεί να το ζήσουμε και να το χαρούμε μόλι μας στην καρδιά, όπου και αν βρεθούμε. Να απολαύσουμε τα δροσερά, ολοφώτινα πρωινά του, την ώρα αυτή που όλα τα πετούμενα ξυπνούν αξιμέρωτα ακόμα, για να στείλουν στον πλάστη που τα τρέφει και τα φροντίζει την πιο γλυκιά προσευχή τους. Τι κελαϊδήματα, τι τρίλες, τι μελωδικά τρελά τιτιβίσματα. Η καλύτερη συναυλία στον πιο καλό χώρο και από μοναδικούς μουσικούς. Να περπατήσουμε σε δάση και ρεματιές, να σκαρφαλώσουμε σε κορυφές και βράχια, να φουγκραστούμε στη σιγαλιά του πρωινού και του σούρουπου κάθε ήχο και φωνή, να ανακαλύψουμε ζουζούνια και ζωάκια και μικροφυτά που ποτέ μας δεν έχουμε αντικρίσει και ούτε υποψιαζόμαστε την παρουσία τους. Ξυπόλυτοι να περπατήσουμε σε αμουδερές παραλίες και βράχια για να συναντήσουμε το μικρό κόσμο της θάλασσας που αρμονικά συνυπάρχει και κινείται ανάμεσα στα θαλασσινά φυτά που στολίζουν τις ξέρες και το βυθό της. Και αν έχουμε υπομονή και παιδιάστικη περιέργεια, βότσαλα και κοχύλια και όστρακα θα γεμίσουν τα χέρια μας που θα μεταφέρουν και στην πόλη κάτι από την ομορφιά, την αλμύρα και τον αχό του πελάγου. Και τα καυτά μεσημέρια στον ίσιο των δέντρων ας αναζητήσουμε τη δροσιά για να απολαύσουμε το μονότονο τραγούδι του Τζίτζικα που σε ξεκουφαίνει με το δυνατό τζιτζίρισμά του. Και όταν ο ήλιος βασιλέψει και έρθει απαλά η νύχτα, ας ξαπλώσουμε σε πεζούλες και βράχους μακριά από τα φώτα για να μετρήσουμε τα αστέρια που σαν καντήλια κάθε βράδυ φέγγουν μέσα στο σκοτάδι, έχοντας για μουσική υπόκρουση το τραγούδι των γρίλων. Όπου και αν πάμε, φίλοι μας, ας προσπαθήσουμε να ζήσουμε κοντά στη φύση, φυσική ζωή, και όσο είναι δυνατόν ας μην πάρουμε μαζί μας και ας μην αναζητήσουμε ό,τι μας θυμίζει την πόλη. Μόνο έτσι θα ζήσουμε ένα πραγματικά μοναδικό καλοκαίρι που θα είναι στα αλήθεια Θεού χαρά.

Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτιο, Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Κωνσταντινουπόλεως 49, Ιερά Πανήγυρης. Αναγγέλλεται προς τον ευσεβή λαό και σε κάθε φυλακόλουθο πιστό ότι τη Δευτέρα 27 Ιουλίου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονος στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της Εορτής με αρτοκλασία και λιτανία της Ιεράς Εικόνας και των Λειψάνων του Αγίου. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 και 4 το πρωί, έναρξη ακολουθίας του όρθρου της εορτής και πανηγυρική πολυιερατική θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα, το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 2, 10, 11, 31, στάση Ιπποκράτιο και με το μετρό στάση Ευκλείδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 892 807.

0: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες. Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.

Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 10 το βράδυ έως τις 12 και 4, Πανηγυρική Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το πρωί έως τις 10.30, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 7 το απόγευμα με θέορτος εσπερινός, ιερά παράκληση και λιτανία της ιεράς εικόνος και των ιερών λειψάνων του Αγίου Παντελεήμονος. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 το βράδυ ανοιχτό λαϊκό γλέντι στον Αύλιο Χώρο με ορχήστρα και με τη συμμετοχή του Χορευτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα από 20 έως 26 Ιουλίου θα τελείται στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και άλλες ακολουθίες.

0: ποτάμια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397 023313. Email melissa@melissaprint.com.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Ναού, Αγίου Παντελεήμονος Πολύχνης. Πρόγραμμα ακολουθιών. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 9 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κύριο Βαρνάβα. 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Παρακλητικός Κανόνας και Εγκόμια του Αγίου Παντελεήμονος. 9 το βράδυ, Λιτάνευση Ιεράς Εικόνας και Ιερών Λειψάνων του Αγίου. Τρίτη 28 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Κυριακή 2 Αυγούστου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. Λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος και όλα τα ιερά λείψανα του ναού θα τεθούν εις προσκύνηση από την παραμονή της Πανηγύρεως έως και τη Δευτέρα 28 Ιουλίου. Αστική Συγκοινωνία, Λεωφορεία νούμερο 29, Αριστοτέλους Πολύχνη και νούμερο 1, Κτέλ Σκλαβενίτης, Στάση Άγιος Παντελεήμον.

φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Το καλοκαίρι είναι περίοδος αναψυχής, αγαπητοί ακροατές, όχι διασκέδασης. Διασκεδάζω, μας πληροφορεί το λεξικό, σημαίνει διασκορπίζω. Πετώ από εδώ και από εκεί, διαλύω. Αναψυχώ σημαίνει, κατά το λεξικό και πάλι, δροσίζω, αναζώογονώ, διαδροσερού αέρος. Και αναψυχή είναι το ξανάσεσμα, η ξεκούραση από πόνους και κακά. Και η Καινή Διαθήκη δεν περιέχει ούτε μια φορά τη λέξη διασκέδαση, ούτε και τη λέξη ψυχαγωγία, που προέρχεται από την αρχαία ειδωλολατρική λατρεία και σήμαινε την τέρψη και την εφροσύνη λόγω της ανακλήσεως των νεκρών από τον Άδη. Η λέξη αναψυχή περιλαμβάνεται δύο φορές στην Καινή Διαθήκη. Στις πράξεις των Αποστόλων υπάρχει η ομιλία του Αποστόλου Πέτρου στο ναό, στην οποία, προσκαλώντας τους Εβραίους να μετανοήσουν, τους τονίζει: «Μετανοήσατε και επιστρέψατε εις το εξαλειφθήν ημών τας αμαρτίας, όπως ανέλθω συν καιρή αναψύξεως από προσώπου του Κυρίου και αποστείλει των προκεχειρισμένων ημίν Χριστών Ιησούν, ον δίγουραν ον μεν δέξαστε άχρη χρόνων αποκαταστάσεως πάντων ον ελάλησεν ο Θεός διαστόματος πάντων Αγίων αυτού προφητών απαιώνος». Και ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς τον Τιμόθεον επιστολή του γράφει: «Δώει έλεος ο Κύριος το οίκο Ονησιφόρου, ότι πολλάκις με ανέψυξε και την άλλη σύν μου ούκ επεσχύνθη, αλλά γενόμενος εν Ρώμη σπουδαιότερον εζήτησέν με και έβρε». Στην πρώτη περίπτωση και κατά τον αείμνηστο καθηγητή Παναγιώτη Τρεμπέλα, ο Απόστολος Παύλος τονίζει στους Εβραίους ότι θα πρέπει να μετανοήσουν για να έρθουν καιροί αναψυχής από τις θλιβερές περιπέτειές τους δια της απολαύσεως των ευλογιών της Καινής Διαθήκης και για να τους αποστείλει πάλι τον Σωτήρα και Λυτρωτή τον Ιησού, ο οποίος προπάντων των αιώνων έχει προοριστεί για να είναι και δικός τους Μεσσίας. Και στη δεύτερη περίπτωση, ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλα σημειώνει ότι ο Απόστολος Παύλος ευχήθηκε θερμά για τον Ονησιφόρο και την οικογένειά του, γιατί πολλές φορές του έδωσε αναψυχή και ανακούφιση και δεν τράπηκε να δείξει ότι είναι φίλος του και του συμπαραστάθηκε όταν ήταν φυλακισμένος και δέσμιος στη Ρώμη.

Ας δροσίσουμε λοιπόν τις ψυχές μας, αγαπητοί μας φίλοι, και ας μην τις διασκορπίζουμε από εδώ και από εκεί. Ας είναι ευκαιρία αυτοσυγκέντρωσης και ανασυγκρότησης για όλους μας. Η χαλάρωση από το άγχος των εργασιών μας δεν πρέπει να σημάνει και ελαστικότητα στις αρχές μας. Με τις σκέψεις αυτές, σας ευχόμαστε καλές διακοπές.

Πώς βλέπεις τον Ιησού Χριστό? Κάποτε ο Κύριος ερώτησε τους μαθητάς του: «Πώς άραγε με βλέπει ο κόσμος?» Και όταν οι μαθητές τον επληροφόρησαν ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές γνώμες για το πρόσωπό του, τους ξαναρώτησε: «Εσείς πώς με βλέπετε, τι γνώμη έχετε για μένα?»

Ιδού, αγαπητοί φίλοι, ένα κέριο ερώτημα που τίθεται μπροστά στον κάθε άνθρωπο. Εσύ πώς βλέπεις τον Χριστό? Είναι αλήθεια ότι διαμέσου των αιώνων πάρα πολλοί είναι αυτοί που εζήτησαν να δουν τον Ιησού, της Έστιν, όπως ακριβώς ζητούσε και ο Ζακχαίος, ο αρχιτελώνης της Ιεριχούς. Όμως πολλοί τον είδαν μέσα από την οπτική γωνία του εαυτού τους, ανάλογα με τα γυαλιά που φορούσε ο εσωτερικός τους κόσμος. Μερικοί τον είδαν σαν έναν μεγάλο φιλόσοφο και διδάσκαλο, ραβή, δίπλα στο Σοκράτη, τον Πλάτωνα και τόσους άλλους, παραδεχόμενοι ότι ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος, ως ούτως ο άνθρωπος. Άλλοι τον είδαν σαν έναν μεγάλο μύστη και αρχηγό μιας νέας θρησκείας, όπως ο Βούδας, ο Μωάμεθ, ο Κομφούκιος και άλλοι. Και άλλοι απλώς σαν έναν κοινωνικό επαναστάτη και αναμορφωτή με σύνθημα το «αγαπάτε αλλήλους». Αλλά όλες αυτές οι οπτικές γωνίες είναι λανθασμένες.

κακό πρόσωπο και τίποτε περισσότερο, νομίζει κανείς ότι δεν αξίζει και τόσο να αναζητεί και να θέλει επιμόνως να τον ειδεί. Ο Ιησούς είναι κάτι ασυλλήπτος περισσότερο από αυτά. Είναι ο ενανθρωπίσας Θεός, αυτός που ήλθε ζητήσε και σώσε του απολωλός. Και έτσι πρέπει να το δει κανείς.

Ένας Κινέζος που είχε εμπιστεύσει στον Χριστό διηγείται ότι προτού να το γνωρίσει έψαχνε να βρει τη λύτρωση στα συστήματα και τις θρησκείες του κόσμου. Σε κάποια στιγμή είδε τον εαυτό του σαν να βρισκόταν σε ένα βαθύ βάραθρο, χωρίς ελπίδα εξόδου από αυτό. Στις απεγνωσμένες φωνές και προσπάθειές του να βγει από εκεί μόνος, του φάνηκε πως κάποιος περαστικός τον άκουσε και σκύβοντας το λάκκο τον είδε, τον συμπόνεσε, αλλά του δήλωσε ότι δεν μπορεί να τον βοηθήσει γιατί ο λάκκος είναι βαθύς. Αυτός, λέει, ήταν ο Μωάμεθ. Ύστερα από λίγο πέρασε κάποιος με γελαστό και στρογγυλό πρόσωπο. Έσκυψε, τον είδε και του είπε: «Μη στενοχωρείσαι, κάθισε εκεί που είσαι και κάνε υπομονή». Αυτός ήταν ο Βούδας. Κατόπιν είδα, λέει, κάποιον κυτρινοπό με μούση. Αυτός όταν είδε την κατάστασή μου κούνησε το κεφάλι του και είπε: «Ποιος ξέρει τι έχεις κάνει και τώρα δικαίως τιμωρείσαι». Αυτός μάλλον ήταν ο Κομφούκιος. Έτσι η απελπισία μου μεγάλωνε και οι κραυγές μου έφταναν ως τον ουρανό, ώσπου κάποια στιγμή βλέπω μια γλυκιά μορφή να σκύβει προς εμένα. Κατάλαβε τι είχα πάθει και τι τώρα ζητούσα. Χωρίς να πει πολλά λόγια, κατέβηκε ο ίδιος σιγά σιγά στο πηγάδι και σηκώνοντάς με στους ώμους του, με έβγαλε στο φως. Με ασπάστηκε και μου είπε: «Πρόσεχε να μην ξαναπέσεις». Αυτός ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο σωτήρας μου. Αυτή η διήγησή μας θυμίζει βέβαια και την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, όπου εν το προσώπο του διαζωγραφείται η αγάπη του Χριστού προς τον παραπεσόντα άνθρωπον.

Χριστός λοιπόν είναι αυτός που μπορεί να ανασύρει τον άνθρωπο από το λάκκο της απολίας, να τον θεραπεύσει από τα τραύματα της αμαρτίας, να τον αναστήσει από τη φθορά και το θάνατο, χαρίζοντάς του ειρήνη, χαρά και αιώνια ζωή. Αν δει κανείς έτσι τον Χριστό, έτσι τον αναζητήσει και έτσι τον πλησιάσει, τότε θα καταλάβει ότι είναι ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος και αναντικατάστατος σωτήρας του.

αυτόν τον Χριστό όμως μόνο μέσα στο Ευαγγέλιο του και μέσα στην Εκκλησία του μπορεί κανείς να τον συναντήσει και να το γνωρίσει. Πουθενά αλλού. Και κάτι ακόμη πιο σπουδαίο. Αυτός ο Χριστός τελικά δεν ανακαλύπτεται, αλλά αποκαλύπτεται και φανερώνεται στους εξητούντας Αυτόν, εν πίστη και μετανοία. Όταν ερώτησε τους μαθητάς του «Ποιος νομίζετε ότι είμαι?», ο Πέτρος εξ ονόματος και των άλλων προέβησε μια συγκλονιστική ομολογία «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Για να ακούσει από το ίδιο το στόμα του Χριστού αυτή την μοναδική αλήθεια. «Μακάριος η Σίμων Βαριονά, ότι σάρξ και αίμα ουκ απεκάλυψέσι, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής».

Αντιθέτως, στους απίστους και αμαρτωλούς ο Χριστός μένει κρυμμένος. Είναι ένας γρίφος και ένα ένιγμα. Οι δύο μαθητές, Λουκάς και Κλεόπας, είχαν μαζί τους συμπορευόμενο τον Κύριο στην πορεία τους από Ιερουσαλήμ προς Εμαούς και επί μία σχεδόν ημέρα συνομιλούσαν με Αυτόν χωρίς να Τον αναγνωρίσουν. Είναι το κάλυμα των παθών στην καρδιά τους. Τους απεκαλύφθη όμως ο Κύριος εν τη κλάση του άρτου. Και τότε διηνύχθησαν Αυτόν οι οφθαλμοί και επέγνωσαν Αυτόν, αφού προηγουμένως τους είχε διανοίξει Αυτός το νουν του συνιένετας γραφάς.

Ας παρακαλούμε λοιπόν τον Κύριο να μας αποκαλυφθεί, ανοίγοντας και τα δικά μας μάτια της ψυχής. Ο Ιώβ κάπου λέγει: «Κύριε, πρώτης δοκιμασίας μου άκουγα μόνο με τα αυτιά μου για σένα. Όταν όμως με επισκέφθηκες με τις θλίψεις, τα μάτια μου σε είδαν». Άλλο λοιπόν να ακούς για τον Χριστό και άλλο να το βλέπεις, όπως είπε και ο προφήτης: «Ακοή ακούσετε και ουμή συνείτε, και βλέποντες βλέψετε και ουμή είδητε».

Ιερά Μητρόπολης Ελευθερουπόλεως, Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου Καβάλας. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος από την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους, προσευλογία και προσκύνηση υπό των πιστών. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός Αναστάσιμος και της Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 5.30 το πρωί έως τις 10.30, Όρθρους και Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, Πανηγυρικός Εσπερινός και Ιερά Αγρυπνία έως τη 1.30 το πρωί. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί έως τις 11, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα, Εσπερινός και Εκτιτορικό Μνημόσυνο. Η τιμία κάρα θα παραμείνει στην Ιερά Μονή μέχρι τις 28 Ιουλίου το πρωί. Οι ακολουθίες της Πανηγύρεως θα μεταδοθούν ζωντανά από την 4Ε και το Ράδιο Λυδία.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ξηροκρίνης. Πρόγραμμα Πανηγύριος. Παρασκευή 24 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Σάββατο 25 Ιουλίου, 7.30 το πρωί, Θεία Λειτουργία της Εορτής της Κοιμήσεως της Αγίας Άνης. 10 το πρωί, Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων της Αγίας Παρασκευής. 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βριούλων, κυρίου Παντελεήμονος. 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Παράκληση της Αγίας Παρασκευής, κτητορικό μνημόσυνο. Ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός θα μεταδοθεί απευθείας από τον Εκκλησιαστικό Τηλεοπτικό Σταθμό 4Ε και από το Ράδιο Λιδία.

Ιερά Μητρόπολη Πολιανής Κελκυσίου και Αγίου Θανασίου, Ιερός Ναός Αγίων Βασιλείου και Παντελεήμονος Νέου Αγιονερίου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Παρασκευή 24 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος και Αρχιερατικός Εσπερινός. Σάββατο 25 Ιουλίου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση στον Άγιο Παντελεήμονα, 7 το απόγευμα, Εσπερινός. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση στον Άγιο Παντελεήμονα, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός, μεταρτοκλασίας και περιφοράς. Δευτέρα 27 Ιουλίου, 7 το πρωί, αρχιερατική Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση και 7 το απόγευμα, Ιερό Ευχέλιο. Ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ την παραμονή έως τις 11 το βράδυ. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει εσαΐ στο ναό προς ευλογία των πιστών. Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου και ο αρχιερατικός εσπερινός της Παρασκευής 24 Ιουλίου θα μαγνητοσκοπηθεί και θα μεταδοθεί από την 4Ε την επόμενη μέρα. Πανήγυρης Ιεράς Γυναικείας Μονής Αγίας Παρασκευής Δομήρου Ροδολίβου Σερών. Σάββατο 25 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Μητροπολίτου Ζυχνών και Νευροκοπίου Κυρίου Ιεροθέου, Ιερά Λιτανία. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Πανήγυρης Παναγίας Πορταϊτήσης. Τον 15 Αύγουστο πανηγυρίζει το αντίγραφο της Παναγίας Πορταϊτήσης που βρίσκεται στην Ιερά Μονή. Παρασκευή 14 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Σάββατο 15 Αυγούστου, 7 και 4 το πρωί, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και Ιερά Λιτανία του Επιταφείου της Παναγίας και της Ιεράς Εικόνος. Η Ιερά Μονή βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο Θεσσαλονίκης Δράμας απέναντι από το Ροδολίβος, ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τη δύση του ηλίου. Τηλέφωνο Ιεράς Μονής 23 24 0 71 362.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί σας και πάλι προσφυλής μας ακροατέ. Η χαρά μας είναι μεγάλη όταν πληροφορούμεθα την προθυμία σας και τη λαχτάρα σας να ακούτε το Λόγο του Θεού. Αυτό φανερώνει την πνευματική ευρωστία του καθενός μας, αλλά και την πείνα και τη δίψα της ψυχής μας να τραφεί με το Λόγο του Θεού και να ξεδιψάσει με το αθάνατο νερό του Ευαγγελίου. Όπως φροντίζομαι το σώμα και το τρέφομαι και το ποτίζομαι και το θερμαίνομαι και το δροσίζομαι, έτσι έχουμε χρέος και την ψυχή μας να την τρέφουμε με το Λόγο του Θεού σε καθημερινή βάση, να τη δροσίζομαι όταν η κάψα της αμαρτίας την καταδυναστεύει και να την ασφαλίζομαι και τη θωρακίζομαι με τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Συνεχίζοντας τη μελέτη του Θείου Λόγου, ήδη φτάσαμε στο τέταρτο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής και διαβάζουμε τον πρώτο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το λοιπόν ουν αδελφοί, ερωτώμενοι μας και παρακαλούμενεν Κυρίω Ιησού, καθώς παρελάβετε παρημών το πώς δει μας περιπατήν και αρέσκην Θεό, ή να περισσεύετε μάλλον. Με πιο απλά λόγια, κατά τα άλλα αδελφοί μου, σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού, καθώς παρελάβετε από μας το πώς πρέπει να ζείτε και να είστε αρεστοί στο Θεό, να το κάνετε αυτό ακόμη τελειότερα. Εδώ προσφυλής μας ακροατέ, φαίνεται όλο το μεγαλείο της προσωπικότητος του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος απευθυνόμενος στους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης κατέρχεται από το ύψος του μεγάλου αξιώματος, πλησιάζει τους πιστούς χρησιμοποιώντας δύο ρήματα, το ερωτώμεν και παρακαλούμεν, που σημαίνει «σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε», δεν λέγει «σας παραγγέλουμε και διατάσσουμε». Για ποιο πράγμα παρακαλεί και προτρέπει? Μα για ποιο άλλο? Για το θησαυρό της πίστεως που τους παρέδωσε και αυτοί με προθυμία παρέλαβαν, με μοναδικό στόχο να γίνουν αρεστοί στο Θεό και να επιτύχουν την τελείωση. Ο χριστιανισμός προσφυλής μας ακροατέ δεν είναι ένα πολιτικό, οικονομικό, φιλοσοφικό σύστημα όπως νομίζουν μερικοί, το οποίο προσφέρει κάποια διδασκαλία υψηλής ηθικής στάθμης, ούτε μία από τις πολλές συνηθισμένες θρησκείες του κόσμου που υπόσχονται να θεραπεύσουν κάποιες θρησκευτικές ανάγκες της ψυχής. Ο χριστιανισμός είναι αποκάλυψη Θεού, η φανέρωση του Θεού στον κόσμο. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος ή να τον άνθρωπον Θεόν ποιήσει. Ο χριστιανισμός προβάλλει τη θεανδρική προσωπικότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και προτρέπει τους πιστούς να τον μιμηθούν λέγοντας «Ιδού ο τέλειος Θεός και ο τέλειος άνθρωπος». Άνθρωποι, ανεπιφύλακτα εμπιστευθείτε τον Κύριο και μιμηθείτε τον. Ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές βρίσκει την ευκαιρία να συστήσει στους αδελφούς του να μιμηθούν τον Κύριο και να αντιγράψουν στη ζωή τους τον τρόπο της ζωής του Χριστού. «Γίνες Θεούν μιμητέ Θεού», λέγει προς Εφησίους, και στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, κεφάλαιον 1 στίχος 16, λέγει
μιμητέ ημών εγεννήθητε και του Κυρίου. Αλλά και ο Απόστολος Πέτρος εις την πρώτην του επιστολήν κεφάλαιον 2 στίχος 21 γράφει: Χριστός έπαθεν υπέρ ημών ημίν υπολυμβάνων υπογραμμών, ή να επακολουθήσετε τη σύχνεση αυτού. Ο Χριστός μας θυσιάστηκε για μας και άφησε για τον καθένα μας με τη ζωή του τον τέλειο τύπο και υπογραμμό για να βαδίσουμε επάνω στα δικά του ίχνη. Ο Χριστός μας είναι ο διδάσκαλος, ο μοναδικός και ανεπανάληπτος. Ένας είναι ο καθηγητής και διδάσκαλος, το όνομα του οποίου αξίζει να γράφεται με κεφαλαία γράμματα. Ο Κύριος μας εκήρυξε και δίδαξε και αυτός πρώτος εφήρμοσε. Η ζωή του και η διδασκαλία του διακρίνονται για την απόλυτη συνέπεια. Όσοι ερεύνησαν τη ζωή του Χριστού και διάβασαν τη γλυκιά του διδασκαλία δεν δίστασαν να αναφωνήσουν με θαυμασμό το ουδέποτε λάλησεν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Ο Χριστός μας είναι ο μοναδικός διδάσκαλος της Οικουμένης, ο οποίος πρώτος εφήρμοσε αυτά που δίδαξε και άφησε στον καθένα μας ένα τέλειο τρόπο ζωής, πώς να σκεπτόμεθα, πώς να ομιλούμε, πώς να ενεργούμε και πώς να πολιτευόμαστε. Μία σκέψης να πριτανεύει μέσα στην καρδιά μας. Αν στη θέση μου ήταν ο Χριστός, θα ομιλούσε όπως ομιλώ εγώ? Θα άκουγε αυτά που ακούω εγώ? Θα έβλεπε αυτά που βλέπω εγώ? Θα περπατούσε στο δρόμο αυτό που περπατώ εγώ? Αυτή η σκέψη μπορεί να αποτελέσει ένα θαυμάσιο τρόπο αντιμετωπίσεως των προβλημάτων μας και να συντελέσει θετικά στην όλη πνευματική μας συγκρότηση. Αυτή η σκέψη μπορεί να μας τροχοπεδήσει από την κατηφοριά, τη σύψη και τη διαφθορά. Και ακόμη μία σκέψη θα μπορούσε να είναι για τον καθένα μας ωφέλιμος και ιδιαίτερα επικοδομητική. Αν αυτό που σκέπτομαι με ρωτούσε ο Χριστός τι σκέπτεσαι, θα μπορούσα να του παρουσιάσω τις σκέψεις μου? Αν αυτό που βλέπω με ρωτούσε ο Χριστός, παιδί μου τι βλέπεις, θα μπορούσα να του δείξω το θέαμα που βλέπω? Αν αυτό που ακούω με ρωτούσε ο Χριστός, παιδί μου τι ακούς, θα μπορούσα να του παρουσιάσω τα ακροάματά μου? Αν ο Χριστός με ρωτούσε, παιδί μου, τι λόγια είναι αυτά που λες, θα μπορούσα να του πω τα λόγια μπροστά του χωρίς να κοκκινήσω? Αν ο Χριστός με ρωτούσε, παιδί μου, τι είναι αυτό που κάνεις, θα μπορούσα να του πω, ναι Κύριε, κάνω το θέλημά σου. Ο Χριστός είναι προσφυλής μας ακροατέ, ο τέλειος τύπος αρετής και αγιότητος, τον οποίον καλούμεθα να μιμηθούμε. Το ερώτημα που απίφθαινε ο Χριστός, τι σε ξημών ελέγξει με περί αμαρτίας, μένει αναπάντητον διαμέσου των αιώνων, γιατί κανείς ποτέ λογικός και εχέφρον άνθρωπος δεν τόλμησε να τον κατηγορήσει για συνέπεια λόγων και έργων. Ομίλησε ο Κύριος μας περί αγάπης και αυτός πρώτος την εφήρμοσε. Ομίλησε περί συγγνώμης και ανεξικακίας έναντι των εχθρών και ο ίδιος επάνω από το σταυρό συνεχώρησε και προσευχήθη για τους σταυρωτάς του. Λόγος και έργων
διδασκαλία και πράξεις μόνον εις το πρόσωπον του Ιησού Χριστού ταυτίζονται πλήρως και εις απόλυτον βαθμόν. Άφθαστος η διδασκαλία του Ευαγγελίου και πρώτος που την εφήρμοσε εις την εντέλεια είναι αυτός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Παράδειγμα λοιπόν για τον καθένα μας ο Ιησούς Χριστός. Είσαι αρχηγός και ηγεμονεύεις σε μικρή ή μεγάλη ομάδα ανθρώπων, ο Κύριος το τέλειο πρότυπο του αρχηγού. Αρχηγός σημαίνει υπηρέτης, έτοιμος πάντα για οποιαδήποτε θυσία. Είσαι δικαστής, προσοχή. Δικαιοσύνην μάθεται ή ενικούνται επί της γης. Επάνω από την έδρα σου ευρίσκεται πάντοτε ο δίκαιος κριτής. Ως αμαρτίαν ουκ επίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Είσαι διδάσκαλος και παιδαγωγός. Βάδιζες στα ίχνη του μεγάλου διδασκάλου και παιδαγωγού ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Είσαι νέος, ο Ιησούς Χριστός το τέλειο πρότυπό σου. Πρότυπο αγνότητος και καθαρότητος βίου. Πρότυπο υπακοής και σεβασμού στους γονείς. Παράδειγμα εργατικότητος και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Είσαι ιερωμένος, ο Κύριος, ο Μέγας Αρχιερεύς είναι ο τέλειος τύπος και υπογραμμός, θυσιάζοντος και θυσιαζομένου. Είσαι πλούσιος ή πτωχός, ο Ιησούς ο Ναζωραίος το μοναδικό μοντέλο της ζωής σου. Η αλόπικες φωλεούς έχωση, ο δε ο Υιός του ανθρώπου, ουκ έχει που την κεφαλήν κλείνει. Είσαι άνθρωπος, ιδού ο Θεάνθρωπος, αντέγραψέ τον σε όλα, τόλμησε, μη το διστάσεις.

Λίχνωστης Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε, στο φιλόξενο και ζεστό δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Ένα χώρο που μαζευόμαστε όλοι για να συζητήσουμε, ανταλλάξουμε απόψεις, θέσουμε ερωτήματα και απορίες και φυσικά λύνοντάς τες θα μπορέσουμε όποτε χρειαστεί και υπάρχει πρόβλημα με το κατά τεκμήριο πολυτιμότερο αγαθό που μας χάρισε ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας, την υγεία, να το αντιμετωπίσουμε. Η γνώση είναι δύναμη, η δύναμη μας κάνει ικανούς το να αντιμετωπίσουμε ακόμα και θέματα υγείας και όχι ακούγοντας από κάποιες πηγές άγνωστες ή ανεύθυνες απόψεις. Εδώ την δύναμη αυτή θα σας την προσφέρουμε απλόχερα μαζί με τον καλεσμένο μας που πάντα πληρεί τα κριτήρια του ανθρώπου, ένας γιατρός που πέρα από την επιστημονική κατάρτισή του και την αδιαφυσβήτητη ιατρική του γνώση και αξία, είναι και άνθρωπος που μας ακούει, μας χτυπά το χέρι στον ώμο, μας σφίγγει το χέρι όταν χρειάζεται και βοηθά να βγούμε από τις πιο δύσκολες στιγμές της επίγειας ζωής μας εδώ, της ασθένειας. Από τον τίτλο μας θα καταλάβετε ότι μιλάμε για μια ιδιαίτερη παθολογική ειδικότητα η οποία την συναντούμε, δεν την φοβόμαστε πολύ αλλά είναι πάρα πολύ συχνή και δεν θα καταλάβετε ή φανταστείτε ότι αυτές οι συγκεκριμένες παθήσεις πραγματικά ασχολείται και δίνει λύσεις ένας ρευματολόγος. Ρευματολόγος λοιπόν, ο συγκεκριμένος γιατρός θα μιλήσει συγκεκριμένα για παθήσεις καθημερινές, αν και την ειδικότητα αυτή δεν την ακούμε συχνά, και είναι ο κύριος Σακελαρίου Γρηγόρης. Καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ για το καλωσόρισμα.
0: Παρόλο ότι είμαστε καιρό μαζί, θα θέλαμε όλοι να ξαναγνωριστούμε σαν ένα πουλί, σαν ένα αδελφό μας, ο οποίος έλειψε για κάποιο χρονικό διάστημα και επέστρεψε και κάνουν τις απαραίτητες συστάσεις για τους καινούργιους τηλεθεατές μας και να θυμηθούν και οι παλιότεροι κάποια πράγματα και θέλουμε να μάθουμε ποιος είναι ο Γρηγόρης Σακελαρίου.
1: Είμαι ρευματολόγος, είμαι επιμελητής της ρευματολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου, στο οποίο είμαι επιμελητής από το 2008.
0: Η άμεση πάντα απορία μας, για να ξαναθυμίσουμε, η ειδικότητα παραπέμπει σε ρεύματα είτε αέρος, είτε νερού, είτε ηλεκτρικού ή όποιο άλλο ρεύμα έρχεται στο νου μας. Υπάρχει κάτι τέτοιο ανάλογο και από εκεί πήρε η ειδικότητα το όνομά της στο σώμα μας?
1: Πιστεύανε τα πρώτα χρόνια το 18ο αιώνα ότι ουσιαστικά τα προβλήματα που έχει ο άνθρωπος, ο ανθρώπινος σκελετός, με πόνους και προβλήματα στον σκελετό, προέρχονται η ροή από κάποια ρεύματα, στα οποία λοιπόν πήρε από εκεί το όνομα ουσιαστικά παθήσεις μυοσκελετικές ή ρευματικές παθήσεις ή ρευματολογία ή ρευματολόγος. Βέβαια δεν έχει καμία σχέση έτσι με ρεύματα, σίγουρα. Ο ρευματολόγος λοιπόν ασχολείται με πάρα πολλές παθήσεις και ρευματικές παθήσεις είναι πραγματικά πάρα πολλές. Αν θέλαμε έτσι χοντρικά να τις χωρίσουμε σε κάποιες κατηγορίες, είναι η οστεοαρθρίτιδα. Ο κόσμος τον αναφέρεται πολλές φορές, έχω ρευματικά, ο γιατρός έχω ρευματικά. Είναι η οστεοαρθρίτιδα, η εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα που είναι ο επιστημονικός όρος. Είναι οι διάφορες παθήσεις έξω αρθρική ρευματισμό, όπως λέγονται, όπως είναι τενοντίτιδες, δηλαδή έξω από την άρθρωση προβλήματα εκτός αρθρώσεων με τενοντίτιδες και θυλακίτιδες. Είναι προβλήματα, είναι παθήσεις που έχουμε φλεγμονή στις αρθρώσεις, άρα μιλάμε για φλεγμονώδες αρθροπάθειες. κύριες φλεγμονώδες αρθροπάθειες κυριότερες είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ψόρια.

0: Μια άλλη κατηγορία επίσης είναι οι άγκυοι ήτιδες και αυτά δεν είναι τόσο πολλά γνωστά νοσήματα. Υπάρχουν οι αγκυήτες των μικρών αγκύων, οι αγκυήτιδες του μεσαίου μεγέθους αγκύου, κυρίαρχες είναι εδώ οι άνκα αγκύητιδες, Βέγγενερ, κοκκιωμάτωση Βέγγενερ και Τζέκ Στράους, και βέβαια κάποιες άλλες πιο σπάνιες αγκύητιδες μεγάλων αγκύων. Και αν θέλουμε να επεκτείνουμε και άλλες παθήσεις, όπως είναι προβλήματα από τη σποδηλική στήλη. Τη σποδηλική στήλη θα μπορούσαμε να τα χωρίσουμε τα προβλήματα του εκφυλισμού, λόγω φθοράς, λόγω εκφυλισμού, όπως είναι η εκφυλιστική σποδηλαρθρίτιδα, όπως λέει ο κόσμος μας, έχω άλατα, με βρήκε στην ακτινογραφία ο γιατρός, έχω άλατα, πολλά άλατα στο σκελετό, ουσιαστικά είναι οστεόφυτα τη σποδηλική στήλη, εκφυλιστική σποδηλαρθρίτιδα. Η αγγυλοποιητική σποδηλαρθρίτιδα που ανήκει στις σποδηλαρθρίτιδες, σποδηλαθροπάθειες, που προσβάλλει νέο πληθυσμό, νέες ηλικίες, νεαρές ηλικίες, κυρίως άνδρες. Και βέβαια θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε σε αυτά και τις ρευματικές παθήσεις και την οστεοπόρηση που είναι ουσιαστικά μια διαταραχή του μεταβολισμού των οστών.
1: Πραγματικά δικαιολογήσετε πλήρως αυτά που εισήγαμε στην αρχή, ότι είναι μια ειδικότητα που θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ξεκινά από τη μεγάλη μαμά την παθολογία, και αποδείξατε τώρα πια ότι καλώς έγινε αυτή η απόσχηση, αυτό το κλαδί, και χρειάζεται να εξειδικευτούμε περισσότερο, γιατί υπάρχει μεγάλο φάσμα και εύρος παθήσεων και καταστάσεων που θα μπορέσετε να βοηθήσετε τον κάθε εξεταζόμενο που θα έρθει στο ιατρείο σας. Επομένως, εφόσον το ξεπεράσαμε αυτό, θα ρωτήσω, από τότε που ξεκινήσατε την ειδικότητα, ήρθατε σε επαφή ως φοιτητής, τι έχει αλλάξει στη ρευματολογία με σήμερα?
0: Αυτό που έχει αλλάξει σίγουρα είναι, έχει γίνει γνωστή η ειδικότητα της ρευματολογίας στο ευρύ κοινό. Αυτό παίζει ρόλο σίγουρα, γιατί οι ρευματολόγοι πριν 20-30 χρόνια ήταν πάρα πολύ λίγοι. Ίσως δινόταν ρευματολογία, γινόταν στο εξωτερικό, έπαιρνε κάποιο εξωτερικό για να έρθει στην Ελλάδα, και ίσως δινόταν σε 1-2 νοσοκομεία στην Αθήνα η ειδικότητα της ρευματολογίας. Τώρα η ειδικότητα της ρευματολογίας γίνεται σε πάρα πολλά νοσοκομεία των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης, αλλά και στις υπόλοιπες Ελλάδας. Άρα λοιπόν περισσότεροι ρευματολόγοι γίνεται πιο γνωστό ειδικότητα στον κόσμο. Σίγουρα η ενημέρωση που γίνεται από την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία και από άλλες εταιρείες, έτσι ώστε ο κόσμος να μάθει τι είναι ρευματολογία, με τι ασχολείται ρευματολογία και πότε θα πρέπει να πάει στον ρευματολόγο ο ασθενής, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε πρώιμη διάγνωση, γρήγορη διάγνωση και γρήγορη θεραπεία για τον ασθενή. Και σίγουρα ένα σημαντικό, εκτός από το έχει γίνει ευρέως και νέος η ειδικότητα, είναι και τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε, οι θεραπείες. Η αλήθεια είναι ότι πριν 20-30 χρόνια οι θεραπείες ήταν πολύ, πολύ περιορισμένες. Νομίζω όλος ο κόσμος με το που ακούει ρευματολόγος ή ρευματολογία, κάποια ρευματική πάθηση, το μυαλό του πάει, θα πάρω κορτιζόνη. Αυτό έχει αλλάξει σήμερα. Έτσι, πριν 30 χρόνια πραγματικά υπήρχε μόνο η κορτιζόνη, το οποίο βοηθούσε τον ασθενή πάρα πολύ. Υπήρχαν κάποια φάρμακα τα οποία τα χρησιμοποιούμε και σήμερα, αλλά τα τελευταία 20-25 χρόνια πραγματικά η θεραπεία των ρευματικών παθήσεων και ιδίως των φλεγμονωδών αρθροπαθειών, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, όπως είναι η ψωριασική αρθρίτιδα, όπως είναι η σποδηλαρθροπάθεια που είπαμε, αγκυλοποιητική σποδηλίτιδα, έχουν αλλάξει πάρα πάρα πολύ. Άρα λοιπόν στους ασθενείς μας πλέον η κορτιζόνη τη χορηγούμε πάρα για πάρα πάρα πολύ, ίσως στην αρχή, μέχρι να ξεκινήσουμε τα φάρμακα, τις θεραπείες, τις καινούργιες θεραπείες, και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα βοηθά πολύ γρήγορα τον ασθενή και σταματάμε την κορτιζόνη. Άρα λοιπόν πλέον, ενώ πριν 20-30 χρόνια η θεραπεία ήταν η κορτιζόνη, ίσως και κάποια άλλα φάρμακα, σήμερα λοιπόν είναι καινούργιες θεραπείες που χρησιμοποιούμε για τους ασθενείς μας. Άρα αυτό έχει αλλάξει, η αλήθεια, τα τελευταία 20-30 χρόνια στη ρευματολογία.

0: Από τότε που ήμουν φοιτητής πριν 25-30 χρόνια.
1: Γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι για να μας πείτε τα νέα δεδομένα για τις ασθένειες, οι οποίες πολλές είναι star πραγματικά στην ιατρική κοινότητα, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο λύκος και φυσικά ο λιπόνι από τενοντίτιδες μέχρι οποιοδήποτε μυοσκελετικό άλγος και φυσικά και η οστεοπόρωση. Ήρθε η ώρα με την εμπειρία της ζωής και το προσωπικό παράδειγμα της Μεγάλης Αθανασίας να δούμε πώς ο καθένας μας μπορεί να συναντήσει ή να έρθει σε επαφή με ένα ρευματολόγο.
2: Ένα απόγευμα ετοιμαζόμαστε με τη μητέρα μου για να πάμε στην παράκληση. Στο δρόμο της έπιασα το χέρι και παραδόξως έβγαλε μια κραυγή. Οχ! Μαμά, απλώς σε ακούμπησα. Γιατί πόνεσες? Δεν ξέρω, Αθανασία μου, αλλά σίγουρα δεν φταίσαι εσύ, γλυκιά μου. Αλήθεια είναι ότι σήμερα την έξα και τα χαλιά. Το ίδιο όμως έγινε και όταν πήγαμε να ανάψουμε ένα κεράκι. Αμέσως την έβαλα στην προσευχή μου. Στην επιστροφή μας συναντήσαμε τη γιαγιά. Έτρεξα αμέσως στην αγκαλιά της, αλλά εκείνη με εμφανή πόνο στο πρόσωπο στέναξε. Αχ, Αθανασία μου, δεν μπορώ να σε σφίξω, γιατί νιώθω κομμένα τα χέρια μου. Γέρασα πια. Γιαγιά, και η μαμά το ίδιο αισθάνεται στα χέρια της και παραπονιέται για πόνους, στη ράχη και στη μέση. Τότε πρέπει να επισκεφτούμε άμεσα το ρευματολόγο, είπε αποφασιστικά η γιαγιά. Μαμά, φώναξα με έκπληξη. Η γιαγιά θέλει να πάτε στον ηλεκτρολόγο για να σας εξετάσει. Εκείνες γέλασαν, μου δώσαν ένα γλυκό φιλί και μου εξήγησαν πως ο ρευματολόγος είναι ειδικός γιατρός και θα τις βοηθήσει σύντομα να μην υποφέρουν.
1: Παθολογία, χρειάστηκε από το σώμα της ένα κομμάτι να αφιερωθεί στη ρευματολογία. Δεν ξεχνάμε ποτέ τις ρίζες μας. Ποια είναι η σχέση σας με τους παθολόγους?
0: Η σχέση με τους παθολόγους είναι πολύ συχνή, διότι τα νοσήματα του συνδετικού ιστού που αναφέραμε, δηλαδή συστηματικός ερυθυματώδης λύκος και τα υπόλοιπα που αναφέραμε, σιούγκα κτλ., αλλά και οι αγκιήτιδες που αναφέραμε, που είναι ίσως λιγότερο γνωστές, είναι νοσήματα τα οποία κάνουν εκδηλώσεις από πολλά συστήματα. Από το δέρμα, από τους πνεύμονες, από τους νεφρούς, τους φλενογόνους, από πάρα πολλά συστήματα και από τις αρθρώσεις βέβαια. Είμαι γενικά συμπτώματα, πυρετό, κακουχία. Αλλά λοιπόν πολλές φορές τέτοια περιστατικά, ένας ασθενής με μια αγκιήτιδα ή ένας ασθενής με ένα νόσημα του συνδετικού ιστού που είχε συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, μπορεί να χρειαστεί να νοσηλευτεί πρώτα σε μια παθολογική κλινική ή να τρέξει πρώτα να στέλνει στον παθολόγο, στον οικογενειακό γιατρό για αυτά τα προβλήματα που έχει. Άρα λοιπόν σίγουρα πολλές φορές τέτοιους ασθενείς δηλαδή με αγκιήτιδες και ασθενείς με κάποια νόσημα του συνθετικού ιστού, όπως ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, ο πρώτος γιατρός που μπορεί να το δει πολύ πιθανόν θα είναι ο παθολόγος ή ο οικογενειακός γιατρός τον οποίο θα προστρέξει. Άρα λοιπόν σίγουρα λοιπόν ο παθολόγος είναι πολύ σημαντικό να δει κάτι το οποίο δεν θα είναι κάτι απλό και θα του θυμίζω ότι είναι κάποιο πολυσυστηματικό νόσημα και να παραπέψει για περαιτέρω έλεγχο, για πιο εξειδικευμένο έλεγχο και για διάγνωση και περαιτέρω, αν χρειαστεί μετά τη διάγνωση θεραπεία, στο ρευματολόγο. Άρα λοιπόν υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ παθολόγου, παθολογίας και ρευματολογίας. Και επίσης μια πολύ στενή σχέση είναι μεταξύ ορθοπαιδικής και ρευματολογίας. Δηλαδή μεταξύ ορθοπαιδικού και ρευματολόγου. Διότι για τις φλεγμονώδες αρθρίτιδες, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ψωριαστική αρθρίτιδα, ή για ασθενείς που έχουν αγκυλοπητικής ποδηλαθρίτιδας, προαρθροπάθεια, πολύ πιθανόν στον πρώτο γιατρό στον οποίο θα τρέξει ο ασθενής με κάποια συμπτώματα από τις αρθρώσεις θα είναι ορθοπαιδικός. Άρα και εκεί θα πρέπει ο ορθοπαιδικός να δώσει ίσως κάποιες βασικές εξετάσεις ή να αναγνωρίσει ότι αυτός ο ασθενής δεν έχει μία κάκωση, δεν έχει μία τενοντίτιδα, έχει κάτι διαφορετικό, κάτι παραπάνω, οπότε να τον παραπέψει για ρευματολογικό έλεγχο και στην ειδικότητα του ρευματολόγου. Και η τρίτη ειδικότητα επίσης θα είναι πάρα πολύ σημαντική, και ο δερματολόγος. Γιατί ο δερματολόγος βλέπει ασθενείς με ψωρίαση δέρματος. Η ψωρίαση δέρματος είναι μια πολύ συνήθις πάθηση, δερματοπάθεια, πάρα πολύ συνήθις. Άρα λοιπόν, αν ο δερματολόγος αναφέρει ο ασθενής κάποια προβλήματα, κάποιες εκδηλώσεις, κάποια από το μυοσκελετικό, τότε πολλές φορές θα χρειαστεί να παραπέψει στον ρευματολόγο για μια εκτίμηση ρευματολογική. Αν τα προβλήματα που αναφέρει ο ασθενής σχετίζονται με κάποια φλεγμονώδη αρθρίτιδα, δηλαδή ψωριαστική αρθρίτιδα, ή είναι, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με κάποια ψωριαστική αρθρίτιδα. Και αυτή η τρίτη ειδικότητα του δερματολόγου είναι πολύ σημαντική.
1: Εξαιρετικά. Πάντα πιστεύω και θεωρώ ότι είναι το σωστότερο, πηγαίνοντας σε ένα ιατρείο, όποιο και να είναι αυτό, δεν πρέπει να υπάρχει ένα γραφείο ανάμεσα στον γιατρό και τον εξεταζόμενο. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο, δεν λέω σαν έπιπλο, αλλά με τον τρόπο ο καθένας που προσφέρει αυτή την βοήθεια της υγείας να γίνεται ένα, να κάθεται δίπλα πραγματικά, ούτε μπρος, ούτε πίσω, ούτε πάνω, ούτε παρακάτω, δίπλα στον εξεταζόμενο που έχει την αγωνία του για το τι μπορεί να συμβαίνει και άλλαξε σε μία μέρα η ζωή του με κάποια συμπτώματα. Επειδή είστε ένας τέτοιος γιατρός, θα ήθελα και όλοι μας, οι τηλεθεατές μας, να μάθουν τι είναι αυτό που θα δουν στο σώμα τους, θα νιώσουν στο κορμί τους, θα αισθανθούν ή θα τους δυσκολέψει στην καθημερινότητά τους, ούτως ώστε να σκεφτούν, ναι, πρέπει να πάω στο ρευματολόγο.
0: Εδώ έχει σχέση η ηλικία. Σίγουρα, ένας ασθενής, ο οποίος είναι νεαρής ηλικίας, ο οποίος δεν έχει κάνει κάποια εργασία χειρονακτική δύσκολη, και αντιμετωπίσει προβλήματα με πρωινή δυσκαψία από τις αρθρώσεις, εκδηλώσεις από πολλές αρθρώσεις, όχι μόνο από μία, δει πρίξιμο σε κάποια άρθρωση, δει δυσκολία στο να κινήσει την άρθρωση, στο να κλείσει το χέρι του, πρωινή δυσκαψία η οποία κρατάει πάνω από 20 λεπτά, πάνω από μισή ώρα, τότε θα πρέπει να υποψιαστεί ότι τα προβλήματα αυτά, τα οποία συνεχίζουν αρκετό καιρό, όχι 5 μέρες, μια εβδομάδα, αλλά με πάνω από περίπου 2, 3, 4 εβδομάδες, οπότε θα πρέπει να το θέσουν ότι ίσως πιθανόν να έχει κάποια φλεγμονώδη αρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, που είναι πιο συνηθισμένη. Το ίδιο επίσης έχει ο ασθενής, αν είναι ένας ασθενής με ψωρίες στο δέρμα. Σίγουρα εκεί ο ασθενής με ψωρίας είναι πιο υποψιασμένος. Ξέρει ότι υπάρχει ψωριαστική αρθρίτιδα, άρα πολύ πιθανόν αυτός ο ασθενής θα προστρέξει πολύ πιο γρήγορα για ρευματολογική εκτίμηση. Επίσης λοιπόν, σε ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν πολυσυστηματικές εκδηλώσεις. Βέβαια εκεί είναι λίγο δύσκολο. Είπαμε, συνήθως αυτός ο ασθενής θα πάει στον παθολόγο, και από εκεί πέρα νομίζω ο παθολόγος, αν δει τέτοια στοιχεία τα οποία να μας παραπέμπουν οι εκδηλώσεις και οι πρώτες εργαστικές εξετάσεις για κάποιο πολυσυστηματικό νόσημα, νόσημα συνδετικού ή του αγγείλου, θα τον παραπέψει στον ρευματολόγο. Τώρα, στις μεγαλύτερες ηλικίες είναι λίγο, στις πολλές φορές λίγο πιο δύσκολο, επειδή μετά την ηλικία των 60 ετών υπάρχει εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα. Ρευματικά που λέω, τα λέει ο κόσμος. Εκεί είναι πολλές φορές λίγο δύσκολο ο ασθενής να μπορέσει ίσως να καταλάβει αν τα συμπτώματα αυτά είναι από κάποια εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα, από κάποια οστεοαρθρίτιδα, ή είναι επειδή ξεκινάει μια αρθρίτιδα, φλεγμονώδης αρθρίτιδα, π.χ. παραδείγματος χάρη ρευματοειδής αρθρίτιδα. Εκεί είναι λίγο πιο δύσκολο για τον ασθενή να σκεφτεί και να πάει στο ρευματολόγο. Αλλά σίγουρα αν έχουμε προβλήματα από πολλές αρθρώσεις με πρωινή δυσκαψία, η οποία κρατάει αρκετή ώρα, πάνω από μισή ώρα, πάνω από μία ώρα, και έχουμε πρίξιμο και δυσκολία στην κίνηση των αρθρώσεων, τότε θα πρέπει να ψαστεί ότι ίσως αυτά τα συμπτώματα, τα καινούργια που έχει, ευθύνεται κάποια ρευματική πάθηση, κάποια φλεγμονώδης αρθρίτιδα, όπως ρευματοειδής αρθρίτιδα.
1: Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είτε παραπέμπεται από κάποιον γιατρό, είτε ο ίδιος με τη γνώση που λαμβάνει τώρα συμβουλεύει τον εαυτό του, τα παιδιά του, την οικογένειά του, τους συγγενείς του, ότι ναι, πρέπει να πας στο ρευματολόγο. Έρχεται εν τέλει στο ιατρείο σας. Μετά που γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις, ποια απορία ακολουθεί ο κάθε εξεταζόμενος μέχρι να καταλήξει στη θεραπεία του?
0: Πολύ σημαντικό είναι ο ασθενής που θα καθίσει απέναντί μας να πάρουμε ένα καλό ιστορικό. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ποια συμπτώματα έχει ο ασθενής. Άρα αυτό θα τα πάρουμε τα συμπτώματα μέσα από το ιστορικό που θα μας περιγράψει, που θα μας αναφέρει, τα ερωτήματα που θα του κάνουμε εμείς για να πάρουμε αυτές τις πληροφορίες. Σημαντικό επίσης είναι το οικογενειακό ιστορικό, αν υπάρχει κάποιος στην οικογένεια με κάποια αυτοάνοσο νόσημα, θα μας βοηθήσει αρκετά. Δηλαδή αν έχει οι γονείς κάποιο ρευματοειδή αρθρίτιδα, θα μας βοηθήσει πολύ πιθανό στη διάγνωση, ή κάποιο, γενικά άλλο, κάποιο άλλο αυτοάνοσο νόσημα. Δηλαδή πολύ πιθανό στην οικογένεια υπάρχει, να μην υπάρχει ρευματοειδής αρθρίτιδα που μπορεί να έχει ο ασθενής απέναντί μας. Να έχει κάποιο άλλο αυτοάνοσο νόσημα, είτε συστηματικό, είτε κάποιο άλλο π.χ. μια χασιμότητα, μια θηροειδίτιδα χασιμότητα, μια σκλήση κατά πλάκας, κάποιο άλλο αυτοάνοσο, θα μας βοηθήσει. Άρα λοιπόν οικογενειακό ιστορικό και πληροφορίες των συμπτωμάτων του ασθενούς για το οποίο έρχεται. Στη συνέχεια είναι η κλινική εξέταση, να μπορέσουμε να καταλάβουμε μέσα από την κλινική εξέταση τα συμπτώματα αυτά για τα οποία έρχεται ο ασθενής στην κλινική εξέταση. Μέσα στην κλινική εξέταση τα συμπτώματα αυτά οφείλονται σε κάτι απλό, σε μια τενοντίτιδα ή είναι σε κάποια αρθρίτιδα. Η τενοντίτιδα είναι, τένοντας, είναι εκτός αρθρώσεων. Όταν μιλάμε για φλεγμονώδες αρθρίτιδα, πάσχει η άρθρωση, δηλαδή πάσχει ο αρθρικός σημαίνας. Άρα θα πρέπει να καταλάβουμε μέσα από την κλινική εξέταση αν τα συμπτώματα λοιπόν αυτά των αρθρώσεων, αν λοιπόν έχει, αν υπάρχουν σημεία φλεγμονής του αρθρικού σημαίνα. Αν έχει δηλαδή ήδη με κάποια άρθρωση, αν έχει ευαισθησία στη ψηλάφιση, ευαισθησία στη πίεση, αν έχει θερμότητα κάποια άρθρωση. Μαζί με την κλινική εξέταση, αν ο ασθενής ο οποίος θα μας έρθει απέναντί μας δεν έρθει μόνο για μυοσκελετικά συμπτώματα, έρθει για κάποιο πιθανό συστηματικό νόσημα όπως ο λύκος, δεν θα παραμείνουμε μόνο στην εξέταση του μυοσκελετικού, θα κάνουμε εξέταση όλων των συστημάτων, δέρματος, βελνογόνων, πνεύμονες, καρδιαγγειακό, μια πίεση θα πάρουμε που είναι πολύ σημαντικό. Θα κάνουμε μια συνολική κλινική εξέταση του ασθενούς και στη συνέχεια εδώ θα μας βοηθήσει πάρα πολύ βέβαια δύο πράγματα. Το εργαστήριο, οι εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ στη διάγνωση. Πολλές φορές στην κλινική εξέταση μπαίνει υποψία, υψηλή υποψία, αλλά δεν είμαστε σίγουροι, δεν έχουμε επιβεβαιώσει ακόμα τη διάγνωση για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και θεραπεία. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ το εργαστήριο και επίσης θα μας βοηθήσει και η απεικόνηση. Πολλές φορές αν θέλουμε να δούμε αν έχουμε κάποια προσβολή από τους πνεύμονες σε μια αγκιήτιδα, θα παρατρέξουμε σε κάποια αξονική θώρακος. Αν κάποιος ασθενής έχουμε υποψία ότι πάσχει από κάποια πιθανή αγκυλοπαιδική σπονδυλίτιδα, θα ανατρέξουμε στην απεικόνιση είτε των ακτινογραφιών είτε κάποιες μαγνητικές. Άρα λοιπόν δύο σημαντικά πράγματα λοιπόν που θα πρέπει θα δώσουμε εδώ στον ασθενή είναι εργαστηριακός έλεγχος, εξετάσεις αίματος δηλαδή, και απεικονιστικός έλεγχος πολύ πιθανό σε κάποιους ασθενείς, είτε απλές ακτινογραφίες είτε μαγνητική. Και στη συνέχεια έχοντας αυτά εδώ, μας τα φέρνουν ασθενείς, αξιολογούμε και βάζουμε την τελική διάγνωση της νόσου. Και από εκεί και πέρα, εφόσον βάλουμε τη διάγνωση, ξεκινάμε τη θεραπεία σύμφωνα με τις συστάσεις που υπάρχουν για την αντιμετώπιση και τη θεραπεία της κάποιας νόσου.
1: Υπάρχει περίπτωση να μην μπει διάγνωση ή να δοθεί λαθασμένα?
0: Υπάρχει. Υπάρχει πολλές φορές, ναι. Πολλές φορές δεν είμαστε σίγουροι για τη διάγνωση. Πολλές φορές μπορεί να μας φέρει τα πάντα και ενώ στα συμπτώματα που ανασφέρει ο ασθενής και στην κλινική εξέταση βλέπουμε αρκετά σημεία κάποιου νοσήματος, πολλές φορές το εργαστήριο και η απεικόνηση μπορεί να μας βάλει τελική διάγνωση. Ίσως σε κάποιες περιπτώσεις οι οποίες είναι στην πρώιμη έναξη της νόσου. Πολλές φορές μπορεί το εργαστήριο να είναι αρνητικό τους πρώτους 2, 3, 4, 5 μήνες. Και τότε θα πούμε τον ασθενή ότι δεν είμαστε σίγουροι για τη διάγνωση. Θα δώσουμε κάποια ανακουφιστική θεραπεία, συμπτωματική θεραπεία. Και πολύ γρήγορα μετά από ένα μήνα, ίσως πιθανόν να τον ξαναδούμε, να τον ξαναεξετάσουμε, να πάρουμε καινούργιες πληροφορίες από το ιστορικό που μπορεί να υπάρχουν, καινούργιες πληροφορίες από την κλινική εξέταση που μπορεί να υπάρχουν και σίγουρα με επανάληψη κάποιων δεικτών οι οποίοι μπορεί τότε να μας επιβεβαιώσουν και να είναι θετικοί.
1: Το παράπονο το συχνότερο που έχουν οι εξεταζόμενοι από τον ρευματολόγο είναι η μη σαφήνεια κάποιων ενιών, δηλαδή τους λέει κάποια πράγματα που δεν τα πολύ καταλαβαίνουν και στην ερώτηση όταν πάνε σε κάποιο άλλο γιατρό τι σου είπε ο ρευματολόγος, θα πει έχω ένα αυτοάνοσο ή έχω ένα ρευματολογικό νόσημα, τι ακριβώς δεν ξέρω, έκανα πολλές εξετάσεις, δεν κατάλαβα καμία, δεν ήταν από τις συνηθισμένες, μου είπε αυτές είναι αρνητικές και θα με δει μετά από ένα χρόνο, μάλλον θα πάω και σε άλλον.
0: Όταν βάλουμε τελική διάγνωση θα πρέπει να αναφέρουμε τον ασθενή ποια είναι σαφώς η διάγνωση. Έχει ρευματοειδής αρθρίτιδα, έχει ψωριαστική αρθρίτιδα, έχει συστηματικό ερυθυματοειδή ολίγικο, ό,τι έχει θα πρέπει να πούμε σαφώς τη διάγνωση. Για να μπορέσουμε να βάλουμε θεραπεία. Διαφορετικά δεν μπορούμε, αν δεν υπάρχει σαφή διάγνωση, να ξεκινήσουμε θεραπεία. Πολλές φορές, αν δεν υπάρχουν, δεν είμαστε σίγουροι ακόμα για τη διάγνωση, θα πρέπει να πούμε να είμαστε ειλικρινείς στον ασθενή ότι αναφέρει κάποια προβλήματα. Στην κλινική εξέταση είδαμε κάποια ύποπτα σημεία, αλλά οι εξετάσεις είναι καλές, οι απεικονίσεις είναι καλές. Τότε θα πρέπει να το ξαναδούμε ίσως μετά από λίγο καιρό. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον ασθενή. Όχι, έχει σαφώς είμαστε σίγουροι για τη διάγνωση ή δεν είμαστε ακόμα σίγουροι. Οι εξετάσεις δεν μας καταδεικνύουν σαφώς ότι υπάρχει κάποια ρευματική πάθηση. Μπορεί να χρειαστεί να το ξαναδούμε, γιατί πραγματικά οι εξετάσεις είναι αρνητικές. Δεν είμαστε σίγουροι για τη διάγνωση. Άρα νομίζω πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον ασθενή. Αν έχει τη διάγνωση, έχει αυτή τη διάγνωση, θα πρέπει να πάρει τη θεραπεία, γιατί υπάρχουν συστάσεις για τη θεραπεία, γιατί κάθε διάγνωση υπάρχουν συστάσεις είτε ελληνικές, είτε ευρωπαϊκές, είτε αμερικάνικες, οποιοδήποτε μπορεί να τις βρει στο ίντερνετ να τρέξει, έτσι. Συστάσεις για θεραπευτική αντιμετώπιση των συνηθέστερων ρευματικών παθήσεων. Αν δεν είμαστε σίγουροι για τη διάγνωση, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ότι σε αυτή την φάση, σε αυτή την παρούσα φάση, δεν βλέπουμε κάποιο ρευματικό νόσημα. Θα πρέπει να το δούμε μετά από κάποιο λίγο καιρό, να επαναλάβουμε κάποιες εξετάσεις.
1: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που υπογραμμίζεται και συγχαρητήρια, να είμαστε ειλικρινείς με τον ασθενή. Έτσι κτίζεται και η εμπιστοσύνη. Έτσι κτίζεται και η όμορφη σχέση, η σχέση αγάπης μεταξύ εξεταζόμενου, εν δυνάμει ασθενή, και του γιατρού. Ειλικρίνεια. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια της ειλικρίνειας κρίνεται σκόπιμο να αναλύσετε το οποιοδήποτε πιθανό ή σίγουρο ρευματολογικό νόσημα μέχρι την πορεία του στο τέλος.
0: Για τον ασθενή. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο απλή με τον ασθενή. Πολλές φορές ο ασθενής μπορεί να μην καταλάβει κάποιες πολύ επιστημονικές έννοιες. Θα πρέπει να του πούμε του ασθενή ότι αυτό το ρευματικό νόσημα, και βάζουμε διάγνωση ρευματοειδής αρθρίτιδα, ότι είναι νόσημα χρόνου. Δεν είναι νόσημα, θα πάρει μια θεραπεία για 2-3 μήνες, θα γίνει αμέσως καλά και θα τα σταματήσει τα φάρμακα. Είναι ένα χρόνο νόσημα, οπότε αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παίρνει συνέχεια κάποια θεραπεία. Αυτή η θεραπεία μπορεί να είναι στην αρχή διαφορετική, να αλλάξει συνέχεια, να αλλάξει μετά, μπορεί να μείνει σταθερή όλα αυτά τα χρόνια, αλλά σίγουρα θα πρέπει να παίρνει κάποια θεραπεία. Γιατί τα νοσήματα αυτά είναι ο χρόνος. Οπότε θα πρέπει να κατανοήσει πολλές φορές αυτός ο ασθενής, είναι πολύ σημαντικό, ότι αυτό το νόσημα είναι χρόνιο, άρα σημαίνει ότι θα πρέπει να παίρνει θεραπεία συνέχεια. Ποια είναι η θεραπεία αυτή, μπορεί να αλλάζει. Μπορεί να έχουμε εξάσει της νόσου, να πρέπει να ενισχύσουμε τη θεραπεία, να αλλάξουμε κάποια φάρμακα. Μπορεί ο ασθενής μας να έχει καλύτερη πολύπια πορεία, να λατώσουμε κάποια φάρμακα, να αφαιρέσουμε κάποια φάρμακα, αλλά θα πρέπει σίγουρα να παίρνει κάποια θεραπευτική αγωγή για χρόνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό επίσης είναι, θα πρέπει να εξηγήσουμε τους ασθενείς ότι για τα φάρμακα αυτά, ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες, τι πρέπει να προσέχει, τα εμβόλια που πρέπει να κάνει πολύ πιθανόν, τους εμβολιασμούς λόγω της αγωγής. Θα πρέπει να του δίνουμε πληροφορίες, τι θα πρέπει να προσέχει κάθε φορά, να μας ενημερώνει κάθε φορά αν αλλάξει κάτι στην εικόνα του, αν δει κάτι. Θα πρέπει να υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ ρευματολόγου και ασθενούς.
1: Επειδή είσαι στρατιωτικός, θέλετε την τάξη και αυτό προσπαθήσατε από την αρχή, να μπουν τα πράγματα εκεί που πρέπει για να μπορούμε να τα ανατρέχουμε εύκολα και βέβαια τεκμηριωμένα πάντα με άποψη και εμπειρία. Τι νομίζετε από την πείρα που έχετε αναγκάζει στους τηλεθεατές μας να αναζητήσουν μια δεύτερη ή τρίτη γνώμη?
0: Το σημαντικότερο είναι δύο. Ή δεν έχουν δει αποτέλεσμα με τη θεραπεία, αποτέλεσμα των συμπτωμάτων, οπότε εκεί αν δεν έχει αποτέλεσμα με τη θεραπεία που δίνεται, θα πρέπει να απευθυνθούν κάπου αλλού για μια δεύτερη γνώμη, αν αυτή η διάγνωση ισχύει, δεν ισχύει, μήπως είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Και το δεύτερο είναι, ίσως ο ασθενής δεν έχει ίσως κατανοήσει τον νόσο, ίσως πιστεύει ότι έχει κάτι διαφορετικό, ίσως δεν θέλει να πιστέψει ίσως ότι έχει ένα

να κάνω εξετάσεις. Ίσως ο ασθενής δεν έχει ίσως κατανοήσει τον νόσο, ίσως πιστεύει ότι έχει κάτι διαφορετικό. Ίσως δεν θέλει να πιστέψει ίσως ότι έχει ένα...

κάποια φάρμακα, να κάνω εξετάσεις. Ίσως ο ασθενής δεν έχει ίσως κατανοήσει τον νόσο, ίσως πιστεύει ότι έχει κάτι διαφορετικό. Ίσως δεν θέλει να πιστέψει ίσως ότι έχει να...

Πιστεύει ότι είναι, έχει κάτι διαφορετικό. Ίσως δεν θέλει να πιστέψει, ίσως ότι έχει ένα χρόνιο νόσημο, πρέπει να παίρνει χρόνια θεραπεία και θα πρέπει να παίρνω κάποια φάρμακα, να κάνω εξετάσεις. Ίσως ο ασθενής δεν έχει ίσως κατανοήσει τον νόσο, ίσως πιστεύει ότι είναι, έχει κάτι διαφορετικό. Ίσως δεν θέλει να πιστέψει, ίσως ότι έχει ένα.

Δεν θέλει να πιστέψει ότι έχει ένα χρόνο νόσο που πρέπει να παίρνει χρόνια θεραπεία και θα πρέπει να παίρνω κάποια φάρμακα, να κάνω εξετάσεις. Ίσως ο ασθενής δεν έχει ίσως κατανοήσει τον νόσο, ίσως πιστεύει ότι έχει κάτι διαφορετικό. Ίσως δεν θέλει να πιστέψει ότι έχει ένα

χρόνο νόσο που πρέπει να παίρνει χρόνια θεραπεία και θα πρέπει να παίρνω κάποια φάρμακα, να κάνω εξετάσεις. Ίσως ο ασθενής δεν έχει ίσως κατανοήσει τον νόσο, ίσως πιστεύει ότι έχει κάτι διαφορετικό. Ίσως δεν θέλει να πιστέψει ίσως ότι έχει να...

να κάνω εξετάσεις. Ίσως ο ασθενής δεν έχει ίσως κατανοήσει τον νόσο, ίσως πιστεύει ότι είναι, έχει κάτι διαφορετικό. Ίσως δεν θέλει να

Πανήγυρης Ιεράς Γυναικείας Μονής Αγίας Παρασκευής Δομήρου Ροδολίβου Σερών. Σάββατο 25 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Μητροπολίτου Ζυχνών και Νευροκοπίου Κυρίου Ιεροθέου, Ιερά Λιτανία. Κυριακή 26 Ιουλίου 7 το πρωί, Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Πανήγυρης Παναγίας Πορταϊτήσης. Τον 15 Αύγουστο πανηγυρίζει το αντίγραφο της Παναγίας Πορταϊτήσης που βρίσκεται στην Ιερά Μονή. Παρασκευή 14 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Σάββατο 15 Αυγούστου, 7 και 4 το πρωί, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και Ιερά Λιτανία του Επιταφείου της Παναγίας και της Ιεράς Εικόνος. Η Ιερά Μονή βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο Θεσσαλονίκης Δράμας απέναντι από το Ροδολίβος, ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τη δύση του ηλίου. Τηλέφωνο Ιεράς Μονής 23 24 0 71 362.

Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή συνεχίζουμε να ακούμε αποσπάσματα από τη συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στη Θεσσαλονίκη και καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριος Ιωάννης Λιάκος.
1: Επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε λίγο το τι γίνεται και στην Αμερική, που πολλοί νέοι μαθαίνουν τη ξένη μουσική.
0: Ναι.
1: Και ερευνούν σε βάθος, ναι. Και βέβαια εκεί βοηθάνε και τα μοναστήρια του Πατρός Εφραίμ και πολλών παιδιών που φύγαν από εδώ, βρίσκονται στην Αμερική και διδάσκουν τη ξένη μουσική. Και μεταφέρουν αυτή την παράδοση εκεί. Και βλέπω και πολλά παιδιά, τώρα ήταν Έλληνες, ήταν Αμερικάνοι, οι οποίοι έρχονται για σπουδές εδώ. Ελληνικά, η θεολογία και όλα αυτά, και θέλω να μάθουν και τη ξένη μουσική.
0: Οι όλοι οι λαοί που είναι Ορθόδοξοι έρχονται εδώ στη Θεσσαλονίκη να μάθουν τη μουσική σε συνδυασμό με τη θεολογία, πώς γίνεται συνήθως?
1: Ναι, κυρίως σε συνδυασμό με τη θεολογία έρχονται, αλλά και για να μάθουν ελληνική γλώσσα και παράλληλα, επειδή έχουν κάποια σχέση με την Εκκλησία, μαθαίνουν και τη ξένη μουσική. Εγώ, παραδείγματος χάρη, έχω 10 παιδιά που είναι από την Βουλγαρία, που είναι από τα Σκόπια, που είναι από διάφορες περιοχές, ξέρω εγώ, οι Ρουμάνοι. Ναι, που έχουν κάποιες γνώσεις και έρχονται εδώ πέρα να τις εξειδικεύσουν.
0: Και νομίζω τελευταία γίνεται και δουλειά στη μεταγραφή στη γλώσσα τους πολλών μουσικών κειμένων, ναι.
1: Ναι, ναι. Όχι από τώρα, παλαιότερα. Ξέρω εγώ, θυμάμαι και στη Γαλλία τα βιβλία της Σιμωνόπετρας. Είχαν μεταφραστεί στα γαλλικά για τη λατρεία εκεί και σε άλλες γλώσσες, βέβαια. Ή επίσης στην Αλβανία. Ένα σπουδαίο κομμάτι. Τώρα υπάρχει ένας υποψήφιος διδάκτορας σε μένα, ο Θόδωρος Πέτσι, ένας πολύ σπουδαίος μουσικός που είναι πρωτοψάλτης εκεί στην Αρχιεπισκοπή. Κάνουν αυτή τη δουλειά. Μεταγραφή στην αλβανική γλώσσα και μελοποίηση με βάση όμως το βυζαντινό μέλος, έτσι όπως είναι παραδεδομένο. Και γίνεται έργο. Και υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία μαθαίνουν τη βυζαντινή μουσική. Υπάρχει ένας χορός, υπάρχει. Το ίδιο γίνεται και στη Βουλγαρία, το ίδιο γίνεται και στα Σκόπια και στη Ρουμανία πάλι γίνεται πολύ σπουδαία δουλειά. Εκεί πηγαίνει και ο Παναγιώτης ο Νεοχωρίτης, ο πρωτοψάλτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου και διδάσκει, ή και η καθηγήτρια η Μαρία η Αλεξάνδρου, ή καλούνται εκ περιτροπής, ξέρω, ο Γιάννης ο Χασανίδης είχε πάει τις προάλλες και δίδαξε πάνω στη μουσική. Υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχει η αναζήτηση.
0: Παρόλο που δεν είναι στην παράδοσή τους.
1: Ναι, παρόλο δεν είναι. Προσπαθούν να βρουν λίγο την παράδοσή τους πάλι.
0: Μακάρι.
1: Ή τα παιδιά από την Αθήνα,
0: ο Φωτόπουλος
1: και ο Κουζδέκης, που πηγαίνουν στη Ρωσία και διδάσκουν βυζαντινή μουσική. Δηλαδή υπάρχει η αναζήτηση για το βυζαντινό μέρος. Τις προάλλες ήρθε μια μοναχή η οποία είναι στην Εστονία και ήθελε να μάθει τη βυζαντινή μουσική για να μπορέσουν να βάλουν στο μοναστήρι. Ίσως αυτά είναι καλές ευκαιρίες να τις αξιοποιήσουμε για να μεταφερθεί η ψαλτική παράδοση και στους άλλους λαούς.
0: Είναι εύκολη αυτή η μεταγραφή σε ξένες γλώσσες και όσον αφορά τη μελοποίηση αλλά και τη γραμματική και τις έννοιες?
1: Δεν είναι μόνο θέμα μουσικής, είναι και θέμα γλώσσας. Παραδείγματος χάρη, αυτή η μουσική είναι ελληνική μουσική και ήρθε ως επένδυση πάνω στον ελληνικό λόγο. Επομένως και οι μουσικές φράσεις που δημιουργήθηκαν, φτιάχτηκαν για να καλύψουν συγκεκριμένη γλώσσα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι για να γίνει μια μελοποίηση σε ξένη γλώσσα πρέπει να δούμε καταρχήν το κείμενο. Λέμε εμείς τώρα πάσα πνοή, με δύο λέξεις είπαμε όλη αυτή την έννοια. Για πείτε τώρα σε ποια γλώσσα θα το πείτε με δύο λέξεις. Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχει μια απόκληση ως προς τη μελοποίηση. Για να γίνει όμως μια σωστή μελέτη θα πρέπει πάλι να δούμε τις θέσεις. Τι μας παραδίδονται από τους Έλληνες μελοποιούς, έτσι, τον Πέτρο Περοπονίσου και όλους τους προγενέστρους, ξέρω εγώ, τις μουσικές φράσεις. Ποιες συλλαβές μπορούν να δεχτούν μέσα σε αυτές τις μουσικές φράσεις και αντιστοίχως μετά τις μεταφέρουμε σε μια άλλη γλώσσα. Επίσης έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο πώς σλαβικοί λαοί δέχονται τη βυζαντινή μουσική παλαιότερα, παραδείγματος χάρη οι Ρουμάνοι ή οι Σέρβοι. Μέσα από χειρόγραφα που υπάρχουν στο Άγιον Όρος. Παραδείγματος χάρη υπάρχει ο Νεκτάριος, ο Βλάχος, ο Ιερομόναχος, ο Προδρομίτης που λένε, ξέρω εγώ, ο οποίος ήταν Ρουμάνος, έγινε μοναχός στην Ρουμανία, ήρθε μετά εδώ στο Άγιον Όρος και ήταν πρωτοψάλτης για πολλά χρόνια στο Άγιον Όρος. Αυτός λοιπόν μας έχει παραδώσει πολλές μεταγραφές του ελληνικού κειμένου στα ρουμανικά. Ή επίσης ρουμανικά στα ελληνικά, έτσι έκανε αυτή τις μεταγραφές. Ακόμα και ο Πέτρος ο Πυροπονήσιος έχει κάνει μεταγραφή μέσα στα κυριλικά. Επίσης υπήρχε ένας άλλος Μακάριος Ιερομόναχος, Ρουμάνος και αυτός. Δηλαδή έχουν γίνει προγενέστερες προσπάθειες και καταγραφή όλα αυτά. Οπότε, αν θέλουμε να κάνουμε μια μεταγραφή, καλά είναι πρώτα απ' όλα να δούμε πώς εκείνοι έκαναν τις μεταγραφές, πόσο πιστοί ήταν σε ένα κείμενο ή πόσο διαφοροποιούνταν, σε τι μέγεθος σε σχέση με το αυθεντικό το ελληνικό κείμενο, και θα καταλάβουμε λοιπόν πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι δύσκολο. Εντάξει. Θέλει λίγο μια καλή γνώση της μουσικής και καλή γνώση. Πρέπει όμως πρώτα απ' όλα να έχουμε το ποιητικό κείμενο να είναι αυτό το οποίο θα είναι παγιωμένο.

0: μιλήσουμε λίγο και για το δάσκαλό σας, τον Δημήτρη Σουβλατζή. Τον αναφέραμε ήδη αρκετές φορές.
1: Ναι.
0: Πείτε μας λίγο, μιλήστε μας γι' αυτό.
1: Ο Δημήτρης Σουβλατζής καταγόταν το κοροπή της Αττικής. Μαθήτευσε κοντά στον Στρατιλάτη, έναν ντομέστικο του Ιακώβου, αρχικά. Στη συνέχεια, όπως ανέφερε και εκείνος, είχε κάνει 2 χρόνια με τον Κωνσταντίνο τον Ψάχο. Και μετά πήγε στο Εθνικό Οδείο των Αθηνών, όπου μαθήτευσε κοντά στον Χατζηθεοδόρο, τον Γιώργο Χατζηθεοδόρο. Αργότερα πήγε ως καθηγητής πλέον στο Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ξάνθης, τη δεκαετία του 50, και έψελε εκεί και στον Άγιο Ελευθέριο, όπου μας περιγράφει πολλές ιστορίες και γεγονότα τα οποία συνέβησαν εκεί με...
0: Είναι αληθινή αυτή η ιστορία με το,
1: ναι, είναι αληθινή.
0: Με το Χότζα.
1: Ναι, είναι αληθινή. Είναι πολλές, δεν είναι. Ίσως ξέρετε μία, ξέρω, που έλεγε, άκουσαν εσείς τον ίδιο Μακάμ, το οποίο έλεγε εκείνος. Που έλεγε ο Χότζας επάνω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά υπάρχει συνέχεια, ότι μετά πήγε στο καφενείο και έλεγε ο Χότζας. Λέει, υπάρχει ένας Ρωμιός, λέει, ο οποίος ό,τι και να πω εγώ, λέει, αυτός άκουσαν εσείς. Και λέει, εγώ είμαι, λέει. Και γνωρίστηκαν και συνέχεια, λέει, ερχόταν ο Χότζας στο αναλόγιο. Και όταν έλεγα τον Απόστολο, μου έλεγε πες, ξέρω εγώ, Νεβά, πες, Εβίτς, πες, τέτοια. Το έλεγα. Ναι, τι προκύπτει μέσα από όλο αυτό, ότι η μουσική, η ανατολική μουσική, δεν είναι τίποτα άλλο, είναι η ψηφιακή μουσική. Που απλά άλλαξε η ορολογία. Αντί να πούν, ξέρω εγώ, πρώτο ήχο, λένε Μακάμου Σάκ.
0: Πότε είχε μάθει όμως τα Μακάμια, αφού δεν έκανε στην Κωνσταντινούπολη καθόλου.
1: Είχε πνεύμα μαθητίας μονίμως. Εγώ πρέπει να σας πω ότι, ξέρω εγώ, ήταν 2-3 μήνες πριν κοιμηθεί, με παίρνει μια μέρα τηλέφωνο, 7.30 ώρα το πρωί, μου λέει, Γιαννάκη, πού είσαι, λέω, στο σπίτι. Έλα που σε θέλω. Πάω στο σπίτι να πιούμε καφέ και μου λέει, εσύ που κάνεις τώρα διδακτορικό, λέει, σπούδες με αυτά. Ξέρεις αυτά που λένε, λέει, για τους κλαδικούς ήχους. Δηλαδή, 86 χρονών άνθρωπος τώρα, έτσι. Λέω, δάσκαλε, δεν τα ξέρω, ναι. Κάτσε να μου τα πεις. Δηλαδή δεν είχε την έννοια ότι εγώ είμαι ο δάσκαλος και δεν θα ρωτήσω. Και θυμάμαι μου είχε πει και μια παροιμία. Κεφάλι που σκύβει δεν κόβεται, λέει. Πάντα να ρωτάς, πάντα να μαθαίνεις. Μην λες πως τα ξέρεις όλα.
0: Δείχνει για το ήθος του πολλά αυτό.
1: Εννοείται. Και πάντα διάβαζε και πάντα... Εγώ είχα την ευλογία και εγώ και άλλα 2-3 παιδιά. Είχαμε ζηλέψει τη βιβλιοθήκη του, οπότε λέγανε, του είπαμε, θέλουμε κι εμείς να αποκτήσουμε αυτή τη βιβλιοθήκη. Οπότε τι κάναμε, παίρναμε λίγα-λίγα βιβλία, πηγαίναμε και τα βγάζαμε φωτοτυπία. Και έτσι έχω βάλει τη βιβλιοθήκη του. Αυτό σημαίνει ότι βλέποντας τα βιβλία τώρα μέσα, βλέπω σημειώματα του Σουβλατζή. Και λέει, αυτή η σύνθεση, ναι, είναι καλή. Αυτή η σύνθεση δεν είναι καλή. Ναι, αλλά όλα αυτά τα βιβλία, μιλάμε για πάνω από 100 βιβλία,
0: τα έχει διαβάσει.
1: Δεν στεκόταν μόνο σε αυτά τα οποία θα έπρεπε να ψάλει στην Κύρια και στην Εκκλησία ή αυτά που έπρεπε να διδάξει το οδείο. Ήταν διαρκώς αυτό την έννοια του να μάθω κάτι καινούριο. Δεν είναι τυχαίο ότι ξέρω, κατέβαινε και σε όλα τα συνέδρια που δημιουργήσε ο δάσκαλός μου, Στάθης. Τα μουσικολογικά που ξεκίνησα με το ίδρυμα της Βυζαντινής Μουσικολογίας. Σε όλα τα συνέδρια κατέβαινε κάτω κάτι να ακούσει, κάτι να μάθει καινούριο. Νομίζω έτσι πρέπει να κινηθούμε κι εμείς. Λοιπόν. Φεύγει από την. Οπότε σε αυτή τη λογική λοιπόν έμαθε και τα Μακάμ.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι δεν είναι. Μετά την Ξάνθη ήρθε εδώ στην Θεσσαλονίκη και δίδαξε στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία. Γι' αυτό και πολλοί παπαδάσκαλοι, παλιοί. Τον είχαν δάσκαλο. Και έχω συναντήσει πάρα πολλούς. Καθόμασταν, γιατί οι περισσότεροι έμεναν μέσα στο οικοτροφείο. Ναι. Καθόταν ο Σουβλατζής μητάκι μας. Έψαλε, μας τραγουδούσε, μας δίδασκε και τούτο και τ' άλλο. Δηλαδή δεν στεκόταν μόνο στη μαθητεία μέσα στο σχολείο, μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος, αλλά και μετά.
0: Δηλαδή είχε όρεξη και να διδάσκει, όχι μόνο να μαθαίνει.
1: Ναι. Και γι' αυτό είχε γράψει ένα βιβλίο με όλα τα προσώμια. Γι' αυτό είχε γράψει βιβλίο με τις ακολουθίες, με τις εκφωνήσεις των ιερέων, σε όλους τους ήχους και τα κατά. Ήταν πρακτική δηλαδή η διδασκαλία του. Μέχρι που πήρε σύνταξη, κάπου νομίζω στο 81-82 από την Χρηστική Ακαδημία. Εδώ έψαλε στην Αγία Μαρίνα στην Τούμπα και μετά έψαλε στον Άγιο Κωνσταντίνο Υποδρομίο, την παλιά εκκλησία. Μετά το σεισμό όμως, επειδή ρίξαν τον ναό για να φτιάξουν καινούριο, εκεί σταμάτησε και ο παππούς, γιατί είχε προβλήματα υγείας λόγω του Σαχάρου, είχε τυφλωθεί το ένα μάτι και από το άλλο έβλεπε μόνο 20%. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι τον σταμάτησε την μελέτη και την διδασκαλία. Συνέχισε και εμείς πάνω του ρωτούσαμε, δεν θα γράψεις τίποτα δικά σου πράγματα, βέβαια, ακόμα μικρός. Και ναι, είχε τη λογική ότι πρέπει να χορτάσω πρώτα τα κλασικά και μετά να αρχίσω να δημιουργώ. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι η Θεία Λειτουργία που κυκλοφόρησε έγινε, διαδόθηκε αμέσως και αγαπήθηκε από πολύ κόσμο. Οπότε ως αποτέλεσμα ήταν να συνεχίσει να γράφει και είχε γράψει πάρα πολλά. Κάποια στιγμή λοιπόν, πριν τα τέλη του, αρχές του 2006, γιατί τότε τον Αύγουστο του 2006 κοιμήθηκε, με κάλεσε, πήγα στο σπίτι του και μου έδωσε όλα τα χειρόγραφά του, όλα αυτά που είχε γράψει, και μου ζήτησε να τα εκδώσουμε. Του έδωσα την υπόσχεση ότι ναι, θα το κάνω. Βέβαια, στην αρχή νόμιζα ότι ήταν απλά πράγματα, 2-3 πράγματα. Στη συνέχεια κατάλαβα ότι ήταν πάρα πολλά. Και υπήρχαν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα είχε γράψει. Άλλα τα είχε γράψει με το χέρι, άλλα τα είχε δώσει σε έναν μαθητή του, τον Βασίλη τον Ψηλάκο, που είναι στην Αυστραλία, για να τα δακτυλογραφήσει με ένα πρόγραμμα που είχε πάρει από την Μονή Γρηγορίου, πατέρα Σαΐα. Και κάποια άλλα είχε δώσει στον πατέρα Γρηγόριο στο Αγρίνιο, ο οποίος εκείνος τα είχε γράψει με το πρόγραμμα του Μάκηθος. Οπότε ήταν τρεις διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους είχε γράψει τα βιβλία. Όλα αυτά λοιπόν τα συγκέντρωσε και μου τα έδωσε και πάλι υπήρχε δυσκολία. Πρώτο Θεός όμως, έτσι ολοκληρώσαμε τώρα την καταγραφή όλων αυτών των βιβλίων και έχει προκύψει να υπάρχει ένα βιβλίο του Εσπερινού, δύο βιβλία του Όρθμου, γιατί μέσα περιέχουν πολλοί Έλληνες, έχει 22 δοξολογίες, καρδιές, γράφω σύντομα. Δύο βιβλία Θείας Λειτουργίας, είναι η παλιά Θεία Λειτουργία και η καινούρια, συμπληρωματική, με καινούρια λειτουργικά, καινούρια χειρουργικά, πολλά άξονες, πολλά δύναμης. Και το τελευταίο βιβλίο το μαζέψαμε μέσα από τα δοξαστικά τα οποία έγραφε κατά καιρούς όταν πηγαίνουμε και ψάραμε σε διάφορες εκκλησίες. Πάντα έγραφε τα δοξαστικά και μας τα αφιέρωνε. Οπότε μέσα από τόσα χρόνια που ψάραμε μαζί, μαζεύτηκαν όλα αυτά τα δοξαστικά και συμπληρώνονται σχεδόν ένα ολόκληρο δοξαστάριο. Από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Αυγούστου και τριώδη πεντηκοστάριο. Οπότε αυτό είναι και το τελευταίο βιβλίο μας. Και είμαστε τώρα στα τελευταία. Έχουν ολοκληρωθεί, έχουν ψηφιοποιηθεί όλα. Είμαστε στις τελευταίες διορθώσεις. Ευελπιστούμε πρώτο Θεός τώρα σύντομα να κυκλοφορήσουν.
0: Ναι, θα είναι ευχής έργων.
1: Μακάρι να εύχεστε να βγει, να βγουν όλα αυτά τα βιβλία.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα νεόφυτο.

Ιερά Μητρόπολη Πολιανής Κιλκισίου και Αγίου Θανασίου, Ιερός Ναός Αγίων Βασιλείου και Παντελεήμονος Νέου Αγιονερίου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Παρασκευή 24 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος και Αρχιερατικός Ασπερινός. Σάββατο 25 Ιουλίου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση στον Άγιο Παντελεήμονα, 7 το απόγευμα, Εσπερινός. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση στον Άγιο Παντελεήμονα, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός ασπερινός, μεταρτοκλασίας και περιφοράς. Δευτέρα 27 Ιουλίου, 7 το πρωί, αρχιερατική Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση και 7 το απόγευμα, Ιερό Ευχέλιο. Ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ την παραμονή έως τις 11 το βράδυ. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει εσαΐ στο ναό προς ευλογία των πιστών. Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου και ο αρχιερατικός Εσπερινός της Παρασκευής 24 Ιουλίου θα μαγνητοσκοπηθεί και θα μεταδοθεί από την 4Ε την επόμενη μέρα.

Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες, μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής, ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

σκεπτόμενη το χειμώνα που ερχόταν. Ήξερε πως ο Ανδρόνικος είχε κάθε πρόθεση να τη συντηρεί, μα δεν ήθελε να του είναι βάρος. Και άλλωστε, αφού μπορούσε, γιατί να μην το κάνει. Με τα τρόφιμα που μάζευε και με τα λίγα χόρτα που κρατούσε για να βράσει εκείνη, τρεφόταν όλη μέρα. Το ψωμί της έλειπε, καθώς το αλεύρι που είχε δεν ήταν πολύ και προσπαθούσε να μην τρώει συχνά. Το μεσημέρι ξεκουραζόταν λίγο και το απόγευμα έφευγε πάλι στο δάσος και μάζευε κλαδιά σπασμένα από τα δέντρα, κάθε ξύλο και κουκουνάρι που έβρισκε για να έχει να ανάβει φωτιά όταν πιάσουν τα κρύα και για να μαγειρεύει κανένα όσπριο, μια στο τόσο. Το βραδάκι, αφού έσπρωχνε την κασέλα πίσω από την πόρτα, έτρωγε κάτι λιτό και ύστερα έβγαζε την εικόνα της Παναγίας και προσευχόταν με θέρμη. Λιχνάρι δεν άναβε γιατί το λάδι ήταν λιγοστό και έτσι έπεφτε νωρίς για ύπνο, μόλις το φως χανόταν. Με αυτό το πρόγραμμα και με την προσμονή της συνάντησης με τον Ανδρόνικο, κατάφερε να ισορροπήσει γρήγορα και να ξεπεράσει τον πόνο του θανάτου της μητέρας της και τη μοναξιά της. Δυστυχώς τον Ανδρόνικο τον έβλεπε λίγο, καθώς το καλοκαίρι το αφεντικό τους κρατούσε να δουλέψουν παραπάνω, μιας που είχε φως μέχρι αργά. Έτσι με μεγάλη ανυπομονησία περίμενε την Κυριακή να συναντηθούν έξω από το μοναστήρι. Ο Ανδρόνικος από την άλλη πλευρά επέστρεψε με καινούργια όρεξη στη δουλειά. Έκανε το παν για να ευχαριστεί το αφεντικό του, για να μαθαίνει και να βελτιώνεται. Σε ένα μήνα έλυγε το εξάμηνο της μαθητείας του και ο Ιωάννης θα αποφάσιζε αν θα τον κρατούσε ή όχι. Την ήθελε αυτή τη δουλειά. Του άρεσε, αλλά κυρίως τη χρειαζόταν. Χωρίς στήριγμα από πουθενά και με την ελπίδα να γίνει αυτό στήριγμα της ειρήνης, έπρεπε να αρχίσει να βγάζει το ψωμί του, και σύντομο μάλιστα. Μα ανάμεσα σε αυτές τις σκέψεις, μόλις καταλάγιασαν οι φουρτούνες, ξεπρόβαλε και πάλι ο Πορφυρός Κώδικας. Τον καλούσε ακόμη μια φορά να τον βρει. Έπρεπε να πάει στο μοναστήρι και να ψάξει. Έτσι την επόμενη Κυριακή ξύπνησε αξιμέρωτα και αφού περπάτησε σχεδόν μια ώρα, μπήκε σε μια εκκλησία που βρήκε ανοιχτή και λειτουργήθηκε κοντά στο μοναστήρι. Με την Ειρήνη είχαν συμφωνήσει να βρεθούν το μεσημέρι, μα ήθελε να προφτάσει να πάει πρώτος και να βάλει για άλλη μια φορά σε τάξη τις σκέψεις του σε σχέση με τον Κώδικα. Έτσι, μόλις τέλειωσε η λειτουργία, ανηφόρησε με όρεξη τον δρόμο για τη Μονή. Όμως, η έκπληξή του ήταν πολύ μεγάλη όταν αντίκρισε την Ειρήνη να βρίσκεται ήδη εκεί, έξω από τα τείχη του μοναστηριού. «Ειρήνη? Ανδρόνικε, τι σύμπτωση? Τι κάνεις τέτοια ώρα? Το μεσημέρι δεν είχαμε πει ότι θα συναντηθούμε?» «Έτσι είχαμε πει, μα δεν ξέρω, κάτι με έπιασε να έρθω νωρίτερα. Ίσως βιαζόμουν υπερβολικά να σε συναντήσω», είπε μεταξύ αστείου και σοβαρού. «Εσύ γιατί ήρθες νωρίτερα?» «Για τον Πορφυρό Κώδικα». «Για τον Πορφυρό Κώδικα», επανάλαβε εκείνη αργά, σαν να ανέσυρε με κόπο κάτι από το παρελθόν. «Δεν πάει λίγος καιρός που σκεφτόμασταν να πάμε να τον αναζητήσουμε. Μα τώρα, με όλα αυτά που έγιναν, έζει τόσο μακρινό». «Δεν είναι όμως. Και μιας που συναντηθήκαμε νωρίτερα, προτείνω να το αξιοποιήσουμε για να ψάξουμε. Τι λες? Έχουμε όλη τη μέρα μπροστά μας. Έλα, θα σου δείξω και τη Μονή. Φαντάζομαι πάβει να είναι άβατο από τη στιγμή που η αδελφότητα λείπει». «Τι καθόμαστε, φύγαμε», ήταν η απάντησή της. Πέρασαν την κατεστραμμένη είσοδο και βρέθηκαν στην αυλή. Έκαναν το σταυρό τους. Την τράβηξε σε μια άκρη της αυλής. «Εδώ, Ειρήνη, εδώ έγινε το μακελιό. Σε αυτό ακριβώς το σημείο μαρτυρείς ο πατήρ Γεράσιμος». Έσκυψε η κοπέλα και φίλησε τις πλάκες που πότισαν με το αίμα του μάρτυρος. «Έλα να σου δείξω την εκκλησία». Την πήγε πρώτα να προσκυνήσει στο ναό και μετά της έδειξε όλα τα μέρη που από τις αφηγήσεις του γνώριζε. Όταν βρέθηκαν στο καλλιγραφικό εργαστήριο, η συγκίνηση και των δύο ήταν μεγάλη. Η Ειρήνη, η αμίλητη, το γύρισε όλο και όταν επέστρεψε στον Ανδρόνικο του είπε: «Και από όλα αυτά δεν έμεινε τίποτα». «Λάθος. Έμεινε αυτό». Και από τη ζώνη του έβγαλε το φιλτισένιο μαχαιράκι με τη γερτή λάμα. Με αυτό όξινε τις μύτες των γραφίδων του για να γράφουν καλύτερα. Ήταν δικό του. Το βρήκα μέσα στη στάχτη και θα το κρατήσω ενθύμιο. Έκανε το σταυρό της και το προσκύνησε. Κάθε τι δικό του ήξερε πως ήταν γεμάτο από θεία χάρη. Βγήκαν έξω από την βαριά ατμόσφαιρα του καμένου εργαστηρίου. Ο ήλιος μεσουρανούσε, μα η

0: Μέρα ήταν δροσερή. Ο Ανδρόνικος την οδήγησε σε ένα πέτρινο κάθισμα της αυλής και κάτσε δίπλα της. Έβγαλε ένα πακέτο τυλιγμένο και της πρότεινε να προγευματίσουν πριν αρχίσουν τη δουλειά. Πήγε να αρνηθεί πως δεν πεινάει, μα ο Ανδρόνικος ανένδοτος έκοψε στη μέση το ψωμί και το τυρί, της έδωσε και το ένα αυγό. Αφού τελειώσαν και δροσίστηκαν στην πηγή, άνοιξε ο Ανδρόνικος για άλλη μια φορά την περγαμηνή. Το σκεπτικό μου είναι το εξής. Υπάρχουν δύο τρόποι να αρχίσουμε την αναζήτηση. Ο ένας είναι εντός και ο άλλος εκτός της μονής. Ας πάρουμε αρχικά το πρώτο χωρίο. Της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου, φως ανέτειλε ναυτής. Εδώ μάλλον μας δίνει τον προσανατολισμό. Πρέπει να κινηθούμε ανατολικά, προς το φως. Η Ανατολή είναι προς τα εκεί, πίσω από την κόγχη του ιερού. Πίσω από την κόγχη ή μήπως μέσα στην κόγχη? Τι, μέσα στην εκκλησία? Γιατί όχι? Δεν έχεις άδικο, θα τα δοκιμάσουμε όλα. Σε λίγο οι δύο νέοι βρίσκονταν και πάλι μέσα στο ναό. «Το μεν ποτήριον, ο εγώ πίνω πίεσθε», διάβασε ο Ανδρόνικος. «Το Άγιο Δισκοπότηρο θα εννοεί», φώναξε ενθουσιασμένη η Ειρήνη. «Λες, μα έτσι όπως έκαναν το ναό είναι αδύνατο να δεις που είναι το Δισκοπότηρο. Εκτός αν... Μήπως εννοείς το σκευοφυλάκιο?» «Το σκευοφυλάκιο? Στα δεξιά του ιερού υπάρχει ένας χώρος που φυλάσσονται τα ιερά σκεύη. Περίμενε, νομίζω ότι είναι αυτή η ντουλάπα. Κράτα λίγο», είπε και της έδωσε την περγαμηνή με τα χωρία. Ο Ανδρόνικος, κάνοντας το σταυρό του, διέσχισε το όριο που χώριζε τον κυρίως ναό από το Άγιο Βήμα. Η Ειρήνη ως γυναίκα στάθηκε σε απόσταση. Πλησίασε το σκευοφυλάκιο που έγερνε σπασμένο με ορθά νύχτες τις πόρτες. Κοίταξε μέσα. Ήταν άδειο. Οι βαδαλισμοί των στρατιωτών είχαν συμπεριλάβει και αυτό. «Δεν βρίσκω κάτι». «Άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς», ακούστηκε η φωνή της Ειρήνης να διαβάζει το τρίτο χωρίο. «Μήπως εννοεί ότι το έθαψε από κάτω? Κοίτα τις πλάκες». Έσκυψε ο Ανδρόνικος, μα όλες φαίνονταν απείραχτες και σταθερά κολλημένες. Η έρευνα δεν οδηγούσε πουθενά. «Διαβάσε και το τελευταίο, σε παρακαλώ». «Ουκ είπονσι ότι εάν πιστεύσεις, όψει την δόξα του Θεού». Να τα πάλι. «Με το που φτάνουμε σε αυτό το σημείο, ποτέ δεν βγάζω νόημα. Σχεδόν λυπάμαι που έδωσα την υπόσχεσή μου στον πατέρα Γεράσιμο, γιατί πραγματικά δεν ξέρω πώς να αποκρυπτογραφήσω το μήνυμά του. Μην απογοητεύεσαι, πάμε έξω. Δεν νομίζω ότι εδώ μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Ας δοκιμάσουμε να ψάξουμε εκτός της εκκλησίας». Βγήκαν έξω. Ο αέρας είχε γίνει ακόμη πιο δροσερός και κάποια μαύρα σύννεφα είχαν φανεί δυτικά. «Λες να βρέξει?» «Νομίζω ότι προς τα εκεί το πάει. Μήπως να επιστρέφαμε? Έχουμε αρκετό περπάτημα και δύο και αν πιάσει η βροχή...» «Εντάξει, όπως νομίζεις. Αν και δεν θέλω να χωρίσουμε από τώρα». «Όχι, Ανδρόνικη, έχεις δίκιο. Πρέπει να φύγεις. Αν σε πιάσει η βροχή, έχεις μια ώρα δρόμου». Δίστασε μια στιγμή η Ειρήνη και μετά ρώτησε. «Θα ξαναβρεθούμε για να ψάξουμε μες τη βδομάδα?» «Μες τη βδομάδα είναι λίγο δύσκολο. Αν και ένας Θεός ξέρει πόσο το θέλω. Να πούμε καλύτερα την άλλη Κυριακή. Θα ψάξουμε ξανά, μαζί, πολύ προσεκτικά. Αυτό τον κώδικα πρέπει να το βρούμε παρέα. Άλλωστε μην ξεχνάς ότι ο πατήρ Γεράσιμος μου λέει να τον βρω και για σένα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί, αλλά θα κάνω τα πάντα για σένα». Η ντροπή έβαψε τα μάγουλά της. «Να συναντηθούμε εδώ την επόμενη Κυριακή, μετά την πρωινή θεία λειτουργία». Έκανε ότι δεν συνέβη τίποτα εκείνος. «Σύμφωνη. Την άλλη Κυριακή μετά τη λειτουργία. Καλή σου εβδομάδα λοιπόν», είπε και έκανε να φύγει. «Μια στιγμή», τη σταμάτησε. «Μήπως θες να περπατήσουμε μαζί μέχρι τη μέση?» «Θέλω. Αλλά μήπως δεν θα έπρεπε?» «Όχι, δεν θα έπρεπε», αναστέναξε εκείνος. «Αχ, Ειρήνη μου, είναι τόσο δύσκολο να σε βλέπω τόσο λίγο». Την πλησίασε. Όταν ήταν έτσι κοντά του, την ένιωθε τόσο λεπτή και μικρή. Μια έντονη αίσθηση πως έπρεπε να την προστατέψει πλημμύριζε το είναι του. Απλώσε το χέρι του και πιάσε το δικό της. Τρυφερά το κάλυψε με το άλλο του. «Δεν θέλω να φύγεις από τώρα», της είπε κοιτώντας την με αγάπη και της έσφιξε το χέρι. «Αλλά μάλλον πρέπει». Με πολύ κόπο άφησε το χέρι της και στάθηκε λίγο πιο πίσω. «Άντε πήγαινε, στο επανειδήν». Μια πολύ έντονη παρόρμηση να την πάρει στην αγκαλιά του τον κυρίευσε. Έκανε ό,τι μπορούσε για να μην ενδώσει. Έπρεπε να κρατηθεί. Είχαν καιρό μέχρι το γάμο και έπρεπε να είναι προσεκτικός. Ήθελε να τη σεβαστεί απολύτως. Η Ειρήνη αντιλήφθηκε την προσπάθειά του. «Σε ευχαριστώ. Πήγαινε τώρα, καλέ μου, θα τα πούμε την άλλη Κυριακή». «Όχι, φύγε πρώτα εσύ. Σε λιγάκι θα φύγω κι εγώ». «Καλή εβδομάδα, Ειρήνη. Και την άλλη Κυριακή, αλλά από το πρωί, σε παρακαλώ. Βλεπόμαστε που βλεπόμαστε μόνο μία φορά την εβδομάδα, ας είναι τουλάχιστον πολύ». «Θα έρθω. Καλή εβδομάδα και σε σένα». Χαιρέτησε και εκείνη και κατηφόρησε. Δεν ήταν η μοναδική απρόπτη συνάντηση που έμελε να έχει εκείνη την ημέρα. Μόλις έφυγε η Ειρήνη, δεν άντεξε να μην κοιτάξει για άλλη μια φορά γύρω του, μήπως το έρθει καμιά ιδέα. Το βλέμμα του αγκάλιασε την αυλή. «Εδώ άφησε την τελευταία του πνοή», σκέφτηκε. Και λίγες ώρες πριν, νωρίς εκείνο το πρωί ή το προηγούμενο βράδυ, πρόλαβε και έκρυψε τον πορφύρο κώδικα. Μέσα στη νύχτα ή στο ξημέρωμα, δεν θα είχε φως να βλέπει. Θα ήταν δύσκολο να βρει ένα μέρος μες στο σκοτάδι. Αν το έκρυβε στα κελιά ή σε κάποιο άλλο κτίριο, θα του ήταν πιο εύκολο. Από την άλλη όμως θα ήταν πιο επικίνδυνο να βρεθεί ή να καταστραφεί από μια φωτιά, για παράδειγμα. Όχι, δεν πιστεύω να το έκρυψε μέσα στο μοναστήρι. Μάλλον κάπου στην αυλή, στους εξωτερικούς χώρους. Αν είχε και φεγγάρι, θα μπόρεσε χωρίς μεγάλη δυσκολία. Για να δούμε πάλι. Έστω και ότι η πρώτη πληροφορία δεν είναι η ανατολή, αλλά ένα κάθισμα. Υπάρχουν τουλάχιστον 4 διαφορετικά καθίσματα μες στην αυλή. Ίσως όμως είναι ένα κάθισμα ανατολικό. Για να δω. Να, αυτό θα μπορούσε να είναι. Λοιπόν, τώρα κάποια πηγή υποτήρη. Υπάρχει εκείνη η πηγή, μα είναι μακριά όμως. Για κάτσε. Στην ανατολική πλευρά των τειχών της Μονής υπάρχουν 2 τάφοι. Μήπως να αρχίσω από εκεί. Συνέχισε για αρκετή ώρα να συνδυάζει τις πιθανές λέξεις. Κοίταξε τους τάφους, περπάτησε στην ανατολική μεριά των τειχών, σταμάτησε σε κάθε κρίνη. Έψαξε για ίχνη από πιο μαλακό χώμα, μα όλα απέβησαν μάταια. Ο πορφυρός κώδικας εξακολουθούσε να κρύβεται. Οι πρώτες σταγόνες τον ανάγκασαν να σταματήσει. Βιαστικώς πήρε το δρόμο της επιστροφής. Σε λίγο περπατούσε στη μέση. Μα η βροχή εξελισσόταν σε καλοκαιρινή μπόρα και σύντομα αναγκάστηκε να σταματήσει για να προστατευτεί. Βγήκε από το δρόμο ψάχνοντας για καταφύγιο. Τα ήξερε καλά αυτά τα μέρη. Δεν ήταν μακριά από το σπίτι που μεγάλωσε. Σε λίγο μια μισογκρεμισμένη στέγη του έδωσε ό,τι ζητούσε. Στάθηκε εκεί μέχρι να τελειώσει η νεροποντή. Μπουμπουνιτά ακούγονταν παντού. Αστραπές έσχιζαν τους ουρανούς. Οι δρόμοι γίνανε ποτάμια σε μια στιγμή. Και η βροχή που έπεφτε με μανία κάλυπτε κάθε άλλο ήχο. Όταν τον είδε μπροστά του, κοκάλωσε. Όπως και εκείνος. Έψαχνε καταφύγιο λόγω της βροχής. Βρέθηκαν σε μια στιγμή να κοιτάζονται, ενώ η βροχή έπεφτε με λύσα ανάμεσά τους. Ήταν η πρώτη φορά που βλέπονταν από εκείνη τη θλιβερή μέρα. Πατέρας και γιος. Πολλές φορές είχε θελήσει να πάει στο πατρικό του και να προσπαθήσει να τα βρει μαζί του. Αλλά η εικόνα του, το πρόσωπό του, όταν αποκαλύφθηκε ότι προσκυνούσε τις εικόνες, ήταν τόσο σκληρό, έμοιαζε τόσο ξένο, που η θύμησή του τον απέτρεπε. Και τώρα, τόσους μήνους μετά, να βρεθούν χωρίς συνεννόηση οι δυο τους, μόνοι. «Πατέρα», είπε, και ήταν προσφώνηση και ερώτηση μαζί. Δεν μίλησε εκείνος, ήταν φανερό πως στην ψυχή του γινόταν μια πάλη. «Πατέρα, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω». Τον κοίταξε ο Πατρίκιος προσεκτικά. Δεν χρειαζόταν πολύ για να καταλάβει ότι τίποτε δεν είχε αλλάξει. Το παιδί του δεν είχε μεταμέλεια για όσα είχε πράξει προδίδοντας τον ίδιο και τον Αυτοκράτορα. «Σε παρακαλώ, πατέρα, μίλα μου». «Τι να σου πω? Ό,τι είχα να σου πω, το είπα». Τραχιά ακούστηκε η φωνή του. Ανδρόνικος κατέβασε το κεφάλι. Ο Πατρίκιος Ζώσιμος γύρισε από την άλλη και για λίγο ακουγόταν μόνο η βροχή. Ήταν μόνη, ήταν δίπλα μα τόσο μακριά. Πονούσε, πονούσε πολύ. Όσο κράτησε ήταν βασανιστήριο. Για πρώτη φορά συνειδητοποίησε την απόσταση που τον χώριζε από τον πατέρα του, τώρα που στέκονταν τόσο κοντά ο ένας τον άλλον. Η βροχή είχε μειωθεί. Ο Πατρίκιος κινήθηκε προς το άλογό του, που δεμένο πιο πέρα περίμενε υπομονετικά. Η μητέρα πώς είναι? Μη φεύγεις, σε παρακαλώ, απάντησέ μου. Είναι καλά?
1: Πώς να είναι, αφού της ράγησες την καρδιά?
0: Είπε χωρίς να τον κοιτάξει και καβαλώντας το άλογο του, χάθηκε από μπροστά του μες στη βροχή. Τα γόνατα του λίγησαν και ένα βογγητό βγήκε από μέσα του. Πόσο πονούσε? Γιατί τόσο μίσος? Γιατί τόση κακία στο ίδιο το παιδί? Και η μητέρα του? Όσο για τον πατέρα του? Θεέ μου, παρακάλεσε, φώτισε τον. Δώσε δύναμη στη μητέρα μου και σε μένα. Σηκώθηκε να φύγει. Δεν ήταν πικραμένος μαζί του. Το γερασμένο του πρόσωπο, ο θλιβερός τρόπος με τον οποίο του μίλησε, έκαναν τον Ανδρόνικο να το λυπηθεί. Όχι, δεν ήταν αυτός ο αδικημένος. Ήταν ο πατέρας του, που αδικούσε ξανά και ξανά τον ίδιο του τον εαυτό. Άφησε το καταφυγείο του περπατώντας στο λασπωμένο μονοπάτι, με τις τελευταίες σταγόνες της βροχής να δροσίζουν το πρόσωπό του.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι ο ηγεμόν δεν πρέπει να ακούει τους κόλακες, ούτε να θαρεύεται στην εξυπνάδα του, αλλά να χρησιμοποιεί ως συμβούλους του τους πιο συνετούς, οι οποίοι με ειλικρίνεια και απλότητα θα του λένε την αλήθεια και όχι με πολλά και τορνευτά λόγια, αλλά με λίγα και σαφή, για να μην σκοτίζουν το μυαλό του. Διότι κατά τον Αριστοτέλη, δεν πρέπει να γίνεται δι' απολών εκείνο που μπορεί να γίνει δι' ολίγων. Ο Ιούλιος Κέσαρ, επειδή αμέσως στην πρώτη μάχη νίκησε το βασιλιά της Ασίας Φαρνάκη, έγραψε με τρόπο λακωνικό στους δικούς του «Ήλθον, είδον, νενίκηκα». Γράφουν οι ιστορικοί και για τον Φωκίωνα, τον οποίον εθαύμασε η Αθήνα για τη δύναμη των λόγων του, ότι ήταν γεμάτο το θέατρο και όλοι περίμεναν να τον ακούσουν, ενώ ο ίδιος συλλογισμένος περπατούσε έξω και σκεφτόταν πώς να μιλήσει ώστε ο λόγος του να είναι και σύντομος και περιεκτικός. Και όταν μπήκε μέσα και άρχισε να δημιουργεί, φάνηκε στο λαό όχι ότι αγόρευε, αλλά ότι βροντούσε και άστραφτε σαν άλλος δίας που κατέβηκε από τον ουρανό. Αυτό ας κάνουν και οι σύμβουλοι όταν συνομιλούν με τον ηγεμόνα για πολιτικά θέματα. Ας μην βγάζουν από το στόμα τους λόγια περιττά και κενά, αλλά λίγα και ωφέλιμα που να αποβλέπουν στη σωτηρία του ηγεμόνος. Και αυτό θα το πετύχουν κατά τον καλύτερο τρόπο εάν γίνουν όπως τους διέτασε ο βασιλεύς Δαβίδ, ο οποίος ως άγρυπνος άργος τους αναζητούσε σε όλο του το βασίλειο και επέλεγε από τις μυριάδες του λαού όσους δεν είχαν κανένα ελάττωμα, λέγοντας συχνά στους οικείους του «Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, του συγκαθίστε αυτούς με τεμού». Ούτε ποτέ δέχθηκε στην αυλή του άλλους εκτός από τους αμέμπτους, πορευόμενος εν οδό αμόμο, ούτους μη λειτουργεί. Ή πάλι, εάν αποδειχθούν τέτοιοι, όπως τους ορίζει ο θεϊκός Αυρόσιος, έκλεξον σε αυτό συμβούλους αγαθούς, φοβουμένους των θεών και την αλήθεια φιλούντας. Διότι πολλές φορές οι κόλακες με το ηλαρό τους πρόσωπο απατούν τις ψυχές των ακροατών τους και τις σκοτώνουν με τους βρόχους του αιωνίου θανάτου. Εάν είναι όπως τους επιθυμεί ο Μέγας Γρηγόριος, ο οποίος λέει «Ουδείς δύνατε να σου είναι εις τη συμβουλή πιστός και να σε παρακινεί θεαρέστος εις τα πρακτέα παρά όποιος αγαπά εσέ και όχι τα πράγματά σου». Ή τέλος, εάν είναι όπως τον ίδιο ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. «Είδον», λέγει, «θρόνουν εν το ουρανό και κύκλωθεν του θρόνου θρόνους 24 και επί τους θρόνους 24 πρεσβυτέρους καθημένους, περιβεβλημένους εν ιματίης λευκής και έχουν επί τα σκεφαλάς αυτών στεφάνους χρυσούς. Εν μέσω δε των πρεσβυτέρων εκάθητο ο ύψιστος βασιλεύς». Τι δείχνει αυτό? Ότι τίποτε δεν μπορεί να αναγκάσει τους συμβούλους να επιτελούν στο ακέραιο το καθήκον τους όσο η σκέψη της παρουσίας του Θεού. Διότι ο Θεός βρίσκεται πίσω από τον τοίχο και σε παρακολουθεί μέσα από το κυκλίδωμα. Προσέχει την πορεία σου, απαριθμεί τα βήματά σου και τα καταγράφει όλα στα ανεξάλειπτα βιβλία του για να τα ανακρίνει λεπτομερώς κατά την ημέρα της δίκης. Γι' αυτό έλεγε ο Θεός προς τον Αβραάμ «Ευαρέστη ενώπιόν μου και εσύ τέλειος, διότι το περπάτημα που κάνει ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού οδηγεί προς την τελειότητα». Κανένας λόγος δεν πείθει με τόση αποτελεσματικότητα τον άνθρωπο να είναι ειλικρινής και να ενεργεί σωστά όσο η σκέψη ότι περπατά ενώπιον του ηγεμόνος του. Γι' αυτό λέγει ο ιερός προφητάναξ «Ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού». Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτών των λόγων? Μολύνονται όλοι οι δρόμοι από το πέρασμά του Η εβραϊκή διάλεκτος λέει «γεμίζουν όλοι οι δρόμοι, διότι όσοι κρατούν το σπόρο της ανομίας προξενούν μύρια κακά και ποτέ δεν έχει τέλος αυτή η ψυχόλεθρος γένα. Και αυτή πόσο μεγάλη αφροσύνη είναι».

Είπε γαράφρον εν καρδία αυτού ούκα έστε Θεός. Αλλά πώς είναι δυνατό να φτάσει ο άνθρωπος σε τέτοιο σημείο αγνίας, ώστε να πει ότι δεν υπάρχει Θεός, εφόσον αυτή η φύση ολοφάνερα το αποδεικνύει? Εγώ υποθέτω ότι δεν θέλει να πει ότι δεν υπάρχει Θεός, αλλά ότι δεν συλλογίζεται τον Θεό παρόντα. Και αυτό το συμπεραίνω από το εβραϊκό που λέει «Είπε να άφρουν εν την καρδία αυτού, ούκ εστί κριτής, επί τους τρόνους δε, εκάθιντο πρεσβύτερη». Και γιατί το λέει αυτό? Διότι το έργο της διοικήσεως απαιτεί σύνεση, η οποία όμως δεν αποκτάται σε διάστημα λίγου χρόνου. Η γνώση υπάρχει στους μεγάλους και η σύνεση είναι αποτέλεσμα της πείρας, η οποία αποκτάται μετά από πολύ χρόνο. «Ήσαν δε εδεδημένοι στο λάς λευκάς». Η λευκότης, λέει ο Αμβρόσιος, είναι σύμβολο της καθαρότητος, διότι η ηθική καθαρότης είναι πολύ απαραίτητη στους συμβούλους. Ακόμη η λευκότης είναι σύμβολο της ειρήνης, για να δείξει ότι οι σύμβουλοι πρέπει να συμβουλεύουν την ειρήνη και όχι τον πόλεμο, μιμούμενοι τον θαυμαστό σύμβουλο Θεό, ο οποίος διαρκώς σκέπτεται την ειρήνη, όπως λέει δια του στόματος του προφήτου Ιερεμίου. «Λογιούμε εφημάς λογισμών ειρήνης και ου κακά. Είχαν δε στεφάνους χρυσούς στα σκεφαλάς αυτών». Ο χρυσός φανερώνει την αγάπη με την οποία πρέπει να είναι στολισμένοι όλοι οι σύμβουλοι, ώστε να αποβλέπουν στην ωφέλεια του λαού και όχι στο προσωπικό του συμφέρον, διότι η αγάπη κατά τον Απόστολο ου ζητήτα εαυτής. Και το στέμα δείχνει την εξουσία, την οποία οι διοικητές πρέπει να χρησιμοποιούν κατά των παθών τους, αποβλέποντας μόνο στη σωτηρία της βασιλείας και του ηγεμόνους. Γι' αυτό ας προσέχουν να μην μεταβάλουν τη σωστή γνώμη του ηγεμόνα με τις πονηρές τους συμβουλές, αποσπώντας τον από την οδό της δικαιοσύνης, διότι τότε θα διαφθείρουν, όπως λέει ο Αμός, ψυχήν και οφορούσαν, και για μια τέτοια ανομία θα γίνουν υπόδικοι της αιωνίου κολάσεως. Διότι έτσι τους απειλεί ο Θεός με το στόμα του ιδίου του προφήτου του Αμός στο πρώτο κεφάλαιο. «Επί τες τρισίας ευείες των ιών Αμών και επί τες τέσσαρση ούκ επιστρέψομεν αυτούς». Αλλά γιατί του λες αυτό, αγαθέ Κύριε? Δεν είπες διαμέσου του Ισαΐου «Ου βούλωμε το θάνατο του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν»? Και πώς λοιπόν λες «Ουκ επιστρέψουμεν αυτούς»? Δεν είπες δια του Ιζεκιήλ ότι «Η ανώρα στενάξει ο αμαρτωλός, πάσε αδική αυτού, ας επίησεν, ου μη μνηστήσονται»? Και τώρα πώς λες «Ουκ επιστρέψουμεν αυτούς»? Δεν είπε στον Πέτρο «Ου λέγωση έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά», δηλαδή όπως εξηγεί ο Ιερός Αυγουστίνος, κάθε φορά που θα μαρτάνει. Λοιπόν, πώς στέκεται το «Ουκ επιστρέψω με αυτούς»?

0: Οι 70 ερμηνευτές προσθέτουν την αιτία για την οποία οι αμονίτε ξέσχιζαν τις εγκυμονούσες γυναίκες των Γαλαδιτών. Αναφέρει η γραφή ότι ήταν τόσο φιλάργυροι και τόσο προσκολλημένοι στο χρυσό που αφού νίκησαν τους Γαλαδίτας, σκότωσαν και τις κυοφορούσες γυναίκες τους για να μην γεννήσουν γιους που θα γίνουν εν καιρό εκδικητές και θα πάρουν πίσω με τη δύναμη των όπλων τα αρπαχθέντα υπάρχοντα των πατέρων τους. Αυτή η πράξη τους τόσο βαριά φάνηκε στο Θεό που αποφάσισε να μην τους συγχωρήσει ποτέ. Κατά την ερμηνεία των εξηγητών, η κυοφορούσα γυναίκα φανερώνει την ψυχή εκείνη που εμφορείται από αγαθή διάθεση και έχει ορθή γνώμη. Θέλει λοιπόν να φανερώσει ο προφήτης ότι όποιος μεθοδεύεται να διαστρέψει προς το κακό την αγαθή θέληση του ανθρώπου και να μεταβάλει τη χρυσή του διάθεση, θα παιδεύεται όχι μόνο στη μέλουσα ζωή, αλλά και σε αυτήν δεν θα μείνει ατιμόρυτος. Αυτό το δοκίμασαν εμπράκτος και η γη του μεγάλου ιερέως του Ηλί. Τους τιμώρησε σκληρά ο Θεός, διότι εμπόδιζαν τους ευλαβείς Ισραηλίτες να προσφέρουν τις θυσίες τους στο Θεό. Γι' αυτό λέει η Γραφή. «Και είναι η αμαρτία των παιδαρίων μεγάλη ενώπιον Κυρίου σφόδρα, ότι υθέτουν την θυσίαν Κυρίου. Και με αυτό τι άλλο επιδιώκουμε από το να περιορίζουμε όσο εξαρτάται από εμάς την εξουσία του Κυρίου?» Όπως αντιθέτως, όποιος μεταστρέφει την ψυχή του ανθρώπου προς το αγαθό επεκτείνει κατά κάποιο τρόπο την θεϊκή εξουσία. Έτσι οι θεοφόροι πατέρες εξηγούν εκείνα τα ιερά λόγια. «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον». Δεν είπε «τον Θεόν», αλλά «τον Κύριον», διότι όταν κάποιος ή με τα λόγια ή με τα έργα επιστρέφει μια ψυχή από την πλάνη και την φέρνει στο δρόμο της σωτηρίας, τότε κάνει τον Θεό Κύριο μεγαλύτερο, όχι όμως μεγαλύτερο Θεό. Διευρύνεται η κυριαρχία του Θεού, όχι όμως και η Θεότης, διότι ο Θεός, όπως ήταν, έτσι είναι και θα είναι. Αλλά μήπως υπάρχει ενδοξότερο πράγμα από το να οδηγεί κανείς τα πεπλανημένα πρόβατα και να τα φέρνει στην αγκαλιά του Θεού? Αντιθέτως, όποιος τα διασκορπίζει, όχι μόνο διαπράττει μεγάλη ασέβεια, αλλά προσπαθεί όσο εξαρτάται από αυτόν να σμικρύνει τη θεϊκή εξουσία. Γι' αυτό ο ηγεμόν ας ακούει μόνο εκείνους που τον συμβουλεύουν τα σωστά και όχι τους κόλακες που ενδιαφέρονται για το δικό τους συμφέρον, εκθέτοντας σε κίνδυνο και το βασίλειο και το βασιλιά ως προδότες της σωτηρίας των άλλων.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Ψάλλει χορός των Ιεροψαλτών του ομώνυμου Ιερού Ναού Βόλου.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δε εισήν μου εν η αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθεις εις κρίσιν μετά το δούλο σου, ότι ου δικαιωθείς την όποιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε με το πνεύμα μου. Ερεμία ταράχθη η καρδία μου, εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτες εν πάση της έργης σου, εν πείμαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασε προσέ τα σκύρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει, ταχύης ακουσόν μη Κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει τα προσωπών σου επί μου και ομοιωθείς με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί το λαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόμε του πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγείς με υγεία θεία. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξελοθρέψεις τους εχθρούς μου και απογείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με, ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή η θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Ιαν σου επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ονομίας ημίν. Άγιοι, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Εν εν και εν του ονόματός σου. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν της οφελέτης ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η

Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, των Αγίων Δόξων, Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήσε.

Ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Ψαλή χορός ιεροψαλτών του ομώνυμου Ιερού Ναού Βόλου της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού.

0: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
1: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
2: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
4: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
3: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
4: Χαμογελώ μέσα τους!
5: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα! Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη!

Pedia.

Φίλοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Είστε έτοιμοι, πανέτοιμοι να πάμε στη συνέχεια του διηγήματός μας? Μπράβο, μικρή μου φίλη. Γιατί μετά, αφού ακούσουμε και κάποια τραγουδάκια, θα ανοίξουμε την Καινή μας Διαθήκη να διαβάσουμε ένα ακόμα από τα θαύματα του Κυρίου μας. Διαβάζοντας, παιδιά, τα θαύματα, ας θυμόμαστε και ας παίρνουμε κι εμείς παράδειγμα. Ό,τι θέλουμε να το ζητάμε από τον Χριστό μας. Μας αγαπάει πάρα πολύ, μικρή μου φίλη, και ό,τι είναι για το καλό μας θα μας το δώσει. Και την υγεία του σώματος και για μας, για τους γονείς μας και τα αδέρφια μας, για τους φίλους μας, αλλά και την υγεία κυρίως της ψυχής μας.

Με το πρώτο φως της μέρας ξυπνήσαμε. Ετοιμάσαμε τα σακίδια μας, πήρα το μπάντζο μου και αποχαιρετήσαμε την οικογένεια του Πάπα. Ο Πάπα φίλησε το γιο του, τον Μελέτιο, και του έδωσε την ευχή του. Η μάμα του έσφιξε το χέρι και του ευχήθηκε «Σαφάρι μου ζούρι, καλό ταξίδι». Δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά της που έφευγε το παιδί του άνδρα της. Ένα χαμόγελο ικανοποίησης ήταν ζωγραφισμένο στο πρόσωπό της. Πήρα από το χέρι τον φίλο μου. Πίσω μου ερχόταν η Κιλόκο. Τραβήξαμε κατά το σπίτι που έμενε ο Μπάμπα. Τον βρήκαμε να αποχαιρετά τους χωρικούς που φιλοξένησαν τον ίδιο, την κυρία Χριστίνα και τον Μοζέ με τη Μαρία και τον Χριστόφορο. Ο μικρός Κασέγκα καθόταν στο χώμα με την πλάτη ακουμπισμένη στη μεγάλη ροδά της καμιονέτας. Όταν μας είδε σηκώθηκε. Είχε μάθει για την αναχώρησή μας και ήρθε για να μας δει για τελευταία φορά. «Γιαμπό μου τότε, ήρθα να σου ευχηθώ σαφάρι μου ζούρι». «Αξάντη Κασέγκα, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Έχω τη σφεντόνα σου και όταν παίζω θα σε θυμάμαι». Παρακάλεσα την κυρία Χριστίνα να μου δώσει από τις καραμέλες που είχαν απομείνει. Ήθελα να δώσω ένα δώρο κι εγώ στο φίλο μου. Της πήρα με ευχαρίστηση και κουνούσαμε το χέρι ο ένας στον άλλο, ακόμα και όταν το αυτοκίνητο άφηνε πίσω του τα ακριανά σπίτια του χωριού. Στο δρόμο για τη Λουένα ήμασταν όλοι βυθισμένοι σε σκέψεις και δεν κουβεντιάζαμε για αρκετή ώρα. Είχαν συμβεί τόσο πολλά τελευταία.

Αλέτιος δεν θα έμενε μαζί μας στη Λουένα. Μετά από τα γεγονότα στο χωριό του, ήθελε να ακολουθήσει τον μπαμπά Νεκτάριο. Ο μπαμπά με την κυρία Χριστίνα θα αγόραζαν ξυλία από τη Λουένα και ύστερα θα τραβούσαν για τη μεγάλη πόλη το Λουμπουμπάζι. Εκεί θα συναντούσαν τον μπαμπά Κύριλο, έναν μουζούγκου, λευκός κι αυτός,

0: και μου είπε πως η πρότασή του ισχύει και για το επόμενο καλοκαίρι. Ίσως τότε να θελήσω να πάω. Ο Χριστόφορος μου είπε ακόμα ότι όσο μεγαλώνουμε γινόμαστε πιο δυνατοί και μπορούμε να μένουμε για λίγο μακριά από την οικογένειά μας. Φαντάζομαι πως έχει δίκιο. Ο Μελέτιος δεν έκρυβε τη χαρά του που θα είχε συντροφιά στο οικοτροφείο. Η Μαρία, που δεν είχε κάποιον να την περιμένει, είπε πως ήταν ευχαριστημένη όπου και αν πηγαίναμε, αρκεί να είμαστε μαζί και να έχουμε μπουκάρι. Ο μπαμπά Νεκτάριος το έμαθα από μένα.
1: Είσαι σίγουρος πως δεν θέλεις να συνεχίσεις τις διακοπές σου? Στο Κολουέζι θα είσαι όλο το χρόνο.
0: Είμαι σίγουρος.

0: Η Λουένα είναι ένα όμορφο μεγάλο χωριό. Ο Χριστόφορος λέει πως η περιοχή είναι σαβάνα. Ο αδελφός του Χριστόφορου μας έκανε το τραπέζι. Έχει μια γλυκιά γυναίκα με όμορφο πρόσωπο. Το πέμπτο μωρό που γέννησε πριν λίγες μέρες ήταν δεμένο στην πλάτη της με ένα φαρδί ύφασμα και κοιμόταν. Γέμισε καλύβα από παιδιά και μεγάλους. Φάγαμε μπουκάρι με κοτόπουλο. Δηλαδή δυο φτερούγες από κοτόπουλο που τις πρόσφερε ένας ντούκου από το χωριό, σαν έμαθα ότι θα έρθει ο Κασίζη Νεκτάριος. Έβαλαν τη μία φτερούγα στο πιάτο της κυρίας Χριστίνας και την άλλη στον μπάμπα. Εκείνος μετά την προσευχή του τραπεζιού, αν και φάγαμε στο χώμα, έδωσε τη μικρή φτερούγα στη γυναίκα με το μωρό. «Φάε, εσύ θυλάζεις», της είπε. «Αξάντη μπάμπα». Το πήρε ντροπαλά. Έφαγε μια μπουκιά και το ελάχιστο που απόμεινε το μοίρασε στα τέσσερα μικρά της. Η κυρία Χριστίνα έκανε πως χόρτασε μόνο με το μπουκάρι και άφησε τη φτερούγα της στο πιάτο. Το απόγευμα, ο μπάμπα με τη βοήθεια εργατών φόρτωσε τους κορμούς που αγόρασε στην καμιονέτα. Ο δρόμος της επιστροφής άρχιζε. Ευχαριστήσαμε τους φίλους και ο μπάμπα έδωσε την υπόσχεση να τους δει περισσότερο μια άλλη φορά. Δεν ήταν ασφαλές να μένει το φορτηγό πολύ σε ένα μέρος. Κάποιοι πεινασμένοι συνήθιζαν να κλέβουν τα φορτώματα για να τα πουλήσουν. Η ξυλία θα ήταν ασφαλής μόνο αν η καμιονέτα ήταν σε κίνηση. Θα ταξιδεύαμε όλη τη νύχτα. Κάναμε το απόδειπνο στο φορτηγό. «Μαγκαρίμπι Μουζούρι», ακούσαμε να μας εύχεται ο Μουσέ. «Καληνύχτα». Όσο εκείνος οδηγούσε, εμείς θα κοιμόμασταν. Ο μπάμπα τον υποχρέωσε να τον ξυπνήσει κατά τις 3 για να οδηγήσει ο ίδιος και να πάρει και ο Μουζέ έναν υπνάκο. Το πρωί, πιασμένοι και στριμωγμένοι δίπλα στους κορμούς των δέντρων που κουβαλούσαμε, τρίβαμε τα μάτια μας για να ξυπνήσουμε. Το φορτηγό σταμάτησε. Ο μπάμπα κατέβηκε από τη θέση του οδηγού. «Λουμπουμπάσι, ξυπνήστε οι πναράδες». Δεν είχα δει άλλοτε μεγάλη πόλη. Θαμπόθηκα. Δρόμοι από άσφαλτο και όχι από χώμα. Μεγάλα σπίτια βαμμένα με όμορφα χρώματα. Τα περισσότερα είχαν κήπους με δέντρα. Ο μπαμπά είπε πως αυτά μένουν πλούσιοι μουζούγκου από όλο τον κόσμο. Κατοικούν όμως και πλούσιοι μαύροι.
1: «Έχουν πισίνες μέσα»,
0: πρόσθεσε. «Τι είναι πισίνες?», αναρωτήθηκα ψιθυριστά. «Βαθιές λεκάνες με νερό όπου μπορείς να κολυμπήσεις», με διαφώτισε η Μαρία που ήταν πιο ταξιδεμένη.
1: «Λίγο πιο κάτω μένει ο μπάμπα Κύριλλος. Πάμε»,
0: είπε ο μπάμπα. Περπατήσαμε και σε μερικά μέτρα συναντήσαμε ένα μικρό άσπρο σπίτι. Αυτό δεν είχε πισίνα. Στο μικρό κήπο του φύτρωναν πολύχρωμα λουλούδια. Ο μπάμπα χτύπησε το κουδούνι και ένας γεροδεμένος μοναχός άνοιξε την πόρτα. Φίλησαν ο ένας το χέρι του άλλου και αγκαλιάστηκαν.
1: «Περάστε, περάστε, καθίστε».
0: Ο μπάμπα Κύριλλος είναι μοναχός από το Άγιο Όρος. Μιλάει με δυνατή φωνή και όταν γελάει χτυπάει τα πόδια του με τα δυο του χέρια. Τον συμπάθησα από την πρώτη στιγμή που τον συνάντησα. Μας κέρασε ένα γλυκό που το λένε λουκούμι. Κουλούσε στα δόντια μας, αλλά ήταν υπέροχο. Οι μπάμπα κανόνιζαν τις δουλειές τους για τη μισή.

0: Χερσόν. Ο μπαμπά Κύριλλος έχει μια φάρμα και ζώα. Λέει πως φτιάχνει το καλύτερο τυρί. Το πουλάει στην αγορά και με τα χρήματα που παίρνει βοηθάει τους φτωχούς.
1: Μην ξεχάσω να σου δώσω 3 κεφάλια φέτα για το κολουέζι,
0: είπε στον μπαμπά Νεκτάριο. Έστειλαν έναν ζάμο για να προσέχει το φορτηγό με τα ξύλα και όσο καιρό θα μέναμε στο Λουμπουμπάσι. Περιμέναμε να τελειώσουν. Επιτέλους, ο μπαμπά Κύριλλος πρότεινε σε εμάς τα παιδιά να πάμε μια βόλτα έξω από την πόλη, γιατί είχε μια σημαντική συνάντηση. Μπήκαμε για μια ακόμα φορά στην καμιονέτα και απομακρυνθήκαμε από τη γειτονιά του. Λίγα χιλιόμετρα δυτικότερα δεν ξαναείδαμε τα όμορφα σπίτια. Εδώ κατοικούσαν φτωχοί ηθαγενείς σε παράγκες φτιαγμένες από χαρτόνια και λαμαρίνες. Ο δρόμος έγινε πάλι χωμάτινος. Το αυτοκίνητό μας σταμάτησε μπροστά σε μια παράγκα. Η στέγη της ήταν από τζίγκο και είχε τρύπες. Ένα αφθαρμένο ύφασμα που το σήκωνε ο αέρας ήταν στη θέση της πόρτας. Εγώ, η Κυλόκο, η Μαρία και ο Μελέτιος μπήκαμε ακολουθώντας τον μπαμπά Κύριλλο. Ένα γυμνό μωρό καθόταν ήσυχο σε μια γωνία. Η αδελφούλα του που ήταν 7 χρονών, όπως μας είπε ο μπάμπα, έπαιζε δίπλα του με ένα ξυλάκι. Ήταν πολύ αδύνατη και το φουστανάκι που φορούσε ήταν βρώμικο και σχισμένο παντού. Όταν μας είδε, σηκώθηκε και πήρε σαν μεγάλο το μωρό στην αγκαλιά της.
1: «Γιάμπο, πού είναι η αδελφή σου?»
0: χαιρέτησε ο μπάμπα. «Κάζει δουλειά», είπε με απαλή φωνή.
1: «Εσύ προσέχεις το μωρό?»
0: «Δύο, εγώ. Δεν βγαίνουμε έξω. Κάνουμε όπως μας λέει η αδελφή μου. Θα φέρει φαγητό να φάμε». Το κοριτσάκι ξανασκέφτηκε και πρόσθεσε. «Άμα βρει φαγητό θα το φέρει. Χθες δεν βρήκε. Εγώ είμαι μεγάλη και ξέρω ότι δεν πρέπει να βγαίνουμε μόνοι μας έξω. Όταν έρχεται η αδελφή μου μας δίνει φαΐ και βγαίνουμε όλοι μαζί». Ένα κορίτσι μπήκε εκείνη την ώρα στην παράγκα. Πήγε κοντά στα παιδιά. Το μωρό την είδε και άπλωσε τα χεράκια του, ζητώντας να το σηκώσει. Το κορίτσι το πήρε στην αγκαλιά του. Το μωρό ακούμπησε τρυφερά το κεφάλι του στον ώμο της. Οι κινήσεις της ήταν σαν μεγάλης μάμα. Φορούσε μια πολύ παλιά μπλούζα με ξεθοριασμένο χρώμα. Η φούστα της είχε μπαλώματα. Μας κοιτούσαν με απορία και τα τρία. Τα μάτια τους φαίνονταν πολύ μεγάλα στο αδυνατισμένο πρόσωπό τους.
1: «Πώς σε λένε?»
0: ρώτησε ο μπάμπα. «Μουκούμπου».
1: «Πόσο χρονών είσαι, Μουκούμπου?»
0: 12, μπάμπα».
1: «Πώς ζείτε, τι τρώτε?»
0: «Από όταν πέθανε η μάμα δεν έχουμε κανέναν. Κάνω ό,τι μπορώ, βοηθάω τους ψαράδες στη λίμνη και μου δίνουν λίγα ψάρια μια φορά την εβδομάδα. Αν είμαι τυχερή πιάνω και κάποιο πουλί. Ψάχνω για ξύλα και τα καίμε να ζεσταθούμε, γιατί το βράδυ δεν πρέπει να κρυώνει το μωρό. Έτσι έκανε η μάμα».
1: «Έμαθα από μια γειτόνισά σας που έρχεται στην εκκλησία ότι η μάμα σου αρρώστησε και πέθανε πριν 3 εβδομάδες. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που είχατε?»
0: «Τι ο μπάμπα. Ο πάπα μου πέθανε όταν ήμουν μικρή».
1: «Έμαθα ότι δεν αφήνεις τα παιδιά να παίξουν έξω».
0: «Για να τα προστατέψω, μπάμπα. Τα βράδια που σκοτεινιάζει είμαι πάντα μαζί τους για να μην φοβούνται. Προσπαθώ όλη την ημέρα να βρω κάτι να φάμε, αλλά τη νύχτα δεν τα αφήνω μόνα τους. Είναι πολύ σκοτεινά στην παράγκα αν δεν ανάψω φωτιά».
1: «Κάνεις πολύ καλά, μου κούμπου. Σας έφερα λίγο τυρί και χρήματα».
0: Τον κοίταξε κάπως ταραγμένη.
1: «Αξάντη, όμως θέλω να σου πω πως δεν θα πουλήσω κανένα αδελφάκι μου να το πάει σε άλλους γονείς στη μακρινή χώρα των Μουζούγκου. Έχω μάθει πως κάποιοι Μουζούγκου αγοράζουν παιδιά γιατί δεν έχουν δικά τους. Αν μου έφερες τα δώρα για να σου δώσω ένα παιδί, πάρ' τα πίσω».
0: Τα είπε όλα αυτά με φωνή κουρασμένη. Ανέπνεε βαριά. Τα πόδια και τα χέρια της ήταν λεπτά σαν γαλάμια. Πίναγε και εκείνη. Καρφώσε τη ματιά της στο τυρί που κρατούσε ο μπάμπα. Εκείνος της το έδωσε.
1: «Είσαι γενναία, μου κούμπου.
0: Πάντως δεν μαζεύω παιδιά για τους μουζούγκου. Συνήθως μαζεύω γάλα για να φτιάξω το τυρί.
1: Είπε και γέλασε ο μπάμπα Κύριλλος χτυπώντας με το ένα χέρι το πόδι του.
0: Μπέμπα,
1: είπε και της έδωσε το κομμάτι που κρατούσε. Η Μουκούμπο χαμογέλασε δειλά. Το πήρε, έκοψε λίγο και το έβαλε στο στόμα του μωρού. Το μωρό αφού το κατάπιε ζητούσε κι άλλο. Έδωσε και στην αδελφή της. Το κοριτσάκι μπουκώθηκε. Τελευταία δάγκωσε και η ίδια ένα μικρό κομμάτι. Τους παρατηρούσαμε να τρώνε το τυρί. Όσο απόμεινε το έκρυψε στην τσέπη της.
0: «Σας αρέσει? Μόνος μου το φτιάχνω».
1: «Δύο, το τυρί είναι μουζούρι και εσύ είσαι μπάμπα μουζούρι». Βγήκα έξω. Ο μελέτιος με πλησίασε. Κοιτάγαμε αμίλητη τον χωμάτινο δρόμο με τις παράγκες. Σκεφτόμουν πως η Μουκούμπου ήταν τόσο μικρή, αλλά τα μάτια της σε κοιτούσαν σαν να ήταν μεγάλη. Ξαναμπήκαμε. Ο μπαμπακύριλος ετοιμαζόταν να φύγει. Τον άκουσα να λέει:
0: «Να έρχεσαι δύο φορές την εβδομάδα. Θα σας δίνουν τυρί και λεφτά να αγοράζετε μπουκάρι. Θα σε βοηθήσω να τελειώσεις το μασό μου, το σχολείο. Φεύγουμε τώρα γιατί με περιμένει ο Νεκτάριος»,
1: είπε σε μας. Μέχρι να μπουν οι υπόλοιποι στην καμιονέτα, πρόλαβα να τρέξω στην παράγκα. Έβγαλα από την τσέπη μου τη σφεντόνα. «Μπέμπα, είναι δικιά σου, για τα πουλιά». Η Μουκούμπου με παρατηρούσε απορριμμένη. Κοιτούσε το απλωμένο μου χέρι μου και τελικά το αποφάσισε. Πήρε τη σφεντόνα και την έβαλε στη τσέπη της. «Αξάντη». Ανέβηκα στο αυτοκίνητο. Ο μπαμπακύριλος οδηγούσε γρήγορα. «Είσαι πολλά χρόνια εδώ, μπάμπα».
0: «Εμένα μου τότε. Με φέρε εδώ ο μπάμπα Κοσμάς. Ήταν σαν πατέρας μου. Ό,τι ξέρω εκείνος μου το έμαθε. Σκοτώθηκε στο δρόμο με το αυτοκίνητο. Εκεί που έγινε το ατύχημα χτίσαμε μια κανίσα. Είναι λίγο πιο έξω από το Λουμπουμπάσι, στο δρόμο για Κολουέζι. Εκεί δημιουργείται σιγά σιγά ένα χωριό που λέγεται Μπάμπα Κοσμάς. Το ονόμασαν έτσι οι ίδιοι κάτοικοι. Θέλουμε να φτιάξουμε και ένα μασόμο για να μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα».
1: «Όταν έφυγες από την πατρίδα σου και ήρθες εδώ ήσουν νέος».
0: «Πολύ νέος. Εργαζόμουν τότε στην Ελλάδα. Συνάντησα στο κατηχητικό τον Μπάμπα Κοσμά. Μου είπε τότε να πάμε μαζί στην Αφρική για να τον βοηθήσω. Το είπα στη μάμα και στον πάπα μου και πήγαν να πεθάνουν από την τρομάρα τους.
1: Εκείνη την ώρα έκανε μια απότομη στροφή για να μην πέσουμε σε μια λακκούβα.
0: Με πήρε που λέτε ο μπάμπα Κοσμάς και πήγαμε σε ένα σοφό γέροντα στο Άγιον Όρος. Τον λέγανε Παΐσιο και βοηθούσε τον μπάμπα Κοσμά με τις συμβουλές του. Μου αποκάλυψε λοιπόν ο πατήρ Παΐσιος ότι αν πάω στη Μισιώνα, ο Θεός θα παρηγορήσει τους γονείς μου».
1: «Τους παρηγόρησε?»
0: «Παραπάνω από όσο ήθελα. Είδα και έπαθα να τους σταματήσω να μην έρθουν εδώ να βοηθήσουν. Είναι μουζέ και άρρωστοι. Αλλά βοηθούν από εκεί. Μαζεύουν χρήματα και μου στέλνουν να φροντίζω παιδάκια σαν την Μουκούμπου».
1: Μέχρι το βράδυ μας έλεγε ιστορίες. Δεν χορταίναμε να τον ακούμε. Θα κοιμόμασταν όλοι στο σπίτι του. Για βραδινό φαγητό μαγείρεψε ο ίδιος μακαρόνια και φάγαμε. Δοκιμάσαμε το τυρί που φτιάχνει. Η αλήθεια είναι πως τα μακαρόνια με το τυρί είναι νόστιμα. Αλλά αναρωτιέμαι πως χορταίνουν οι μουζούγκου χωρίς μπουκάρι.

Μικροί μου φίλοι, ελάτε να ανοίξουμε την Καινή μας Διαθήκη και να διαβάσουμε ένα ακόμα από τα θαύματα του Κυρίου μας. Συναντούμε τον Χριστό μας να έχει ξεκινήσει μαζί με την ομάδα των μαθητών του από τη Γενισαρέτ και προχωράει προς τα βόρεια μέρη, εκεί που συνόρευαν η Γαλιλαία με τη Φινίκη. Ήθελε λίγο να αποσυρθεί, να απομακρυνθεί από το θόρυβο που γινόταν γύρω από το όνομά του ο Χριστός μας, να συζητήσει με τους μαθητές του για σοβαρά θέματα, να τους αποκαλύψει θείες αλήθειες. Κάποια στιγμή μπήκε σε ένα γνωστό του σπίτι. Ήθελε να μείνει άγνωστος, μα αυτό ήταν αδύνατο. Να μια γυναίκα από την περιοχή της Φινίκης. Εκεί κατοικούσαν οι δωλολάτρες. Η γυναίκα ήταν Χαναναία και έμαθε ότι βρίσκεται εκεί ο Χριστός. Πέρασε γρήγορα τα σύνορα και άρχισε να φωνάζει δυνατά και με πόνο πολύ: «Παιδιά, ελέησέ με Κύριε, ένδοξε απόγονε του Δαβίδ, ελέησέ με, η κόρη μου υποφέρει φοβερά». Έτσι φώναζε, παιδιά, η δυστυχισμένη μάνα. «Μα ο Κύριος, ο τόσος πλαχνικός μας Χριστός, τόσος πλαχνικός στον ανθρώπινο πόνο, μοιάζει σήμερα να μην ακούει. Δεν λέει ούτε ένα λόγο στη γυναίκα. Περίεργο. Και η γυναίκα φωνάζει». Οι μαθητές του Ιησού αποφασίζουν να μεσολαβήσουν. Πλησιάζουν το διδάσκαλο και με σεβασμό τον παρακαλούν: «Κύριε, κάνε της αυτό που ζητάει και άφησε την να φύγει». Ο Κύριος όμως σοβαρά τους λέει: «Δεν με έστειλε ο πατέρας μου στη γη παρά για τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ». Και εννοούσε, παιδιά, ο Χριστός μας ότι οι ευλογίες που έφερνε από τον ουρανό ήταν, μέχρι τη στιγμή εκείνη βέβαια, ήταν κυρίως για τους Ισραηλίτες, τον εκλεκτό λαό του Θεού, που θα συνεργούσε στο σχέδιο του Θεού που ήταν η σωτηρία όλων των ανθρώπων, όλων των γενεών, όλου του ανθρώπινου γένους. Το λαό που κράτησε την πίστη στον αληθινό Θεό και δεν ακολούθησε άλλους θεούς και είδωλα. Η Χαναναία, παιδιά, γυναίκα, η ειδωλολάτρησα, άκουσε τι είπε ο Κύριος στους μαθητές του και κατάλαβε φυσικά τι εννοούσε. Όμως δεν παρεξηγήθηκε, ούτε απογοητεύτηκε. Αντίθετα, παιδιά, ελάτε να δούμε την ταπείνωσή της. Πλησίασε προς τον Κύριο, έπεσε με ευλάβεια στα πόδια του και έλεγε με πόνο: «Κύριε, βοήθησέ με. Κύριε, βοήθημη». Ο Κύριος εξακολουθούσε να δείχνει αδιάφορος. Μάλιστα στη συνέχεια είπε: «Δεν είναι σωστό να παίρνει κανείς το ψωμί των παιδιών του και να το δίνει στα σκυλάκια». Παιδιά ήταν οι Ισραηλίτες, σκυλάκια ήταν οι ειδωλολάτρες, όπως ήταν και η γυναίκα εκείνη, Χαναναία. Τα λόγια του Κυρίου, παιδιά, φαίνονται σκληρά, όσο και αν τα καταλάβαιναν και οι Ισραηλίτες και οι ειδωλολάτρες της εποχής του. Φαίνονταν σκληρά. Παρόλα αυτά, παιδιά, δεν έκαμψαν την πίστη και την ελπίδα αυτής της γυναίκας. Πίστεψε ότι ο Χριστός μπορεί. Πίστευε στην σπλαχνική του καρδιά. Είχε ακούσει για τα άπειρα θαύματά του. Και επίσης, παιδιά, έλπιζε. Όταν πιστεύεις, ελπίζεις. Και όταν η πίστη, παιδιά, συναντά την ταπείνωση, όταν αυτός που πιστεύει είναι και ταπεινός, τότε η ελπίδα του δίνει, παιδιά, φτερά. Του δίνει λύσεις και στα προβλήματά του. Ταπεινά, λοιπόν, αλλά και έξυπνα, λέει τώρα η γυναίκα στον Κύριο: «Ναι, Κύριε, δέχομαι ότι είμαι σκυλάκι, όμως και τα σκυλάκια τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους. Ένα ψίχουλο μου φτάνει». Ήταν σαν να έλεγε, παιδιά, η γυναίκα αυτή, η γενναία, η ανδρεία γυναίκα, ένα ψίχουλο θεϊκής αγάπης και θεϊκής δυνάμεως, ένα ψίχουλο από το θείο έλεος μου φτάνει. Τότε ο Κύριος, παιδιά, άλλαξε στάση απέναντί της. Τελείωσε η δοκιμασία της πίστεώς της. Είχε δώσει αγώνα η Χαναναία και νίκησε. Να τι της είπε ο Κύριος: «Ω γυναίκα,
Η πίστη σου είναι μεγάλη. Ας γίνει σε σένα όπως θέλεις. Ω, γίνε, μεγάλη σου η πίστη. Γεννηθεί το Υιός θέλεις. Και από εκείνη την ώρα, παιδιά, θεραπεύτηκε αμέσως η κόρη της, παιδιά, η κόρη της Χαναναίας. Όταν η ηρωίδα αυτή μάνα γύρισε σπίτι της, βρήκε την κόρη της ήρεμη και θεραπευμένη. Το δαιμόνιο που την τάραζε προηγουμένως την είχε αφήσει πλέον, με την εντολή του Ιησού Χριστού.

Μικροί μου φίλοι, όπου ο Χριστός μας δει πίστη, πίστη ζεστή μες στην καρδιά και ταπείνωση, τότε τι να σας πω, λιγάει μπροστά στις προσευχές αυτού του ανθρώπου. Ναι, και κάνει ό,τι θέλει αυτός ο άνθρωπος. Αυτό περιμένει, παιδιά, ο Θεός μας. Του αρέσει πάρα πολύ να ακούει την προσευχή ενός ταπεινού και πιστού ανθρώπου και να του πραγματοποιεί αυτό που ζητάει στην προσευχή του. Λοιπόν, τελειώσαμε και για σήμερα. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Μικροί μου φίλοι, να είστε καλά και να περνάτε ακόμα καλύτερα.

πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί σας και πάλι προσφυλής μας ακροατέ. Η χαρά μας είναι μεγάλη όταν πληροφορούμεθα την προθυμία σας και τη λαχτάρα σας να ακούτε το Λόγο του Θεού. Αυτό φανερώνει την πνευματική ευρωστία του καθενός μας, αλλά και την πείνα και τη δίψα της ψυχής μας να τραφεί με το Λόγο του Θεού και να ξεδιψάσει με το αθάνατο νερό του Ευαγγελίου. Όπως φροντίζομαι το σώμα και το τρέφομαι και το ποτίζομαι και το θερμαίνομαι και το δροσίζομαι, έτσι έχουμε χρέος και την ψυχή μας να την τρέφουμε με το Λόγο του Θεού σε καθημερινή βάση, να τη δροσίζομαι όταν η κάψα της αμαρτίας την καταδυναστεύει και να την ασφαλίζομαι και τη θωρακίζομαι με τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Συνεχίζοντας τη μελέτη του Θείου Λόγου, ήδη φτάσαμε στο τέταρτο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής και διαβάζουμε τον πρώτο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το λοιπόν ουν αδελφοί, ερωτώμενοι μας και παρακαλούμεν εν Κυρίω Ιησού, καθώς παρελάβετε παρημών το πώς δι ημάς περιπατήν και αρέσκην Θεό, ή να περισσεύετε μάλλον. Με πιο απλά λόγια, κατά τα άλλα αδελφοί μου, σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού, καθώς παρελάβετε από μας το πώς πρέπει να ζείτε και να είστε αρεστοί στο Θεό, να το κάνετε αυτό ακόμη τελειότερα. Εδώ προσφυλής μας ακροατέ, φαίνεται όλο το μεγαλείο της προσωπικότητος του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος απευθυνόμενος στους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης κατέρχεται από το ύψος του μεγάλου αξιώματος, πλησιάζει τους πιστούς χρησιμοποιώντας δύο ρήματα, το ερωτώμεν και παρακαλούμεν, που σημαίνει «σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε», δεν λέγει «σας παραγγέλουμε και διατάσσουμε». Για ποιο πράγμα παρακαλεί και προτρέπει? Μα για ποιο άλλο? Για το θησαυρό της πίστεως που τους παρέδωσε και αυτοί με προθυμία παρέλαβαν, με μοναδικό στόχο να γίνουν αρεστοί στο Θεό και να επιτύχουν την τελείωση. Ο χριστιανισμός προσφυλής μας ακροατέ δεν είναι ένα πολιτικό, οικονομικό, φιλοσοφικό σύστημα όπως νομίζουν μερικοί, το οποίο προσφέρει κάποια διδασκαλία υψηλής ηθικής στάθμης, ούτε μία από τις πολλές συνηθισμένες θρησκείες του κόσμου που υπόσχονται να θεραπεύσουν κάποιες θρησκευτικές ανάγκες της ψυχής. Ο χριστιανισμός είναι αποκάλυψη Θεού, η φανέρωση του Θεού στον κόσμο. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος ή να τον άνθρωπον Θεόν ποιήσει. Ο χριστιανισμός προβάλλει τη θεανδρική προσωπικότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και προτρέπει τους πιστούς να τον μιμηθούν λέγοντας «Ιδού ο τέλειος Θεός και ο τέλειος άνθρωπος». Άνθρωποι, ανεπιφύλακτα εμπιστευθείτε τον Κύριο και μιμηθείτε τον. Ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές βρίσκει την ευκαιρία να συστήσει στους αδελφούς του να μιμηθούν τον Κύριο και να αντιγράψουν στη ζωή τους τον τρόπο της ζωής του Χριστού. «Γίνες Θεούν μιμητέ Θεού», λέγει προς Εφησίους, και στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, κεφάλιον 1 στίχος 16, λέγει
μιμητέ ημών εγεννήθητε και του Κυρίου. Αλλά και ο Απόστολος Πέτρος εις την πρώτην του επιστολήν κεφάλαιον 2 στίχος 21 γράφει: Χριστός έπαθεν υπέρ ημών ημίν υπολυμβάνων υπογραμμών, ή να επακολουθήσετε τη σύχνεση αυτού. Ο Χριστός μας θυσιάστηκε για μας και άφησε για τον καθένα μας με τη ζωή του τον τέλειο τύπο και υπογραμμό για να βαδίσουμε επάνω στα δικά του ίχνη. Ο Χριστός μας είναι ο διδάσκαλος, ο μοναδικός και ανεπανάληπτος. Ένας είναι ο καθηγητής και διδάσκαλος, το όνομα του οποίου αξίζει να γράφεται με κεφαλαία γράμματα. Ο Κύριος μας εκήρυξε και δίδαξε και αυτός πρώτος εφήρμοσε. Η ζωή του και η διδασκαλία του διακρίνονται για την απόλυτη συνέπεια. Όσοι ερεύνησαν τη ζωή του Χριστού και διάβασαν τη γλυκιά του διδασκαλία δεν δίστασαν να αναφωνήσουν με θαυμασμό το ουδέποτε λάλησεν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Ο Χριστός μας είναι ο μοναδικός διδάσκαλος της Οικουμένης, ο οποίος πρώτος εφήρμοσε αυτά που δίδαξε και άφησε στον καθένα μας ένα τέλειο τρόπο ζωής, πώς να σκεπτόμεθα, πώς να ομιλούμε, πώς να ενεργούμε και πώς να πολιτευόμαστε. Μία σκέψη να πριτανεύει μέσα στην καρδιά μας. Αν στη θέση μου ήταν ο Χριστός, θα ομιλούσε όπως ομιλώ εγώ? Θα άκουγε αυτά που ακούω εγώ? Θα έβλεπε αυτά που βλέπω εγώ? Θα περπατούσε στο δρόμο αυτό που περπατώ εγώ? Αυτή η σκέψη μπορεί να αποτελέσει ένα θαυμάσιο τρόπο αντιμετωπίσεως των προβλημάτων μας και να συντελέσει θετικά στην όλη πνευματική μας συγκρότηση. Αυτή η σκέψη μπορεί να μας τροχοπεδήσει από την κατηφοριά, τη σύψη και τη διαφθορά. Και ακόμη μία σκέψη θα μπορούσε να είναι για τον καθένα μας ωφέλιμος και ιδιαίτερα επικοδομητική. Αν αυτό που σκέπτομαι με ρωτούσε ο Χριστός τι σκέπτεσαι, θα μπορούσα να του παρουσιάσω τις σκέψεις μου? Αν αυτό που βλέπω με ρωτούσε ο Χριστός, παιδί μου τι βλέπεις, θα μπορούσα να του δείξω το θέαμα που βλέπω? Αν αυτό που ακούω με ρωτούσε ο Χριστός, παιδί μου τι ακούς, θα μπορούσα να του παρουσιάσω τα ακροάματά μου? Αν ο Χριστός με ρωτούσε, παιδί μου, τι λόγια είναι αυτά που λες, θα μπορούσα να του πω τα λόγια μπροστά του χωρίς να κοκκινήσω? Αν ο Χριστός με ρωτούσε, παιδί μου, τι είναι αυτό που κάνεις, θα μπορούσα να του πω, ναι Κύριε, κάνω το θέλημά σου. Ο Χριστός είναι προ...

Ομίλησε περί συγγνώμης και ανεξικακίας έναντι των εχθρών. Και ο ίδιος επάνω από το σταυρό συνεχώρησε και προσευχήθη για τους σταυρωτάς του. Λόγος και έργον, διδασκαλία και πράξεις μόνον εις το πρόσωπον του Ιησού Χριστού ταυτίζονται πλήρως και εις απόλυτον βαθμών. Άφθαστος η διδασκαλία του Ευαγγελίου και πρώτος που την εφήρμοσε εις την εντέλεια είναι αυτός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Παράδειγμα λοιπόν για τον καθένα μας ο Ιησούς Χριστός. Είσαι αρχηγός και ηγεμονεύεις σε μικρή ή μεγάλη ομάδα ανθρώπων, ο Κύριος το τέλειο πρότυπο του αρχηγού. Αρχηγός σημαίνει υπηρέτης, έτοιμος πάντα για οποιαδήποτε θυσία. Είσαι δικαστής, προσοχή. Δικαιοσύνην μάθεται ή ενικούνται επί της γης. Επάνω από την έδρα σου ευρίσκεται πάντοτε ο δίκαιος κριτής. Ως αμαρτίαν ουκ επίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Είσαι διδάσκαλος και παιδαγωγός. Βάδιζε στα ίχνη του μεγάλου διδασκάλου και παιδαγωγού ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Είσαι νέος, ο Ιησούς Χριστός το τέλειο πρότυπό σου. Πρότυπο αγνότητος και καθαρότητος βίου. Πρότυπο υπακοής και σεβασμού στους γονείς. Παράδειγμα εργατικότητος και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Είσαι ιερωμένος, ο Κύριος, ο Μέγας Αρχιερεύς είναι ο τέλειος τύπος και υπογραμμός, θυσιάζοντος και θυσιαζομένου. Είσαι πλούσιος ή πτωχός, ο Ιησούς ο Ναζωραίος το μοναδικό μοντέλο της ζωής σου. Οι αλόπικες φωλεούς έχωση, ο δε ο Υιός του ανθρώπου, ουκ έχει που την κεφαλήν κλείνει. Είσαι άνθρωπος, ιδού ο Θεάνθρωπος, αντέγραψε τον σε όλα, τόλμησε, μη το διστάσεις.

Λίχνο της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτιο, Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Κωνσταντινούπολιος 49, Ιερά Πανήγυρης. Αναγγέλλεται προς τον ευσεβή λαό και σε κάθε φυλακόλουθο πιστό ότι τη Δευτέρα 27 Ιουλίου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονος στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της Εορτής με αρτοκλασία και λιτανία της Ιεράς Εικόνας και των Λειψάνων του Αγίου. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 και 4 το πρωί, έναρξη ακολουθίας του όρθρου της εορτής και πανηγυρική πολυιερατική θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα, το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 2, 10, 11, 31, στάση Ιπποκράτιο και με το μετρό στάση Ευκλείδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 892 807. Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 10 το βράδυ έως τις 12 και 4, πανηγυρική Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το πρωί έως τις 10.30, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 7 το απόγευμα, με θέορτος εσπερινός, ιερά παράκληση και λιτανία της Ιεράς Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Παντελεήμονος. Τρίτη 28 Ιουλίου, στις 8 το βράδυ, ανοιχτό λαϊκό γλέντι στον Άβλιο Χώρο με ορχήστρα και με τη συμμετοχή του Χορευτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα, από 20 έως 26 Ιουλίου, θα τελείται στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και άλλες ακολουθίες.
1: Πανήγυρης Ιεράς Γυναικείας Μονής Αγίας Παρασκευής Δομήρου Ροδολίβου Σερών, Σάββατο 25 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Ζυχνών και Νευροκοπίου, Κυρίου Ιεροθέου, Ιερά Λιτανία. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Πανήγυρης Παναγίας Πορταϊτήσης. Τον 15 Αύγουστο πανηγυρίζει το αντίγραφο της Παναγίας Πορταϊτήσης που βρίσκεται στην Ιερά Μονή. Παρασκευή 14 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Σάββατο 15 Αυγούστου, 7 και 4 το πρωί, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και Ιερά Λιτανία του Επιταφείου της Παναγίας και της Ιεράς Εικόνος. Η Ιερά Μονή βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο Θεσσαλονίκης Δράμας απέναντι από το Ροδολίβος, ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τη δύση του ηλίου. Τηλέφωνο Ιεράς Μονής 2324 071 362.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγης ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλήθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρεπέπει αν ενεδίσον αβελόμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνον τον ουρανόν σιδέριν, ως θεγάζον ενίδασιτε περαιώ αυτού. Ότι δι συνέβη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θυμελιών τη γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ούκλειδης θεής τον αιώνα του αιώνος. Άπισος ως ημάτιον του περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Απειπιτιμήσει όσου φεύξονται, από φωνής φροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην ώρα και κατεβαίνουν στη παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίουσας αυτά. Ο όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γην. Ο εξαποστέλων πηγάς εν φάραξιν αναμέσων των ωραίων τελεύσονται είδετα. Ποντιούσι πάντα θρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψεν αυτών. Επ' αυτά τα πιτινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργου σου, χόρτεσαι στη θεή γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κίνηση και κλώει την δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγεινάρτων τη γη και ίνο εφραίνει η καρδία ανθρώπου. Του λαρίνει πρόσωπον εν ελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, άσε φίδευσε. Εκεί στροθέα ενωσεύσουση του ρεδίου κατοικεί γη αυτών. Όριτε ψηλά τη λάβη πέτρα καταβήγη τη λαγουή. Επίσης ειρήνης καιρούς ο ήλιος έγνου τη δύση αυτού, έτου σκότος και γένε τον ίξ. Για να αυτοί διαλεύσονται πάντα τα θερία του τριμού. Σκύμνη ωραιόμενη το αρπάσι και ζητήσε παρά το Θεό πρόσιν αυτής. Ανέτειλαν ο ήλιος και συνήκτησαν και στα σμάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύτερη έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία ποιήσας, επληρώθηκε της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και βρύχωρος, εκεί ερπετά ον ούκε στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία δε πορεύονται δράκων, ούτως ον έπλασε εμπέζει ναυτή. Πάντα προς σε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα, πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Ανταλελείς το πνεύμα αυτών και κλείψουσιν και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστηρίζει το πνεύμα σου και κριστήσονται και ανακαινίζει το πρόσωπο τη γη. Ή το η δόξα κυρίου ει του αιώνα, εμφανθίστε κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενο των αραιών και καπνίσονται. Άσο το κυρίων τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου έω υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ διαφρανθίσουμε επί το κυρίω. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομοι ω τιμή υπάρχουν αυτού, ευλόγια ψυχή μου τον κύριων. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότος και γίνον τον ίξ. Ως εμεγαλύθητε έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία ποιήσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλιουδή συνειδώντες φως εσπερινών υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών άξιον σε εμπάση Κυρίες υμνήστε φωνές εσίες ή Θεού ζωήν ο διδούς δύο κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλακθηναίοι μας, ευλογητός ο Κύριε Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εφ' ημάς καθάπηρ, ελπίσαμεν επί Σε, ευλογητός ο Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός ο Δέσποτα, συνέφτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός ο Άγιε, φωτισό με τις δικαιώμασή Σου, Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα τάργα το χειρό Σου μη παρήδεις. Σε πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, δέσποτες χώρισον τους ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών. Ένε και το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.

0: και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ευλογησόν.
0: Ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία Αυτού Εκκλησία και την αδελφότητη ταύτη σε αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σωσον ημάς.
2: Τη Δημιωτέρα του Χερουβίμ και δόξαρα Συγκρήτως Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόλογον τεκπούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα εσύ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα εσύ.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίεσθε του Μετρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανιών δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου, προφή του Προδρόμου και Παπλου του Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιώθων Πατώρων Ιωκήμ και Άννης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρας Κριστίνης, εις και την ύμνη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέης εξώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Καλησπέρα.

Κεφάλαιο 18. Μετά δε ταύτα χωριστής ο Παύλος εκ των Αθηνών, ήλθεν εις Κόρινθον, και ευρών την Άη Ιουδαίων ονόματι Ακύλαν, Ποντικόν το γέννη, προσφάτως ελιληθώτα από της Ιταλίας, και πρίσκυλαν γυναίκα αυτού, δια το δια τεταχένε Κλάβδιον χωρίζεστε πάντα στους Ιουδαίους από της Ρώμης, προσήλθεν αυτής. Και δια το ομότεχνον είναι, έμενε παρά αυτής και εργάζετο. Ήσαν γάρ σκηνοποιήτη τέχνη. Διελέγετο δε εν τη συναγωγή κατά παν Σάββατον. Επιθέτε Ιουδαίους και Έλληνας. Ως δε κατήλθον από της Μακεδονίας, ο Τεσίλας και ο Τιμόθεος, συνήχετο το πνεύματι ο Παύλος, διαμαρτυρόμενος της Ιουδαίης των Χριστών Ιησούν. Αντιτασσομένων δε αυτών και βλασφημούντων, εκτιναξάμενος τα ημάτια, είπε προς αυτούς: «Το αίμα ημών επί την κεφαλήν ημών, καθαρός εγώ από του νυν εις τα έθνη πορεύσομαι». Και μεταβάσε κήθεν, ήλθεν εις οικί Αντινός ονόματι Υιούς του, σεβωμένου των Θεών, ου η οικία ειν συνομορούσα τη συναγωγή. Κρίσπος δε ο αρχισυνάγωγος επίστευσε το Κυρίο συνόλο το οίκο αυτού, και πολλοί των Κορινθίων ακούοντες επίστευον και βαπτίζοντο.

τους σέβεστε το Θεό. Μέλλοντος δε του Παύλου ανοίγειν το στόμα, είπε ο Γαλλίων προς τους Ιουδαίους: «Είμαι ουν ειν αδίκημα τι ή ραδιούργημα πονηρών ο Ιουδαίοι, κατά λόγον αν είναι σχόμην ημών, ή δε ζήτημα εστί περί λόγου και ονομάτων και νόμου του καθημάς, όψεστε αυτοί. Κριτής γαρεγό τούτον ουβούλο με είναι», και απείλασεν αυτούς από του βήματος. Επιλαβόμενοι δε πάντες οι Έλληνες σωσθένην των αρχισυνάγωγων, έτυπτον έμπροσθεν του βήματος, και ουδέν τούτον το Γαλλίον ιέμελεν. Ο δε Παύλος έτι προς μήνας ημέρας ικανάς της αδερφής αποταξάμενος εξέπλιστη Συρίαν, και συναυτό Πρίσκυλας και Ακύλας κυράμενος την κεφαλήνεν και χρέες. Είχε γάρ ευχήν. Κατήντησε δε εις Έφεσον, κακίνους κατέλειπεν αυτού, αυτός δε εις ελθόν εις την συναγωγήν, διελέχθη της Ιουδαίης. Ερωτώντον δε αυτόν, επί πλείων αχρόνων μήνε παρά αυτής, ουκ επένευσεν. Αλλε πετάξα το αυτής υπόν. Δήμε πάντως την εορτήν, την ερχομένην, ποιήσε εις Ιεροσόλυμα. Πάλιν δε ανακάμψω προς ημάς του Θεού θέλοντος, και ανοίχθη από της Εφέσου. Και κατερθών εις Κεσάριαν, αναβάς και ασπασάμενος την εκκλησίαν, κατέβεις Αντιόχιαν, και ποιήσας χρόνον τεινά, εξήλθε διερχόμενος καθεξής την γαλατικήν χώραν και Φρυγίαν, επιστηρίζον πάντα στους μαθητάς. Ιουδαίος δε της Απολλός ονόματι, Αλεξανδρεύς το γέννη, ανήρ λόγιος, κατήδησεν εις Έφεσον, δυνατός ον εν τες γραφές, ούτως ειν κατηχημένος την οδόν του Κυρίου και ζέων του πνεύματι, ελάλη και δίδασκεν ακριβώς τα περί του Κυρίου, επιστάμενος μόνον το βάπτισμα Ιωάννου. Ούτως τε ήρξατο παρησιάζεστε εν τη συναγωγή. Ακούσαντες δε αυτού Ακύλας και Πρίσκυλα, προσελάβοντο αυτόν και ακριβέστερον αυτό εξέθεντο την οδόν του Θεού. Βουλωμένου δε αυτού διελθήν η συναχαΐαν, προτρεψάμενοι οι αδερφοί έγραψαν τις μαθητές αποδέξαστε αυτόν. Ως παραγενόμενος συνεβάλετο πολύ της πεπιστευκώσει δια της χάριτος. Ευτόνος γάρ της Ιουδαίης διακατηλέγχετο δημοσία επιδεικνύς δια των γραφών είναι των Χριστών Ιησούν.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Έπειτα από αυτά ανεχώρησε ο Παύλος από τας Αθήνας και ήρθεν εις την Κόρυθον. Εκεί ευρήκε κάποιον Ιουδαίον που ονομάζεται Ακύλας και κατήγε του από τον Πόντον, και ο οποίος είχε έλθει εσχάτως από την Ιταλία μαζί με την Πρίσκυλα, τη σύζυγό του, διότι ο Κλάβδιος είχε διατάξει να φύγουν όλοι οι Ιουδαίοι από τη Ρώμη. Τους επεσκέφθη και επειδή είχε την ίδια τέχνη, έμεινε μαζί τους και εργαζότανε. Ήσαν και οι δύο σκηνοποιοί. Κάθε Σάββατον συνομιλούσε στην συναγωγή και έπειθε Ιουδαίους και Έλληνας. Όταν ο Σίλας και ο Τιμόθεος κατέβηκαν από τη Μακεδονία, ο Παύλος αφοσιώθηκε εξ ολοκλήρου στο κήρυγμα, διακηρύττων εις τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Αλλά όταν αυτοί αντετάσσοντο και τον έβριζαν, ετείναξε τα ενδύματά του και τους είπε: «Το αίμα σας ας έλθει στα κεφάλια σας, εγώ είμαι αθώος, από τώρα θα πηγαίνω εις τους εθνικούς». Και έφυγε από εκεί και πήγε εις το σπίτι κάποιου που ονομάζεται ο Ιούστος, ο οποίος ήταν θεοσεβής και το σπίτι του ήταν ο παραπλεύρος της συναγωγής. Ο Κρίσπος, ο αρχισυνάγωγος, επίστεψε στο

των Κύριων με όλους τους οικιακούς του και πολλοί από τους Κορινθίους, όταν άκουαν, επίστευαν και βαπτίζοντο. Μία νύχτα είπε ο Κύριος διοράματος εις τον Παύλον: «Μη φοβάσαι, αλλά να μιλάς και να μην σιωπήσεις, διότι εγώ είμαι μαζί σου και κανείς δεν θα βάλει επάνω σου χέρι δια να σε κακοποιήσει, διότι έχω πολύ λαόν στην πόλη αυτήν». Και έτσι εκάθισε ένα χρόνο και 6 μήνες και δίδασκε μεταξύ τους το Λόγο του Θεού. Όταν Ανθίπατος της Αχαΐας ή το Γαλλίων, όλοι οι Ιουδαίοι επετέθησαν σαν ένας άνθρωπος εναντίον του Παύλου και τον έφεραν στο δικαστικό βήμα με την κατηγορία «Αυτός πείθει τους ανθρώπους να λατρεύουν τον Θεό αντίθετα προς τον νόμο». Ενώ δε ο Παύλος επρόκειτο να αρχίσει να μιλεί, είπε ο Γαλλίων στους Ιουδαίους: «Εάν επρόκειτο δια κάποιο αδίκημα ή έγκλημα, τότε φυσικά θα σας εδεχόμουν ο Ιουδαίοι. Εάν όμως είναι ζήτημα λέξεων και ονομάτων και του δικού σας νόμου, εξετάσατε το εσείς οι ίδιοι. Εγώ δεν θέλω να είμαι δικαστής επί αυτών των πραγμάτων». Και τους έδιωξε από το βήμα. Τότε όλοι οι Έλληνες έπιασαν τον Σοσθένη τον αρχισυνάγωγο και τον εκτυπούσαν εμπρός στο βήμα, και ο Γαλλίων έμεινε τελείως αδιάφορος. Ο Παύλος, αφού έμεινε ακόμη αρκετές ημέρες, απεχαιρέτησε τους αδερφούς και έπλευσε εις την Συρίαν, ίσα δε μαζί του η Πρίσκυλα και ο Ακύλας. Και εις τας Κεχρεάς έκοψε τα μαλλιά του, διότι είχε τάξιμο. Όταν έφτασε εις την Έφεσον, εκείνους τους άφησε, αυτός δεν μπήκε εις την συναγωγή και συζητούσε με τους Ιουδαίους. Όταν δεν τον παρακάλεσαν να μείνει μαζί τους περισσότερο χρόνο, δεν συγκατένευσε, αλλά τους απεχαιρέτησε και είπε: «Πρέπει πάντως την εορτή που έρχεται να την κάνω στα Ιεροσόλυμα και θα επιστρέψω πάλι σε εσάς εάν θέλει ο Θεός». Και απέπλευσεν από την Έφεσον. Όταν αποβιβάστηκε εις την Κεσάριαν, ανέβηκε και χαιρέτησε την εκκλησία και ύστερα κατέβηκε εις την Αντιόχεια. Αφού έμεινε εκεί ο λίγων καιρών, έφυγε και διήρχε το κατά σειράν τη χώρα της Γαλατίας και την Φρυγίαν, στηρίζον όλους τους μαθητάς. Κάποιος Ιουδαίος που ονομάζεται Απολλός, Αλεξανδρινός στην καταγωγή, είχε έλθει στην Έφεσον. Ήταν ανήρ εύγλωτος και δυνατός εις τας γραφάς. Αυτός είχε κατηχηθεί στην διδασκαλία του Κυρίου και με πνεύμα θερμών εμιλούσε και εδίδασκε με ακρίβεια τα σχετικά με τον Κύριον, αν και εγνώριζε μόνο το βάπτισμα του Ιωάννου. Εμιλούσε με θάρρος στη συναγωγή. Όταν δεν τον άκουσαν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, τον επήραν κοντά τους και του ανέπτυξαν ακριβέστερα τη διδασκαλία του Θεού. Επειδή ήθελε να μεταβεί στην Αχαΐα, οι αδερφοί τον ενεθάριναν και έγραψαν εις τους εκεί μαθητάς να τον δεχθούν. Όταν δε έφτασε, πολύ εβοήθησε εκείνους που είχαν πιστέψει δια της χάρη τους του Θεού, διότι με δύναμη ανεσκεύαζε τους Ιουδαίους δημοσία και απεδείκνυε δια των γραφών ότι ο Μεσσίας είναι ο Ιησούς.

0: Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Ναού, Αγίου Παντελεήμονος Πολύχνης. Πρόγραμμα ακολουθιών. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 9 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Παρακλητικός Κανόνας και Εγκόμια του Αγίου Παντελεήμονος. 9 το βράδυ, Λιτάνευση Ιεράς Εικόνας και Ιερών Λειψάνων του Αγίου. Τρίτη 28 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλιο. Κυριακή 2 Αυγούστου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. Λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος και όλα τα ιερά λείψανα του ναού θα τεθούν εις προσκύνηση από την παραμονή της Πανηγύρεως έως και τη Δευτέρα 28 Ιουλίου. Αστική Συγκοινωνία, λεωφορεία νούμερο 29, Αριστοτέλους Πολύχνη και νούμερο 1, Κτέλ Σκλαβενίτης, στάση Άγιος Παντελεήμον.
1: Ιερά Μητρόπολης Ελευθερουπόλεως, Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου Καβάλας. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος από την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους προς ευλογία και προσκύνηση υπό των πιστών. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός Αναστάσιμος και της Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 5.30 το πρωί έως τις 10.30 όρθρους και Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα Πανηγυρικός Εσπερινός και Ιερά Αγρυπνία έως τη 1.30 το πρωί. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί έως τις 11 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Η τιμία κάρα θα παραμείνει στην Ιερά Μονή μέχρι τις 28 Ιουλίου το πρωί. Οι ακολουθίες της Πανηγύρεως θα μεταδοθούν ζωντανά από την 4Ε και το Ράδιο Λυδία.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, τις επόμενες ημέρες, τις 8 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μας εορτάζει τη σύναξη των αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπόν Αγίων Ασωμάτων και Ουρανίων Ταγμάτων. Αδερφή Αγγελική, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αδερφή Αθηνά.
0: Γιορτάζεις τις 8 Νοεμβρίου.
1: Ναι, πράγματι.
0: Να ευχηθούμε εκ των προτέρων χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Για τους αγγέλους θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα. Είναι μια από τις σημαντικότερες και αγαπημένες εορτές, αν μπορούσαμε να το πούμε αυτό, της Ορθοδοξίας μας, η εορτή των αγγέλων. Η Εκκλησία μας τιμά τους αγγέλους, τα ουράνια πνεύματα που στέκονται ως προστάτες και αγγελιοφόροι του Θεού, μεταφέροντας το θέλημά τους στους ανθρώπους. Γι' αυτούς θέλουμε να μιλήσουμε, αδερφή Αγγελική.
1: Ναι, πράγματι, είναι μια από τις μεγάλες γιορτές της Ορθοδοξίας μας η γιορτή αυτή, και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομίαν σωτηρίαν. Το γράφει στην προς Εβραίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο στο στίχο 14. Είναι αυτή η αποστολή τους, γι' αυτόν τον λόγο τους έπλασε ο Θεός, είναι τα πρώτα κτίσματα που δημιουργεί ο Θεός πριν ακόμα από την δημιουργία του κόσμου. Και μάλιστα αν διαβάσουμε εκεί στην γένεση, στην αρχή της δημιουργίας, λέει, όταν ο Θεός δημιούργησε το φως, είναι σαν με πάντες άγγελοι, σημειώνει ο ιερός συγγραφέας. Δηλαδή ότι ήταν τόσο όμορφο το φως που δημιουργήθηκε που όλοι οι άγγελοι δοξολόγησαν και ύμνησαν τον Θεό για αυτό το όμορφο πράγμα που δημιουργήθηκε. Και φυσικά σε κάθε τι που δημιουργούνταν μέσα στις 6 ημέρες της δημιουργίας, οι άγγελοι έκπληκτοι μπροστά στο θαυμαστό γεγονός της δημιουργίας ενούσαν, υμνούσαν, ευλογούσαν το Θεό γι' αυτό το μεγάλο δώρο που στόχο είχε να προσφερθεί στον άνθρωπο.
0: Δηλαδή, αδερφή Αγγελική, η θέση των αγγέλων στην Ορθόδοξη πίστη ποια είναι?
1: Από τη μια είναι να υπηρετούν τον Θεό, να τον υμνούν και να τον δοξολογούν, αλλά και να μεταφέρουν το θέλημά του στους ανθρώπους. Γιατί αυτό είναι που λέει και ο Απόστολος Παύλος, εις λειτουργίαν, εις διακονίαν αποστελόμενα, δηλαδή να διακονούν συγχρόνως την σωτηρία των ανθρώπων, μεταφέροντας στους ανθρώπους το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και βλέπουμε μέσα σε όλη την Αγία Γραφή, και στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και στην Καινή Διαθήκη, έχουμε πολλές εμφανίσεις των Αγίων Αγγέλων σε συγκεκριμένα σημεία, θα λέγαμε, στην πορεία των πραγμάτων της κάθε εποχής, που οι άγγελοι μεταφέρουν το θέλημα του Θεού, βγάζουν από το αδιέξοδο, θα μπορούσαμε να πούμε, τους διακεκριμένους ανθρώπους του Θεού που καθοδηγούν τον λαό του Θεού σε όλη την πορεία του.
0: Αδερφή Αγγελική, είναι πολλοί οι άγγελοι?
1: Αμέτρητοι, γιατί αν σκεφτούμε ότι ο κάθε ένας άνθρωπος έχει τον φύλακα άγγελό του, αν σκεφτούμε ότι η κάθε οικογένεια έχει τον δικό της άγγελο, η κάθε κοινότητα ανθρώπων με την μικρή ή την μεγαλύτερη έκτασή της έχει τον δικό της φύλακα άγγελο, η κάθε πόλη, το κάθε χωριό, η κάθε χώρα έχει τον άγγελό της. Και όπως έλεγε κάποιος ιερός συγγραφέας, ακόμα και τα φρούρια, την εποχή εκείνη που υπήρχαν τα φρούρια, το κάθε φρούριο είχε τον δικό του άγγελο. Υπήρχε άγγελος που φρουρούσε τα σύνορα της κάθε χώρας. Δηλαδή είναι αμέτρητοι. Αν είναι δισεκατομμύρια οι άνθρωποι που υπάρχουν πάνω στη γη, αλλά τόσοι είναι και οι άγγελοι. και αν σκεφτούμε και όλα τα άλλα που είπαμε, μεγαλώνει ακόμα περισσότερο ο αριθμός των αγγέλων. Και ο Άγιος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης, ονομάζει και ξεχωρίζει μάλλον τους αγγέλους σε χορούς αγγέλων, που αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός τους. Εμείς ξέρουμε από την Ιερά Παράδοση και από την Αγία Γραφή ότι οι άγγελοι χωρίζονται σε 9 τάγματα. Αυτά που μπορούμε να ξέρουμε εμείς σύμφωνα με την παράδοση και με τους πατέρες της Εκκλησίας μας.
0: Θα θέλετε να μας τα αναφέρετε και έτσι κάποιες ιδιότητές τους?
1: Είναι τα Σεραφείμ, τα Χερουβείμ, οι θρόνοι, οι κυριότητες, οι εξουσίες, οι δυνάμεις, οι αρχές, οι αρχάγγελοι και οι άγγελοι. Είναι τα 9 τάγματα που, όπως λέει ο Άγιος Διονύσιος, με ευλάβεια κλείνουν ενώπιον του Θεού, ενούν και ευλογούν το όνομά του. Σύμφωνα και με τον Ψαλμωδό, ενείται αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, πάσε δυνάμεις αυτού. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίσθησαν. Όπως διαβάζουμε στον 148 ψαλμό, εκτελούν δηλαδή με πίστη και αφοσίωση το Άγιο Θέλημα του Θεού. Και στην αναφορά, στην Αγία Αναφορά κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, νομίζω ότι αναφέρεται στα Χερουβείμ που είναι εξαπτέρυγα, δηλαδή έχουν 6 φτερούγες, με τις 2 σκεπάζουν τα πόδια τους από σεβασμό, με τις 2 σκεπάζουν το πρόσωπό τους και με τις άλλες 2 περιήπτανται, πετάνε γύρω γύρω από τον Κύριο, γύρω από την Αγία Τράπεζα. Η παρουσία των αγγέλων είναι διάχυτη μέσα στην ζωή της Εκκλησίας από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του κόσμου μέχρι και αυτήν τη στιγμή που μιλάμε και μέχρι τη συντελεία των αιώνων. Όπως αναφέρουμε προηγουμένως τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, για να ολοκληρώσουμε έτσι λίγο με τις τάξεις των αγγέλων, ο Άγιος Διονύσιος χωρίζει σε 3 χορούς τα τάγματα των αγγέλων. Ο πρώτος χορός, λέει, είναι τα Σεραφείμ, τα Χερουβείμ και οι θρόνοι. Αυτοί δεν έχουν άμεση σχέση με τον άνθρωπο, λέει ο Άγιος Διονύσιος, αλλά είναι απορροφημένοι από την ατέρμονη αγάπη και λατρεία του Θεού. Κανένα άλλο δημιούργημα δεν έχει τόσο μεγάλη ικανότητα αγάπης προς τον Θεό όσο αυτά τα 3 τάγματα των αγγέλων. Έπειτα έρχονται οι κυριότητες, οι εξουσίες και οι δυνάμεις. Αυτοί οι άγγελοι θεωρούνται ως κυρίαρχοι του διαστήματος και των άστρων. Ο δικός μας πλανήτης κατά συνέπεια, ως μέρος του σύμπαντος, βρίσκεται κάτω από την δική τους κυριαρχία. Δεν έχουμε όμως άμεση σχέση και με αυτόν τον δεύτερο χορό των αγγέλων. Ο τρίτος χορός είναι οι αρχές, οι άγγελοι και οι άγγελοι. Αυτοί έχουν τη γη μας κάτω από την ιδιαίτερη φροντίδα και την προστασία τους. Είναι, θα λέγαμε, οι εκτελεστές του θελήματος του Θεού, οι διαρκείς φύλακες των τέκνων του Θεού και οι αγγελιοφόροι του. Οι αρχάγγελοι έχουν έντονη ατομικότητα, λέει ο Άγιος Διονύσιος, και αποτελούν ένα ιδιαίτερο τάγμα ουρανίων πνευμάτων, τα οποία συνδυάζουν και τη φύση των αρχών και τη φύση των αγγέλων. Υπάρχουν 7 αρχάγγελοι. Αναφέρονται όμως στην Αγία Γραφή τα ονόματα μόνο των 4, και αξίζει τον κόπο να τα αναφέρουμε και εμείς και να τα θυμηθούμε. Είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, που το όνομά του μεταφράζεται «Ποιος ομοιάζει με τον Θεό». Είναι ο κορυφαίος των ουρανίων πνευμάτων και είναι αυτός που νίκησε τον Δράκοντα, τον Αιωσφόρο, και τον έβγαλε έξω από τον Παράδεισο. Να θυμηθούμε εκείνο το ιστορικό «στόμεν καλός», που πάρα πολλές φορές θα πρέπει να το θυμόμαστε στη ζωή μας, Γιατί όταν ο Ιωσφόρος, που ήταν ο μεγαλύτερος και ο φωτεινότερος άγγελος ανάμεσα σε όλους πάνω στον ουρανό, όταν πίστεψε τόσο πολύ στην δική του ικανότητα και η υπερηφάνεια κατέλαβε ολόκληρη την οντότητά του, θέλησε να γίνει ανώτερος από τον Θεό, τότε παρέσυρε μαζί του και άλλους πολλούς αγγέλους, και η τιμωρία τους ήταν να πέσουν στο πύρτο εξώτερον. Τότε, βλέποντας ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ότι παρασέρνει μαζί του και άλλους αγγέλους, στάθηκε μπροστά τους και φώναξε αυτό το στόμεν καλός, ώστε να σταματήσει αυτή η πτώση των Αγίων Αγγέλων. Και θα πρέπει να πούμε ότι οι άγγελοι ήταν πνεύματα ελεύθερα, ας πούμε έτσι, ως προς τη βούληση, που μπορούσαν να επιλέξουν την τελειότητα κοντά στον Θεό ή όχι, αλλά από εκείνη την ώρα και μετά, μετά από το στόμεν καλός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, έγιναν αμετακίνητοι προς την τελειότητα και την αγιότητα. Γι' αυτό και δεν μπορεί να φανταστούμε, δεν μπορούμε να φανταστούμε, ας πούμε, ότι ένας άγγελος τώρα μπορεί να απομακρυνθεί από τον Θεό. Είναι αμετακίνητα, αμετακίνητη, σταθερή, κοντά στο Θεό, στην αγάπη του Θεού, στην διακονία του Θεού, στην τελειότητα. Γι' αυτό και όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο που είναι σταθερός στην πίστη και ζει την πίστη του, ζει τον Θεό, έχει μυστηριακή ζωή, λέμε ότι είναι ένας άγγελος, γιατί αυτή η εσωτερική πνευματική ζωή καθρεφτίζεται και στο πρόσωπό του και έχει μια διαφορετική ομορφιά από αυτήν που θέλουμε να αναγνωρίζουμε σαν ανθρώπινη ομορφιά. Είναι αυτό το αγγελικό κάλος που προσδίδει στην ψυχή ο αγώνας και η προσπάθεια για την τελειότητα, για την σωτηρία μας, για την προσέγγιση του Θεού. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Και ο δεύτερος στην τάξη, θα λέγαμε, είναι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, που το όνομά του σημαίνει ο άνθρωπος του Θεού και είναι ο άγγελος των καλών ειδήσεων, θα λέγαμε, που εμφανίστηκε στην Υπεραγία Θεοτόκο κατά τον Ευαγγελισμό και έφερε την μεγάλη είδηση, αυτή την απαρχή της σωτηρίας του γένους των ανθρώπων. Στη συνέχεια έχουμε τον Αρχάγγελο Ραφαήλ, που σημαίνει το όνομά του ο υπηρέτης του Θεού και είναι ο επικεφαλής τους φύλακες αγγέλους. Είναι αυτός που μεταφέρει τις προσευχές μας στον Κύριο. Και ο άλλος αρχάγγελος που αναφέρεται το όνομά του στην Παλαιά Διαθήκη, ο αρχάγγελος Ουριήλ, που το όνομά του σημαίνει το πύρ του Θεού και είναι αυτός που ερμηνεύει τις προφητείες. Οι πιο γνωστοί μας είναι οι δύο πρώτοι ταξιάρχες, ο Μιχαήλ και ο Γαβριήλ, που τους θεωρούμε έτσι τους αρχηγούς όλων των επουρανίων δυνάμεων, και πολλές φορές είναι η αλήθεια ότι τους επικαλούμαστε να μας συνοδεύουν στην πορεία της ζωής μας, στα δύσκολα ιδιαίτερα, και όταν νιώθουμε έτσι κάποιον κίνδυνο και χρειαζόμαστε προστασία, καταφεύγουμε έτσι στην προσευχή μας να τους επικαλούμαστε και να ζητούμε την βοήθειά τους και την προστασία τους, γιατί ξέρουμε ότι είναι ταχύτατοι στην μετακίνησή τους, δεν είναι πάνταχου παρόντες, έτσι, αυτό να το διευκρινίσουμε. Πάνταχου παρόν είναι μόνον ο Θεός μας, αλλά είναι ταχύτατοι οι άγγελοι στην μετακίνησή τους από τον ουρανό στη γη ή και στα διάφορα σημεία της γης όπου χρειάζεται να μετακινηθούν και να προσφέρουν την βοήθειά τους.
0: Ως πνεύματα που είναι.
1: Ναι, βέβαια. Γι' αυτό και μπορούν να κινηθούν τόσο γρήγορα, γι' αυτό και μπορούν να παράσχουν την βοήθειά τους με τον οποιοδήποτε τρόπο, γι' αυτό και δεν τους εμποδίζει και κανένα ορατό εμπόδιο, που για μας είναι εμπόδια, για τους αγγέλους όμως δεν υπάρχουν τέτοια εμπόδια.
0: κάθε ένας από εμάς, αδερφή Αγγελική, είπες ότι έχει ένα το φύλακα άγγελό του.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές όμως αυτό το ξεχνάμε, είναι, δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Πόσο σημαντικό είναι λοιπόν αυτό για την πορεία μας την πνευματική?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όσο πιο πολύ γνωρίζουμε τους Αγίους Αγγέλους, τόσο περισσότερο ενισχύεται η δυνατότητά μας να ενεργούμε το καλό. Αλλά και τόσο πιο πολύ έντονη γίνεται η άρνηση των παγίδων.
0: Είναι λοιπόν μεγάλη προστασία που έχουμε από τους Αγγέλους.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη, και αν μπορούσαμε να το αποδεχτούμε αυτό χωρίς αμφισβητήσεις, με τέλεια εμπιστοσύνη στην παρουσία τους και στην βοήθειά τους, δεν θα υπήρχαν μεγάλα προβλήματα στη ζωή μας, ούτε διλήμματα το τι θα πρέπει να κάνω. Γιατί αν καμιά φορά, ας πούμε, σε κάτι που θέλουμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, ας πούμε σε έναν θυμό, κάνουμε καμιά σκέψη που λέμε, άντε ας το πάρει το ποτάμι και ας προχωρήσουμε να συγχωρεθούμε, αλλά αμέσως αλλάζει το σκηνικό μέσα μας. Τι συμβαίνει τότε? Αυτή είναι η καλή σκέψη, είναι η μας την δίνει ο άγγελός μας, είναι η φωνή του αγγέλου που μας την υπαγορεύει και μας παρακινεί να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Όμως από την άλλη πλευρά έρχεται
0: ο κακός λογισμός.
1: Ο κακός λογισμός που δεν μας αφήνει να κάνουμε αυτό που μας προτρέπει ο άγγελός μας. Και έτσι αφήνουμε τον άγγελο να είναι λυπημένος, γιατί επιλέξαμε να παραμείνουμε στο θυμό, να μην δώσουμε συγχώρηση και να μην προχωρήσουμε και προς την αγιότητα. Λέμε καμιά φορά είναι αδύνατον να γίνουμε άγιοι. Μα είναι δυνατόν. Μπορούμε να γίνουμε, από μας εξαρτάται.
0: Είναι χαρακτηριστική η γνωστή διαφόρων ειδών εικονίτσες που είχαμε τα παλαιότερα χρόνια στα κατηχητικά, με τον άγγελο να κρατάει από ένα γεφυράκι, από ένα δύσβατο δρόμο το παιδί,
1: ναι,
0: και να είναι από δίπλα του.
1: Έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί όσο και αν φαίνεται σαν μια ανθρώπινη εικόνα, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε με την πεπερασμένη λογική μας να καταλάβουμε την παρουσία των αγγέλων και τη βοήθειά τους, όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Πριν αρκετά χρόνια είχε συμβεί στην Αμερική ένα περιστατικό που όσοι τότε το είχαμε διαβάσει σαν είδηση, συγκλονιστήκαμε. Μετά από ένα πάρτι, ας το πούμε έτσι, με την πολύ γενική έννοια του όρου, μια κοπέλα αποφασίζει να φύγει σχετικά νωρίς, νύχτα όμως γιατί ήταν χειμώνας, και να γυρίσει στο σπίτι της. Έπρεπε να περάσει από ένα σκοτεινό δρόμο, που όμως εκείνη είχε τον τρόπο να τον περνάει χωρίς ιδιαίτερο φόβο. Έκανε το σταυρό της, ξεκίνησε και προχώρησε. Μετά από λίγα λεπτά, πίσω από την κοπέλα ξεκινάει ένα άλλο κορίτσι για να ακολουθήσει μέχρι ενός σημείου τον ίδιο δρόμο. Και το επόμενο πρωί κυκλοφορεί η είδηση ότι αυτή η δεύτερη κοπέλα βρέθηκε κατακερματισμένη μέσα σε αυτό το σκοτεινό δρόμο. Μετά από έρευνες έπιασαν τον δολοφόνο, και όταν γινόταν η δίκη, η κοπέλα αυτή, η πρώτη που πέρασε τον δρόμο, πήγε να παρακολουθήσει και να δει τι είχε συμβεί, γιατί ένιωσε ότι για ελάχιστο χρόνο προσπέρασε αυτή τον κίνδυνο. Θα μπορούσε να ήταν αυτή στη θέση της κοπέλας που είχε σκοτωθεί. Και όταν πια τελείωσε η δίκη εκείνη την ημέρα, πλησίασε τον δολοφόνο και τον ρώτησε, πριν από την κοπέλα αυτή πέρασα εγώ από αυτό το σημείο, είμαι σίγουρη ότι ήσουν εκεί. Γιατί δεν έκανες το ίδιο και σε μένα? Και η απάντηση ήταν αυτή που συγκλώνησε και την κοπέλα και όλους τους παρισταμένους. Εσύ είχες δύο συνοδούς. Πώς μπορούσα να σου κάνω κακό?
0: Ενώ ήταν μόνη της.
1: Ενώ ήταν μόνη της. Και αποκάλυψε μετά η κοπέλα ότι ξεκινώντας έκανε το σταυρό της και ζήτησε την βοήθεια των αρχαγγέλων να περάσει αυτό το δύσκολο σημείο που ήταν κατασκότεινο και να φτάσει με ασφάλεια στο σπίτι της.
0: Συγκλονιστικό.
1: Είναι πολύ συγκλονιστικό. Έχει μερικά χρόνια που είχε συμβεί αυτό, αλλά πέρασε στα ψηλά γράμματα, όπως λέμε. Ναι. Γιατί είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Και να σας πω, δεν χρειάζεται να έχουμε τέτοια περιστατικά για να νιώθουμε την παρουσία και την προστασία των αγγέλων. Μήπως όταν σκοντάψουμε στο δρόμο και δεν πέσουμε ή πέσουμε και δεν έχουμε χτυπήσει πολύ, αυτό δεν σημαίνει ότι ο φύλακας άγγελός μας βοήθησε? Θα έπρεπε να τον δούμε για να τον να πιστέψουμε στην παρουσία του. Και όπως λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς, το ότι δεν μπορούμε να δούμε εμείς με την φυσική αδυναμία μας, με τα φυσικά μας μάτια, δεν μπορούμε να δούμε την παρουσία των αγγέλων, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε κάτι τέτοιο όταν πάρα πολλά περιστατικά σε όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει από την δημιουργία του κόσμου μέχρι τώρα, όταν πάρα πολλά περιστατικά αποδεικνύουν την παρουσία των αγγέλων. Το μόνο που απομένει σε μας είναι να αποδεχθούμε αυτό το δώρο του Θεού, τον φύλακα άγγελό μας και όλους τους αγγέλους, και να παρακαλάμε να τους επικαλούμαστε, να ζητάμε την βοήθειά τους και να παρακαλάμε όχι μόνο εμάς να προστατεύουν, αλλά και όλον τον κόσμο. Να στερεώνουν τους χριστιανούς στην πίστη τους, τα παιδιά του Θεού να είναι σταθερά και αμετακίνητα κοντά στον Κύριο και Θεό μας, να μην νιώθουν αυτήν την απώλεια κάποιας ψυχής. Μπορούμε να φανταστούμε τον άγγελο, τον φύλακα άγγελο μιας ψυχής που επιλέγει τελικά τη ζωή μακριά από το Θεό.
0: Πόσο θλιμμένος θα είναι.
1: Και θα κλαίει, φαντάζομαι. Δεν είναι μια ιστοριούλα έτσι που λέμε στα μικρά παιδάκια για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε πάντα το καλό και να δίνουμε την ευχαρίστηση όχι μόνο στον φύλακα άγγελό μας, αλλά και στον Θεό που θα παίρνει τα μηνύματα αυτά καθημερινά. Γιατί ο φύλακας άγγελός μας μεταφέρει όλες τις πράξεις μας μπροστά στο θρόνο του Θεού και περνάνε όλες μέσα στο βιβλίο της ζωής, είτε είναι οι καλές πράξεις, οι καλοί λογισμοί, οι καλές σκέψεις που κάνουμε, είτε είναι αντίστοιχα και οι άσχημες πράξεις, οι άσχημοι λογισμοί, όλες οι αμαρτίες μας. Φαντάζεστε με πόση δυσκολία θα ανεβάζει τις αμαρτίες μας στον ουρανό.
0: Να κάνουμε λοιπόν τους αγγέλους μας ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μας και όλοι μαζί, να τους κάνουμε όσο είναι δυνατόν πιο χαρούμενους.
1: Ναι, μακάρι, μακάρι. Και όσο περισσότερο, όπως έλεγε προηγουμένως ο Άγιος Διονύσιος, όσο περισσότερο ασχολούμαστε με τους αγγέλους μας, δηλαδή να διαβάζουμε, να μάθουμε τι είναι οι άγγελοι, αλλά και να διαβάζουμε και τον παρακλητικό τους κανόνα, τότε και θα χαίρονται, αλλά και αυτή η χαρά θα γυρίζει σε μας.
0: Ακριβώς.
1: Θα είναι το αντίδωρό τους να φυλάγουν όλον τον κόσμο και εμάς μαζί.
0: Αδερφή Αγγελική, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ, μεγάλη μου χαρά που μιλήσαμε για τους αγγέλους, και μακάρι έτσι να μας βοηθήσουν να τους μοιάσουμε σε κάτι της σε κάτι, έστω μικρό κι αν είναι.
0: Μακάρι να το ευχηθούμε.
1: Αμήν. Χρόνια πολλά σε όλους μας, θα πρέπει να πούμε, γιατί δεν γιορτάζουν μόνο οι αγγελικές και οι άγγελοι, ο Μιχάλης, ο Γαβριήλ, ο Ταξιάρχης, δεν ξέρω ποια άλλα ονόματα συνδέονται με την γιορτή αυτή. Γιορτάζουμε όλοι, γιατί όλοι έχουμε τον φύλακα άγγελό μας.

Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, σε ένα νεανικό θέμα θα περάσουμε στη συνέχεια, καθώς έχουμε μια εκλεκτή καλεσμένη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η φιλόλογος, ψυχολόγος και συγγραφέας Μαρία Παστορματζή. Κυρία Παστορματζή, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχετε στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή.
0: Και ένα ιδιαίτερο θέμα, όπως κάθε φορά και παλαιότερα έχουμε συζητήσει, θα συζητήσουμε και σήμερα, γιατί είστε κοντά στον νεανικό κόσμο, στον εφηβικό κόσμο, λόγω του σχολείου όπου διδάσκετε, αλλά και γενικότερα και με τη συγγραφική σας ιδιότητα και με την ιδιότητα του ψυχολόγου. Έρχεστε σε επαφή για διάφορους λόγους με νέα άτομα, οπότε έχει μεγάλη σημασία η εμπειρία σας και τα όσα έχετε να μας καταθέσετε.
1: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω την ευλογία στη ζωή μου να ασχολούμαι ακριβώς με νεαρά άτομα και κυρίως με εφήβους, που είναι η πιο ενδιαφέρουσα ηλικία, ξέρετε, η άνοιξη της ζωής.
0: Πολύ ωραία και μακάρι έτσι να προχωράει πάντοτε, σαν άνοιξη να τη βλέπουν όλοι, όχι μόνο εμείς απ' έξω, από μακριά οι μεγαλύτεροι, αλλά και τα ίδια τα παιδιά, να τη χαίρονται αυτή την ηλικία. Το θέμα μας σήμερα θα είναι τι ψάχνουν οι νέοι. Και θεωρώ ότι λόγω της αυτής της τριπλής σας ιδιότητας θα μπορέσετε να προσεγγίσετε αυτό το θέμα. Βλέπουμε εμείς να ψάχνουν οι νέοι τη βία, να ψάχνουν τρόπους να ξεσπάσουν, να ψάχνουν τρόπους να εξωτερικεύσουν τα νεύρα τους, μια εκδίκηση. Βγαίνει κάτι αρνητικό. Και τα περιστατικά από τις ειδήσεις που μαθαίνουμε είναι πάρα πολλά και καθημερινά πληθαίνουν. Τελικά τι ψάχνουν οι νέοι?
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο ότι δυστυχώς έχουμε αυτονόμενα κρούσματα ανήλικης βίας και γενικά έτσι πολλές αποκλίνουσες συμπεριφορές από τα νέα παιδιά και τους εφήβους μας. Αλλά αυτό ακριβώς πιστοποιεί ότι οι νέοι ουσιαστικά δεν έχουν βρει αυτό που ψάχνουν. Και επειδή ακριβώς δεν το έχουν βρει ώστε να νιώσουν ικανοποιημένοι και ισορροπημένοι, ξεκινούν με αυτούς τους αρνητικούς τρόπους. Δηλαδή όλα αυτά τα φαινόμενα είναι ουσιαστικά ένα καθρέφτημα της δικής μας ανεπάρκειας να προσφέρουμε στους νέους αυτά που χρειάζονται και μια κραυγή διαμαρτυρίας αλλά και απληκτίας των νέων, γιατί ακριβώς δεν βρίσκουν αυτά που ψάχνουν. Και μάλιστα τα βρίσκουν πλέον όλο και λιγότερο.
0: Δηλαδή τι ψάχνουν οι νέοι, τι τους λείπει?
1: Ναι, πολύ καλή ερώτησή σας ακριβώς. Τι τους λείπει? Γιατί μιλάμε για σοβαρά ελλείμματα πλέον στην εποχή μας. Πρώτα απ' όλα το πρώτο που βλέπουμε να λείπει και μας προκαλεί μεγάλη σύλληψη είναι η οικογένεια, η δομημένη οικογένεια, το οικογενειακό περιβάλλον. Γιατί το νεαρό άτομο και ο έφηβος, όσο και αν πορεύεται προς την αυτονομία της ενηλικίωσης, δεν μπορεί ακόμα να σταθεί μόνο του. Έχει ανάγκη ακριβώς από τους ενήλικες, οι οποίοι να τον στηρίξουν σε αυτή την πορεία της προς την ενηλικίωση, να του θέσουν τα όρια εκείνα που χρειάζεται για να νιώθει ασφαλής και να αποτελέσουν πρότυπα για αυτόν. Δυστυχώς εδώ βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ανεπάρκεια, μια πολύ μεγάλη αίσθηση, λόγω του κλειδονισμού του θεσμού της οικογένειας. Είναι γεγονός, εμείς οι εκπαιδευτικοί μπορούμε να το καταθέσουμε, ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των μαθητών μας προέρχεται ακριβώς από διαδευμένους γονείς, από διαλυμένες οικογένειες, κάτι που αποσταθεροποιεί συνήθως έτσι, η ευεξία των παιδιών. Και ακόμα και αν αυτό δεν συμβαίνει, ακόμα δηλαδή και αν τα παιδιά συμβιώνουν και με τους δύο τους γονείς, υπάρχει συχνά μεγάλη κρίση στην οικογένεια, μια έλλειψη επικοινωνίας, μια συμβατική έτσι, συμβίωση και συγκατοίκηση. Και επίσης λόγω της εργασιακής απασχόλησης και των δύο γονέων πλέον και της πολύωρης εργασίας, το φαινόμενο που παρατηρείται είναι να μεγαλώνουν τα παιδιά μόνα τους. Να έχουμε παιδιά και φίλους που γυρνάνε στο σπίτι και δεν βρίσκουν τη μητρική παρουσία, την πατρική παρουσία. Είναι στην καλύτερη περίπτωση με τη γιαγιά ή τον παππού. Δεν βρίσκουν ένα ζεστό πιάτο μαγειρεμένο φαγητό, παραγγέλνουν και τρώνε απ' έξω. Περνάνε πολλές ώρες μόνο τους συντροφιά με τον υπολογιστή τους, περιμένοντας να γυρίσουν οι γονείς από τη δουλειά τους. Όταν γυρνούν βέβαια είναι και πολύ κουρασμένοι και δεν έχουν και τα ψυχικά αποθέματα πολλές φορές να επικοινωνήσουν με τα παιδιά και τους εφήβους τους. Δηλαδή, πανταχώθεν η οικογένεια βάλεται. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Είναι λοιπόν το πρώτο που ζητούν και το πρώτο στο οποίο αντιδρούν είναι αυτή η έλλειψη της οικογένειας, της οικογενειακής αλπορίας, της ομόνοιας της οικογένειας, του κοινού χρόνου που θα περνούν μαζί με οικογένειες και θα μοιράζονται εμπειρίες. Όταν ο νέος στερείται αυτής της οικογενειακής αλπορίας, της σταθερού οικογενειακού περιβάλλοντος, νιώθει μετέωρος, νιώθει μόνος. Και φυσικά αυτό το εκφράζει και με επιθετικότητα και με την διαφυγή στο ίντερνετ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου όλα αυτά και με τη σειρά τους τροφοδοτούν, όπως ξέρουμε πολύ συχνά, τη βία, την παραβατικότητα, αποκλίνουσες συμπεριφορές, να έχουν κινδύνους. Αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχει πολύ έντονα στο μυαλό των γονέων, ότι οι έφηβοι μας εξακολουθούν να μας χρειάζονται. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν είναι πλέον σε εκείνη την ηλικία που χρειάζονται την άμεση φροντίδα μας, αυτό σημαίνει ότι εμείς μπορούμε να είμαστε απόντες από τη ζωή τους. Μας χρειάζονται πλέον με έναν διαφορετικό τρόπο. Και αν δεν μπορούμε να δώσουμε όσο χρόνο θέλουμε στα παιδιά μας, γιατί πολύ σωστά τώρα θα έχουν την ένσταση και οι ακροατές μας ότι μα τι να κάνουμε, η ανάγκη της ζωής μας υποχρεώνει να εργαζόμαστε πολλές ώρες. Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και αν ακόμα δεν μπορούμε λοιπόν να δώσουμε τον απαιτούμενο χρόνο στα παιδιά μας, ωστόσο όμως οφείλουμε με κάθε τρόπο να εξασφαλίσουμε κάποιο χρόνο και αυτός ο χρόνος να είναι ποιοτικός. Ένας χρόνος επικοινωνίας με τα παιδιά μας. Είναι λιγότερος, αλλά να είναι ουσιαστικότερος. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει αυτό να το αμελήσουμε.
0: Βασικό λοιπόν ξεκίνημα, βλέποντας το παιδί μας να μπαίνει στην εφηβεία και ίσως να ταράζεται και να δέχεται αλότρια μηνύματα, να βρεθούμε κοντά στο παιδί, να του συμπαρασταθούμε, ναι, και να του πούμε ως οικογένεια ότι είμαστε δίπλα του, συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα του.
1: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Οι έφηβοι εξακολουθούν να μας χρειάζονται. Με έναν διαφορετικό τρόπο. Δεν χρειάζεται πλέον την άμεση φροντίδα μας, τον τάντεμα ή την σαφή καθοδήγηση, κάνει αυτό, κάνει εκείνο. Όμως θέλω να αισθάνονται ότι είμαστε εκεί για να καταφύγουν όποτε το χρειάζονται, για να συζητήσουμε μαζί τους, για να μπορούν να επικοινωνήσουν τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους. Δεν είναι ακόμα αρκετά δυνατοί ώστε να υπάρχουν μόνοι τους ή μόνο με τους φίλους τους.
0: Είναι αυτό, θεωρείτε, το σημαντικότερο ή έχουμε και τίποτα άλλο να προσθέσουμε στα κενά που νιώθουν σήμερα οι νέοι και αναζητούν διάφορους τρόπους διαφυγής?
1: Είναι αλήθεια ότι το περιβάλλον της οικογένειας είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες διαμόρφωσης προσωπικότητάς τους. Είναι πολύ κομβικό σημείο. Ωστόσο όμως πρέπει να πούμε ότι οι έφηβοι δέχονται και άλλες επιρροές και έχουν και άλλες αναζητήσεις και εντός και εκτός της οικογένειας. Καταρχάς αναζητούν ενηλίκους οι οποίοι θα λειτουργούν ως πρότυπα τους. Έχουν μεγάλη ανάγκη οι νέοι να έχουν πρότυπα. Αυτό μας χρεώνει πάρα πολύ εμάς τους ενήλικες. Δηλαδή πολλές φορές λέμε για τα μικρά παιδιά πώς θα πεις μπροστά στο παιδί, τι θα κάνεις μπροστά στο παιδί, είναι μπροστά το παιδί κτλ. Αναφερόμαστε κυρίως στις μικρότερες ηλικίες. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για την εφηβεία. Γιατί οι έφηβοι έχουν και την κριτική ικανότητα να αποτιμούν τη συμπεριφορά μας και να την παρατηρούν πολύ περισσότερο από ό,τι τα παιδιά. Και είναι και πολύ πιο απαιτητικοί από εμάς. Οπότε οφείλουμε να λειτουργούμε ως πρότυπα για τους εφήβους μας. Το αναζητούν τα πρότυπα οι έφηβοι, γι' αυτό βλέπετε ότι έχουν τη βάση να θαυμάζουν ηθοποιούς, τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές ή ό,τι άλλο. Και εδώ είναι και η δική μας ευθύνη να λειτουργήσουμε και εμείς ως πρότυπα, αλλά και να προτείνουμε στους εφήβους, δηλαδή να παρουσιάσουμε όντως υγιή πρότυπα. Σε αυτό ανταποκρίνονται πάρα πολύ καλά οι εφήβοι, ξέρουν να θαυμάζουν. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, φέρω εμπειρία από το σχολείο μου, ότι στην προσπάθειά μας να κάνουμε ένα μαθητικό περιοδικό του σχολείου μας, είπα στα παιδιά ότι θα έχουμε ανάμεσα στις άλλες στήλες μία στήλη αφιερωμένη σε εφήβους ήρωες και εφήβους αγίους. Και διαλέξαμε έτσι ενδεικτικά από τους ήρωες τον έφηβο Ευαγόρα Παλικαρίδη στην Κύπρο, από τους αγίους τη 15χρονη Αγία Ελένη στη Σινόπη. Και πραγματικά τα παιδιά ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ από την ζωή τόσο του ήρωα όσο και της Αγίας. Παρακολουθούσαν με τόσο μεγάλη προσοχή. Συμμετέχουν με τόση χαρά τις εργασίες που έχουν αναλάβει για τις δύο αυτές προσωπικότητες, που φαίνεται ακριβώς η ανάγκη τους να θαυμάσουν υγιή πρότυπα. Να εμπνευστούν. Να εμπνευστούν και να λειτουργήσουν τα πρότυπα αυτά ως οδοδείκτες και ως παραδείγματα στη ζωή τους. Δηλαδή συζητήσαμε τι έχει να μας πει σήμερα, ας πούμε, η 15χρονη Αγία Ελένη της Σινόπης. Συζητήσαμε για την αυτοθυσία, για την πίστη, για την αγνότητα. Τα παιδιά το δέχτηκαν με πολύ ευχαρίστηση, γιατί πλέον είχαν μπροστά τους ένα πρότυπο, ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο για να κρατήσει την αγνότητά του, θυσιάστηκε. Και αυτό το θαύμασαν πάρα πολύ. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια εποχή που υπάρχει όλη αυτή η ελευθεριότητα των ηθών. Και όμως οι έφηβοι μπόρεσαν να θαυμάσουν την Αγία που θυσιάστηκε για να παραμείνει αγνή. Έτσι λοιπόν οφείλουμε να τους δείξουμε πρότυπα, να τους εμπνεύσουμε, για να τους ανεβάσουμε πιο ψηλά από αυτήν τη σύψη που βλέπουν γύρω τους. Και οι έφηβοι, πιστέψαμε, εμπνέονται και ξέρουν να θαυμάζουν.
0: Πάντως πιστεύω ότι τα πρότυπα αυτά που, για τα οποία συζητήσατε για την εφημερίδα του σχολείου, θα ήταν και πρωτόγνωρα και πρωτότυπα για αυτούς. Ίσως και αυτό το ξένο τους ήλκυσε, γιατί δεν πιστεύω να ακούνε πουθενά αλλού για αγνότητα και για τέτοιες αξίες.
1: Όχι, και δεν γνωρίζαν τίποτα φυσικά, ούτε για τον ήρωα Ευαγόρα Παλικαρίδη, ούτε και για την Αγία Ελένη. Ήταν εντελώς άγνωστα πρόσωπα για τα παιδιά. Αυτό δείχνει και την παρακμή μας, δηλαδή ότι δεν τροφοδοτούμε τα παιδιά μας με υγιή πρότυπα. Δεν τους φέρνουμε σε επαφή με εκείνα τα κομμάτια της ιστορίας, της πίστης μας, που θα μπορέσουν να τους εμπνέουν.

0: πώς θα κατευθυνθούν οι έφηβοι. Εκείνοι έχουν τις προϋποθέσεις και από την ηλικία τους την ίδια να κατευθυνθούν προς τη σωστή κατεύθυνση και προς υγιείς τρόπους ζωής και συμπεριφοράς. Το θέμα είναι τι τους παρέχουμε εμείς οι ενήλικες.
1: Επομένως και πάλι ευθύνη στους μεγάλους πέφτει και για τα πρότυπα και για ό,τι αγαθό θέλουμε να σπείρουμε μέσα στην καρδιά τους.
0: Φυσικά η ευθύνη βαρύνει εμάς για τις νεότερες ηλικίες.
1: Το έδαφος υπάρχει, είναι γόνιμο εμπολής, αλλά πρέπει και εμείς να το καλλιεργήσουμε.
0: Ναι, ναι, φυσικά. Και αυτά που βλέπουμε τα φαινόμενα βίας, παραβατικότητας κτλ. Είναι ουσιαστικά επαυξημένη η δική μας φθορά. Αυτό είναι. Τα παιδιά λειτουργούν και ακατέργαστα. Δεν έχουν τα φίλτρα που έχουμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Εμείς οι μεγαλύτεροι μπορεί και να φιλτράρουμε την επιθετικότητά μας. Τα παιδιά δεν τη φιλτράρουν στην εφηβεία τους. Είναι πιο αυθόρμητα. Αυτό λοιπόν που εμείς τους δείχνουμε στην καθημερινή μας ζωή, με τις διαμάχες, τις συγκρούσεις, μέσα στην οικογένεια, έξω από την οικογένεια, τις επιθετικές συμπεριφορές και όλα αυτά, αυτό οι νέοι μας το μεταφέρουν με έναν τρόπο που μας σοκάρει. Γιατί το βλέπουμε τόσο ακατέργαστο, αλλά στην ουσία τη φωτογραφία μας βλέπουμε, τη φωτογραφία μιας κοινωνίας. Εικόνα σου είμαι, θα μας έλεγαν οι έφηβοι. Και βέβαια, εδώ να πούμε ότι το κομβικό έτσι, σημείο που πάλι η οικογένεια καλείται να το δώσει τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό είναι ακριβώς να συνδέσουμε τους εφήβους μας με τον Θεό. Αν λείπει κάτι στους εφήβους μας, είναι ακριβώς η πίστη, η γνωριμία με τον Θεό. Που τα παιδιά διψούν για αυτή τη γνωριμία και αυτό φαίνεται στο πόσες απορίες έχουν όταν τίθενται πνευματικά θέματα, όπως για την εξομολόγηση, για το τι γίνεται μετά το θάνατο, για το αν ο Θεός μας συγχωρεί ή δεν μας συγχωρεί, για το πώς μας δοκιμάζει ο Θεός. Δηλαδή αν θέσουμε τέτοια θέματα, αμέσως τα παιδιά και μέσα στις τάξεις δείχνουν πάρα πολύ έντονο ενδιαφέρον, γιατί πόνουν πολλές απορίες, ακούν πολύ προσεκτικά, φράζουν ενδιαφέρον, δεν κλείνουν τα αυτιά τους και είναι πολύ δεκτικά. Γιατί ακριβώς τα παιδιά, όπως και κάθε ανθρώπινη ψυχή, αναφέρεται στον δημιουργό της, ζητάει το Θεό. Είναι δικό μας πολύ μεγάλο έγκλημα το να μην τους το προσφέρουμε ή μάλλον να κάνουμε και προσπάθειες να τα απομακρύνουμε από αυτόν. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο έγκλημα εναντίον των παιδιών μας, το οποίο μετά στρέφεται και εναντίον των εαυτών μας. Δεν μπορούμε μετά, γιατί τα παιδιά μας συμπεριφέρονται έτσι και γιατί έχουν γίνει τόσο άγρια και γιατί δεν έχουν σεβασμό και γιατί και γιατί. Μα αν εμείς δεν τους παρέχουμε την πηγή όλων των αγαθών που είναι ο ίδιος ο Θεός, μετά γιατί απορούμε?
1: Υπάρχει περίπτωση οι νέοι να αγαπούν την ταραχή, τους εκνευρισμούς, τη βία, έτσι τη βία για τη βία, ή επειδή δεν καλύπτονται από κάτι άλλο?
0: Ναι, οι νέοι σίγουρα έχουν μια ορμητικότητα μέσα τους και μια ευαρεστιστότητα. Αυτή είναι σύμφωνη με την ηλικία τους. Δηλαδή θέλουν να συγκρουστούν ιδιαίτερα με τους ενήλικες, γιατί έτσι μόνο μεγαλώνουν. Και όλοι μας έτσι μεγαλώσαμε. Δηλαδή κάποτε όλοι μας μεγαλώσαμε με τη μαμά μας, με τον παπά μας. Στο σχολείο μπορεί να κάναμε καμιά κοπάνα, να συγκρουστήκαμε με τον διευθυντή μας. Αυτό όμως μέσα σε λογικά πλαίσια, εκείνα ακριβώς που βοηθούν τους εφήβους να μεγαλώσουν. Γιατί το πώς θα διαχειριστούμε τώρα οι ενήλικες, το πώς θα διαχειριστούν αυτές τις συγκρούσεις, βοηθάει ακριβώς τα παιδιά να καταλάβουν τα όρια τους και να ενηλικιωθούν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μέσα στην ανθρώπινη φύση, το κομμάτι της καταστροφικότητας και της επιθετικότητας και της βίας, δυστυχώς υπάρχει. Αυτό το γνωρίζουμε και από την ψυχολογία. Δηλαδή, αυτό το σκοτεινό κομμάτι το έχουμε όλοι μέσα μας. Και ο Φρόιντ μας το είπε αυτό, ότι έχουμε αυτές τις καταστροφικές ορμές, το εκείνο κτλ. Ωστόσο, όμως, είναι θέμα μεταγωγής, θέμα διαπαιδαγώγησης, το πού θα στρέψουμε αυτές τις ορμές και πώς θα τις εκδηλώσουμε. Σίγουρα ο άνθρωπος από μόνος του, ο άνθρωπος δηλαδή που αναπτύσσεται υγιώς και φυσιολογικά μέσα σε υγιή πλαίσια, δεν καταλήγει να επιδιώκει τη βία για τη βία. Αυτό αν συμβεί, είναι διαταραχή. Ακόμα και με ψυχολογικούς όρους και με ψυχιατρικούς θα την γνωρίζουμε ως διαταραχή.

0: είναι, δεν είναι ακριβώς διαδραγμένη. Πάνω σε αυτό το σημείο, δηλαδή της έντονης βίας που παρεκκλίνει, ως μια κραυγή για τη ματέωση που δέχονται, μια κραυγή θυμού. Είναι θυμωμένα σήμερα τα παιδιά, ξέρετε. Έχουν πολύ θυμό. Και έχουν πολύ θυμό ακριβώς γιατί συνειδητοποιούν ότι δεν παίρνουν αυτά που δικαιούνται. Δηλαδή ένα παιδί που εγκαταλείπεται από τους γονείς του, που μεγαλώνει μέσα σε πολύ συγκρουσιακές συνθήκες, έχει θυμό μέσα του. Δεν αγαπήθηκε όσο θα ήθελε, δεν το πρόσεξαν όσο θα ήθελε. Είδε τους μεγαλύτερους από τους οποίους περίμενε κάτι καλύτερο να το απογοητεύουν με τη συμπεριφορά τους. Οπότε θυμώνει, ματαιώνεται. Ματαιώνονται οι προσδοκίες του. Και αυτός ο θυμός και η ματέωση μετά, ενδιαζόμενος και με την έμφυτη έτσι, εκρηκτικότητα και βρεστιστότητα της φυσικής ηλικίας, εξωτερικεύεται με αυτήν την άκρητη βία που όλους μας σοκάρει. Σε συνδυασμό βέβαια και με τα ερεθίσματα που έχονται από το ίντερνετ και τα κινητά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά και όλα αυτά. Αλλά το βαθύτερο αίτιο είναι ακριβώς ότι είναι ο εσωτερικός θυμός που έχουν τα παιδιά. Ο θυμός για αυτά ακριβώς που έπρεπε να τους παρέχονται και δεν τους παρέχονται.
1: Είστε αισιόδοξοι για την πορεία? Μπορεί κάτι να αλλάξει έτσι όπως έχουν δρομολογηθεί μέχρι σήμερα τα πράγματα? Για την ελληνική κοινωνία μιλάμε.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια είμαι αισιόδοξη και πάντα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Όταν έχουμε να κάνουμε με την εφηβεία και την νεότητα, δεν επιτρέπεται η απεσιόδοξία. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί ακριβώς και αυτές οι ηλικίες είναι εύπλαστες. Από εμάς εξαρτάται. Δηλαδή, για τα παιδιά είμαι αισιόδοξη. Το θέμα είναι εμείς να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα ως ενήλικες που ερχόμαστε σε επαφή με αυτά και να τα διαπαιδαγωγήσουμε, να τα κατευθύνουμε, να τα εμπνεύσουμε. Αν εμείς το κάνουμε αυτό και όσο περισσότεροι από εμάς προσπαθούν να το κάνουν, τόσο καλύτερα θα είναι και τα αποτελέσματα. Ακριβώς. Ναι, είμαι αισιόδοξη, σας είπα, με αυτήν την άποψη. Και έπειτα, ξέρετε, όπως λέει και όπως λένε και οι ψυχολόγοι, μέχρι και το τέλος της εφηβείας, τίποτα δεν είναι τελεσίδικο για την ανθρώπινη προσωπικότητα. Δηλαδή, η εφηβεία έχει μέσα της πολύ μεγάλη δυναμική και πολύ μεγάλη δυνατότητα αλλαγής. Δηλαδή μπορούμε ακόμα και στην ειδική ηλικία, όταν τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά, να επέμβουμε και να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Βέβαια, όσο πιο νωρίς επεμβαίνουμε και όσο πιο νωρίς επανορθώνουμε και όσο πιο νωρίς την παιδική και την ψυχική ακόμα ηλικία θέτουμε τα θεμέλια της προσωπικότητας του παιδιού, τόσο προλαμβάνουμε τέτοιες καταστάσεις. Αλλά είναι γεγονός ότι μέχρι να τελειώσει η εφηβεία, τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα, δεν έχει χαθεί ακόμα η ελπίδα. Βέβαια, η ελπίδα, εμείς ξέρουμε ότι κατά Θεόν δεν χάνεται ποτέ για τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος πάντοτε έχει τη δυνατότητα να μετανοήσει. Ακόμα και να αλλάξει άρδιντε τρόπο συμπεριφορά, ακόμα και στο τέλος της ζωής του. Αλλά πολύ περισσότερο ισχύει αυτό για την φοιτητική ηλικία. Είναι εύπλαστη. Επομένως, ουσιαστικά είναι στο χέρι μας. Είναι στο χέρι μας να έχουμε τους εφήβους μας, ο ήρωας μας και τους εφήβους μας που εμείς θα θέλαμε. Μπορείς αυτό να σημαίνει ότι η εφηβεία δεν θα έχει τις διαταράξεις της, τα σκαμπανεβάσματά της και τις PLS της, που είναι φυσιολογικές όμως, πρέπει να συμβούν. Αλλά αυτό που βλέπουμε σήμερα, η έξαρση αυτή της βίας, αυτό όχι, δεν είναι ένα φυσιολογικό κομμάτι ανάπτυξης στην εφηβική ηλικία. Είναι ένα πρόβλημα. Είναι μια παρέκκληση που δείχνει ακριβώς τη δική μας αποτυχία να μεγαλώσουμε σωστά τα παιδιά μας. Αυτό δείχνει, θα το πούμε απλά.
1: Πάντως, ενώ η δική μας αποτυχία μπορεί να είναι δεδομένη από πολλά χρόνια και από πολλές δεκαετίες πριν, σήμερα το φαινόμενο έχει φτάσει σε μια κορύφωση.
0: Ναι, έχει φτάσει σε μια κορύφωση γιατί σήμερα γιατί και η δική μας παρακμή έτσι, προϊόντος του χρόνου αυξάνεται, δηλαδή η οικογένεια διαλύεται όλο και περισσότερο, Έπειτα σήμερα είμαστε στην ψηφιακή εποχή, να μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή σήμερα έχουμε ένα νέο είδος ανθρώπου, τον ψηφιακό άνθρωπο, τον ψηφιακό έφηβο. Και αυτή η έκθεση στις οθόνες και το τι προβάλλεται και διακινείται μέσα στο διαδίκτυο και με αυτά τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά, όλα αυτά, ειδικά τα φαινόμενα της ψηφίας, τα επιδίνουν. Δηλαδή σήμερα έχουμε και αυτόν τον παράγοντα που δεν υπήρχε παλαιότερα. Τα ψηφιακά μέσα πλέον και ο εθισμός σχεδόν, δηλαδή λίγο πολύ όλα τα παιδιά είναι σε κάποιο βαθμό εθισμένα στο κινητό τους και στο διαδίκτυο. Και αυτός ο εθισμός και από άποψη ψυχοβιολογική και από άποψη προτύπων που προβάλλονται μέσα από αυτά τα μέσα επιτείνει ακόμα περισσότερο, ιδιαίτερα τη βία και την εξωτερικότητα. Έχουμε και αυτό στην εποχή μας. Ένας παράγοντας, δυστυχώς όχι αμεληταίος.
1: Που μπήκε στη ζωή μας και δεν πρόκειται να βγει και αυτός ο παράγοντας. Ευχαριστώ όμως πάρα πολύ, κυρία Παστουρματζή, για τα όσα ενθαρρυντικά, αισιόδοξα θα έλεγα, μας είπατε, περιγράφοντας βέβαια μια ζωφερή πραγματικότητα. Ωστόσο, υπάρχουν σημεία από τα οποία μπορούμε να πιαστούμε. Υπάρχουν μηνύματα αισιοδοξίας και σε αυτή την κατάσταση. Καλούμαστε όμως εμείς όλοι να λάβουμε το χρέος μας, την ευθύνη μας και να παρουσιάσουμε στα παιδιά αυτό που οφείλουμε και πρέπει να παρουσιάσουμε.
0: Ναι, ακριβώς από όποια θέση και αν βρισκόμαστε, είτε ως γονείς, είτε ως εκπαιδευτικοί, είτε ως ιερείς, είτε πνευματικοί, ως κατηχητές και κατηχήτριες, από όποια θέση και αν επικοινωνούμε με παιδιά και εφήβους, έχουμε μεγάλη ευθύνη. Βέβαια δεν είμαστε τέλειοι, ούτε οι εφηβοί μας αναζητούν, περιμένουν από εμάς να είμαστε τέλειοι. Μπορεί να το περιμένουν, αλλά δεν το βρουν έτσι κι αλλιώς και μπορούν να το καταστήσουν. Όμως μπορούμε να είμαστε γνήσιοι, μπορούμε να είμαστε αυθεντικοί. Και πάνω απ' όλα μακάρι να προσπαθούμε να είμαστε άνθρωποι του Θεού, αληθινοί. Γιατί αν το προσπαθούμε αυτό, έστω και με τις φτωχές μας δυνάμεις και με τις αδυναμίες μας, τα παιδιά θα αναγνωρίζουν αυτή την ειλικρίνεια, γιατί τα παιδιά χαίνονται την υποκρισία, ξέρετε. Ό,τι συχαίνεται αυτή η ηλικία είναι υποκρισία και καλώς φάνηκε τι συχαίνεται. Λοιπόν, επομένως όταν τα παιδιά θα αληθινούς αγωνιστές για το καλό και αληθινούς αγωνιζόμενους χριστιανούς, και όταν θα δουν να τα αγαπάμε, γιατί τα παιδιά έχουν ανάγκη να νιώσουν ότι τα αγαπάμε όταν τα προσεγγίζουμε, από όποια θέση και αν τα προσεγγίζουμε, από όποιο ρόλο, τότε θα ανταποκριθούν, θα απαντήσουν στην αγάπη και θα μπορέσουμε με τη χάρη πάντα του Θεού, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, με τη χάρη του Αγίου Θεού και με την προσευχή μας, να σπείρουμε μέσα στις ψυχούλες τους κάτι όμορφο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε σήμερα και για το χρόνο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια και στο δικό σας αγώνα, γιατί με τα παιδιά ασχολείστε, δηλαδή με την ελπίδα της πατρίδας μας.
0: Να εύχεστε κι εσείς για όλους εμάς τους εκπαιδευτικούς.
1: Το ίδιο να ζητήσουμε και από τους ακροατές μας.
0: Ναι, και γιατί και οι εκπαιδευτικοί σήμερα έχουν πολύ ανάγκη από προσευχή, από στήριξη, και αυτή είναι δύσκολος ο ρόλος τους και πολύ διάσκοπος.
1: Έτσι, ευχαριστούμε και πάλι.
0: Παρακαλώ.
1: Αγαπητή μας φίλη, συνομιλήσαμε με την Μαρία Παστουρματζή, φιλόλογο, ψυχολόγο και συγγραφέα, με θέμα της συζήτησής μας «Τι ψάχνουν οι νέοι».

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

Φίλες και φίλοι, σήμερα θα κάνουμε ένα γλυκό, μία τούρτα, πολύ εύκολη, με καραμελωμένο αμύγδαλο. Για την τούρτα μας θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια σαβουαγιάρ. Για το καραμέλωμα του αμυγδάλου μας θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια άσπρα αμύγδαλα, 300 γραμμάρια ζάχαρη, 3 κουταλιές της σούπας νερό. Για την κρέμα μας θα χρειαστούμε 350 γραμμάρια γάλα, 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 1 κλωναράκι, 60 γραμμάρια κονφλάου, 140 γραμμάρια ζάχαρη, 1 αυγό και 4 κρόκους αυγών. Για το σιρόπι μας θα χρειαστούμε 350 ml νερό, 350 γραμμάρια ζάχαρη, 3 κουταλιές νεσκαφέ, 2 κουταλιές κακάο, 1 κουταλιά κονιάκ ή λικέρι της αρεσκίας μας. Για το στόλισμα θα χρειαστούμε σαντιγί και κομμάτια από μαύρη και άσπρη σοκολάτα. Πάμε να φτιάξουμε το γλυκό μας. Για να καραμελώσουμε το αμύγδαλο βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι τη ζάχαρη με το νερό μέχρι να χρωματιστεί σαν ξανθή καραμέλα. Ρίχνουμε τα αμύγδαλα και απλώνουμε το μείγμα μας σε ένα ταψάκι στο οποίο έχουμε στρώσει φουτυρωμένο χαρτί ψησίματος. Το αφήνουμε να κρυώσει καλά και το θρηματίζουμε σε χοντροκομμένα κομμάτια. Στη συνέχεια, σε ένα άλλο κατσαραλάκι, ανακατεύουμε τον καφέ, το κακάο και τη ζάχαρη σε βραστό νερό και το αφήνουμε στη φωτιά έως ότου δέσει ελαφρώς σε σιρόπι. Αφού κρυώσει, ρίχνουμε το κονιάκ ή το λικέρ. Κατόπιν, ετοιμάζουμε την κρέμα μας. Σε μια κατσαρόλα αδειάζουμε το γάλα και την κρέμα γάλακτος, προσθέτουμε τη βανίλια μας ή αν δεν έχουμε βανίλια, χυμό από ένα λεμόνι ή πορτοκάλι. Βάζουμε την κατσαρόλα μας στη φωτιά. Σε ένα άλλο μπολ ανακατεύουμε πολύ καλά το κουνφλάου με τη ζάχαρη και τα αυγά και τους κρόκους των αυγών και χτυπάμε το μείγμα μας με έναν αυγοδάρτη. Πριν πάρει βράση το μείγμα μας, αδειάζουμε λίγο μέσα στο μπολ με το μείγμα των αυγών και ανακατεύουμε με γρήγορες κινήσεις. Αδειάζουμε το νέο μείγμα μας στην κατσαρόλα με το γάλα και την κρέμα γάλακτος, το ξαναβάζουμε στη φωτιά και ανακατεύουμε συνέχεια μέχρι η κρέμα μας να γίνει πολύ πηχτή. Αποσύρουμε από τη φωτιά, τη σκεπάζουμε με μία μεμβράνη που να εφάπτει στην επιφάνειά της για να μην πιάσει κρούστα και την αφήνουμε να κρυώσει. Βάζουμε τη στεφάνη μιας κουμποτής φόρμας σε μια μεγάλη πιατέλα, στρώνουμε τα σαβουαγιάρ αφού τα βουτήξουμε στο σιρόπι αλλά με πολύ προσοχή ώστε να μην υγραθούν πολύ. Απλώνουμε έπειτα λίγη από την κρέμα μας, πασπαλίζουμε με καραμελωμένο αμύγδαλο, επαναλαμβάνουμε το στρώσιμο των υλικών για 2 φορές ακόμη, βάζουμε την τούρτα μας στο ψυγείο να σφίξει. Κατόπιν
Κατόπιν ξεκουμπώνουμε τη στεφάνη της φόρμας, καλύπτουμε τα τυχώματα της τούρτας μας με σαντιγί και τη στολίζουμε με κομμάτια ή ρολά από μαύρη και άσπρη σοκολάτα. Να επαναλάβουμε τα υλικά που χρειαστήκαμε για την τούρτα μας με τα καραμελωμένα αμύγδαλα. Για την τούρτα θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια σαβουαγιάρ. Για το καραμέλωμα του αμυγδάλου θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια αμύγδαλα άσπρα, 300 γραμμάρια ζάχαρη, 3 κουταλιές της σούπας νερό. Για την κρέμα της τούρτας μας θα χρησιμοποιήσουμε 350 γραμμάρια γάλα, 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, βανίλια ένα κλωναράκι ή αν δεν έχετε λίγο χυμό λεμονιού ή πορτοκάλι, 60 γραμμάρια κομφλάου, 140 γραμμάρια ζάχαρη, ένα αυγό και 4 κρόκους. Για το σιρόπι θα χρειαστούμε 350 ml νερό, 350 γραμμάρια ζάχαρη, 3 κουταλιές νεσκαφέ, 2 κουταλιές κακάο, 1 κουταλιά κονιάκ ή λικέρ της αρισκίας μας. Και για το στόλισμα θα χρειαστούμε σαντιγί και κομμάτια μαύρης και άσπρης σοκολάτας. Καλή σας επιτυχία!

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

να φορέσω σήμερα? Καλοκαίρι. Ο υδράργυρος σκαρφαλώνει σε όλο και υψηλότερες θερμοκρασίες. Η ζέστη γίνεται αφόρητη και η ατμόσφαιρα αποπνικτική. Το έχετε ζήσει πολλές φορές αυτό. Και θα το ζήσουμε ακόμα περισσότερες. Οι άνθρωποι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δροσιστούμε. Πρώτα απ' όλα και πριν απ' όλα, αλλάζουμε την καρδαρόμπα μας. Αυτή άλλωστε είναι και η πιο απλή λύση. Κατεβάζουμε λοιπόν τα καλοκαιρινά μας ρούχα από το πατάρι και τα ψηλότερα ράφια της ντουλάπας, μιας και με αυτά θα πορευτούμε τους θερινούς μήνες ή ετοιμαζόμαστε για νέες αγορές. Καλοκαιρινά ρούχα, δροσερά, αεράτα, ανάλαφρα. Πόσο ανάλαφρα όμως μπορούν να είναι τα ρούχα μας? Τώρα το καλοκαίρι κοντένουμε τα μανίκια από τις μπλούζες, τα μπατζάκια των παντελονιών και το μάκρος από τις φούστες. Αποβάλλουμε τα ζεστά και χοντρά υφάσματα. Επιτρέπεται όμως μαζί με αυτά να αποβάλλουμε και κάθε ίχνος σεμνότητας και αξιοπρέπειας?

με το πρόσχημα της ζέστης και με τη δικαιολογία «Καλοκαίρι είναι». Πολλές, αλλά και πολλοί, βρίσκουν την ευκαιρία να ντυθούν ιδιαίτερα προκλητικά, χωρίς να δείχνουν σεβασμό ούτε στον εαυτό τους, αλλά ούτε και στους συνανθρώπους τους. Χωρίς να κάνουν καμία διάκριση στους χώρους τους οποίους εισέρχονται. Και αν νομίζουμε ότι φορώντας όσο λιγότερα ρούχα γίνεται, ζεσθενόμαστε και λιγότερο, κάνουμε λάθος. Ο ήλιος συνεχίζει να μας χτυπάει ανελέητα και γίνεται και πιο επικίνδυνος όσα περισσότερα μέρη του σώματός μας το αποκαλύπτουμε. Καλοκαίρι είναι μια έκφραση που την ακούμε πολύ συχνά όταν ρωτάμε ανθρώπους που δεν μας είχαν συνηθίσει σε προκλητικές εμφανίσεις να επιλέγουν τέτοιες τους θερινούς μήνες. Ναι, είναι καλοκαίρι. Κανείς δεν αμφισβητεί κάτι τέτοιο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορούμε ή ότι είμαστε δικαιολογημένοι, ότι μας επιτρέπεται να προκαλούμε τους άλλους με τον ντύσιμό μας, να γινόμαστε πειρασμός για τους άλλους ή να ενδίδουμε εμείς οι ίδιοι σε πειρασμούς. Μάλλον έχουμε παρεξηγήσει την εποχή. Καλοκαίρι, αγαπητοί φίλοι, δεν σημαίνει ότι αποβάλλουμε τις αρχές και τις αξίες που διέπουν ή πρέπει να διέπουν τη ζωή και τα έργα μας. Καλοκαίρι δεν σημαίνει εποχή χωρίς όρια και φραγμούς, χωρίς εμνότητα και αυτοσεβασμό. Το καλοκαίρι είναι μια εποχή ξεκούρασης, χαλάρωσης, ηρεμίας, ανανέωσης. Δεν πρόκειται για μια εποχή ασυδοσίας και εκχυδαϊσμού.

Εκτός όμως από την εποχή, πολλές φορές παρεξηγούμε και τη σοβαρότητα του θέματος εν δημασία. Νομίζουμε ότι πρόκειται απλά για μερικά ρούχα. Κι όμως, είναι ένα σημαντικό ζήτημα, αφού εξαιτίας του πολλοί άνθρωποι σκανδαλίζονται ή γίνονται οι ίδιοι αιτία να σκανδαλιστούν κάποιοι συνάνθρωποι τους. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα όταν δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να ξεχωρίσουμε τους διάφορους χώρους στους οποίους εισερχόμαστε. Όπως δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να πάμε βόλτα με τα ρούχα που φοράμε μέσα στο σπίτι, έτσι δεν μπορούμε να πάμε στην εκκλησία ή σε κάποιο άλλο ιερό χώρο με τα ρούχα που θα φορούσαμε στη θάλασσα.

σταματήσουμε να δικαιολογούμε συνεχώς τον εαυτό μας και να του δίνουμε άφεση για ό,τι στραβοκάνει. Φτάνει πια το «δεν πειράζει», ακόμη και σε θέματα που δεν κρίνουμε ως ύψης της σημασίας, όπως είναι η ενδυμασία μας τώρα το καλοκαίρι. Φτάνει πια εμείς οι γυναίκες να υποτιμούμε μόνες μας τους εαυτούς μας και να χάνουμε την αξιοπρέπειά μας με το προκλητικό ντύσιμο που καταντά χυδαίο. Φτάνει πια και οι άντρες να χάνουν τη σοβαρότητά τους με ενδυματολογικές επιλογές που δεν αρμόζουν

Φετινό καλοκαίρι, ας προσέξουμε λίγο περισσότερο τα ρούχα που θα φορέσουμε. Κανείς δεν λέει όχι σε δροσερά, ανάλαφρα ρούχα που θα μας κάνουν να νιώθουμε άνετα. Εννοείται ότι θα αποβάλουμε τα ζεστά και βαριά ρούχα του χειμώνα. Αρκεί όμως να μην αποβάλουμε μαζί με αυτά τη σεμνότητα και την αξιοπρέπειά μας. Καλό καλοκαίρι!

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε, στο φιλόξενο και ζεστό δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Ένα χώρο που μαζευόμαστε όλοι για να συζητήσουμε, ανταλλάξουμε απόψεις, θέσουμε ερωτήματα και απορίες και φυσικά λύνοντάς τες θα μπορέσουμε όποτε χρειαστεί και υπάρχει πρόβλημα με το κατά τεκμήριο πολυτιμότερο αγαθό που μας χάρισε ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας, την υγεία, να το αντιμετωπίσουμε. Η γνώση είναι δύναμη, η δύναμη μας κάνει ικανούς το να αντιμετωπίσουμε ακόμα και θέματα υγείας και όχι ακούγοντας από κάποιες πηγές άγνωστες ή ανεύθυνες απόψεις. Εδώ την δύναμη αυτή θα σας την προσφέρουμε απλόχερα μαζί με τον καλεσμένο μας που πάντα πληρεί τα κριτήρια του ανθρώπου, ένας γιατρός που πέρα από την επιστημονική κατάρτισή του και την αδιαφυσβήτητη ιατρική του γνώση και αξία, είναι και άνθρωπος που μας ακούει, μας χτυπά το χέρι στον ώμο, μας σφίγγει το χέρι όταν χρειάζεται και βοηθά να βγούμε από τις πιο δύσκολες στιγμές της επίγειας ζωής μας εδώ, της ασθένειας. Από τον τίτλο μας θα καταλάβετε ότι μιλάμε για μια ιδιαίτερη παθολογική ειδικότητα η οποία την συναντούμε, δεν την φοβόμαστε πολύ αλλά είναι πάρα πολύ συχνή και δεν θα καταλάβετε ή φανταστείτε ότι αυτές οι συγκεκριμένες παθήσεις πραγματικά ασχολείται και δίνει λύσεις ένας ρευματολόγος. Ρευματολόγος λοιπόν, ο συγκεκριμένος γιατρός θα μιλήσει συγκεκριμένα για παθήσεις καθημερινές, αν και την ειδικότητα αυτή δεν την ακούμε συχνά, και είναι ο κύριος Σακελαρίου Γρηγόρης. Καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το καλωσόρισμα.
0: Παρόλο ότι είμαστε καιρό μαζί, θα θέλαμε όλοι να ξαναγνωριστούμε σαν ένα πουλί, σαν ένα αδελφό μας, ο οποίος έλειψε για κάποιο χρονικό διάστημα και επέστρεψε και κάνουν τις απαραίτητες συστάσεις για τους καινούργιους τηλεθεατές μας και να θυμηθούν και οι παλιότεροι κάποια πράγματα και θέλουμε να μάθουμε ποιος είναι ο Γρηγόρης Σακελαρίου.
1: Είμαι ρευματολόγος, είμαι επιμελητής της ρευματολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου, στο οποίο είμαι επιμελητής από το 2008.
0: Η άμεση πάντα απορία μας, για να ξαναθυμίσουμε, η ειδικότητα παραπέμπει σε ρεύματα είτε αέρος, είτε νερού, είτε ηλεκτρικού ή όποιο άλλο ρεύμα έρχεται στο νου μας. Υπάρχει κάτι τέτοιο ανάλογο και από εκεί πήρε η ειδικότητα το όνομά της στο σώμα μας?
1: Πιστεύανε τα πρώτα χρόνια του 18ου αιώνα ότι ουσιαστικά τα προβλήματα που έχει ο άνθρωπος, ο ανθρώπινος σκελετός, με πόνους και προβλήματα στον σκελετό, προέρχονται ηρωή από κάποια ρεύματα, στα οποία λοιπόν πήρε από εκεί το όνομα ουσιαστικά παθήσεις μυοσκελετικές ή ρευματικές παθήσεις ή ρευματολογία ή ρευματολόγος. Βέβαια δεν έχει καμία σχέση έτσι με ρεύματα, σίγουρα. Ο ρευματολόγος λοιπόν ασχολείται με πάρα πολλές παθήσεις και ρευματικές παθήσεις είναι πραγματικά πάρα πολλές. Αν θέλαμε έτσι χοντρικά να τις χωρίσουμε σε κάποιες κατηγορίες, είναι η οστεοαρθρίτιδα. Ο κόσμος το αναφέρεται πολλές φορές, έχω ρευματικά, ο γιατρός έχω ρευματικά. Είναι η οστεοαρθρίτιδα, η εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα που είναι ο επιστημονικός όρος. Είναι οι διάφορες παθήσεις έξω αρθρική ρευματισμό, όπως λέγονται, όπως είναι τενοντίτιδες, δηλαδή έξω από την άρθρωση προβλήματα εκτός αρθρώσεων με τενοντίτιδες και θυλακίτιδες. Είναι προβλήματα, είναι παθήσεις που έχουμε φλεγμονή στις αρθρώσεις, άρα μιλάμε για φλεγμονώδες αρθροπάθειες. κύριες φλεγμονώδες αρθροπάθειες, κυριότερες είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ψωριασική αρθρίτιδα και η ουρική αρθρίτιδα. Επίσης έχουμε τα νοσήματα του συνδετικού ιστού. Κυρίαρχο λοιπόν προέρχουν νόσημα στα νοσήματα του συνδετικού ιστού είναι ο λύκος, ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, γιατί υπάρχει και ο δερματικός λύκος που προσβάλλει μόνο το δέρμα. Άρα μιλάμε για το συστηματικό ερυθυματώδη λύκο με συστηματικές εκδηλώσεις, αλλά και άλλα νοσήματα σου λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό, όπως είναι το σύνδρομο Σόγκρεν, πολυμοιοσίτιδα, σκληρόδερμα. Μια άλλη κατηγορία επίσης είναι οι αγκιήτιδες, και αυτά δεν είναι τόσο πολλά γνωστά νοσήματα. Υπάρχουν οι αγκιήτιδες των μικρών αγκίων, οι αγκιήτιδες του μεσαίου μεγέθους αγκίου, κυρίαρχες είναι εδώ οι άνκα αγκιήτιδες, Wegener, κοκκιωμάτωση Wegener και Jack Strauss, και βέβαια κάποιες άλλες πιο σπάνιες αγκιήτιδες μεγάλων αγκίων. Και αν θέλουμε να επεκτείνουμε και άλλες παθήσεις, όπως είναι προβλήματα από τη σποδηλική στήλη. Τη σποδηλική στήλη θα μπορούσαμε να τα χωρίσουμε τα προβλήματα του εκφυλισμού, λόγω φθοράς, λόγω εκφυλισμού, όπως είναι η εκφυλιστική σποδηλαρθρίτιδα, όπως λέει ο κόσμος μας, έχω άλατα, με βρήκε στην ακτινογραφία ο γιατρός, έχω άλατα, πολλά άλατα στο σκελετό, ουσιαστικά είναι οστεόφυτα τη σποδηλική στήλη, εκφυλιστική σποδηλαρθρίτιδα. Η αγγυλοπαιτική σποδηλαρθρίτιδα που ανήκει στις σποδηλαρθρίτιδες, σποδηλαθροπάθειες, που προσβάλλει νέο πληθυσμό, νέες ηλικίες, νεαρές ηλικίες, κυρίως άνδρες. Και βέβαια θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε σε αυτά και τις δερματικές παθήσεις και την οστεοπόρηση, που είναι ουσιαστικά μια διαταραχή του μεταβολισμού των οστών.
0: Πραγματικά δικαιολογήσετε πλήρως αυτά που εισήγαμε στην αρχή, ότι είναι μια ειδικότητα που θα πρέπει να υπογραμμίσουμε, ότι ξεκινά από τη μεγάλη μαμά την παθολογία, και αποδείξετε τώρα πια ότι καλώς έγινε αυτή η απόσχηση, αυτό το κλαδί, και χρειάζεται να εξειδικευθούμε περισσότερο, γιατί υπάρχει μεγάλο φάσμα και εύρος παθήσεων και καταστάσεων που θα μπορέσετε να βοηθήσετε τον κάθε εξεταζόμενο που θα έρθει στο ιατρείο σας. Επομένως, εφόσον το ξεπεράσαμε αυτό, θα ρωτήσω, από τότε που ξεκινήσατε την ειδικότητα, ήρθατε σε επαφή ως φοιτητής, τι έχει αλλάξει στη ρευματολογία με σήμερα?
1: Αυτό που έχει αλλάξει σίγουρα είναι, έχει γίνει γνωστή η ειδικότητα της ρευματολογίας στο ευρύ κοινό. Αυτό παίζει ρόλο σίγουρα, γιατί οι ρευματολόγοι πριν 20-30 χρόνια ήταν πάρα πολύ λίγοι. Ίσως δινόταν ρευματολογία, γινόταν στο εξωτερικό, έπαιρνε κάποιο εξωτερικό για να έρθει στην Ελλάδα, και ίσως δινόταν σε 1-2 νοσοκομεία στην Αθήνα ειδικότητα της ρευματολογίας. Τώρα ειδικότητα της ρευματολογίας γίνεται σε πάρα πολλά νοσοκομεία των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης, αλλά και στις υπόλοιπες Ελλάδας. Άρα λοιπόν περισσότεροι ρευματολόγοι γίνεται πιο γνωστή ειδικότητα στον κόσμο. Σίγουρα η ενημέρωση που γίνεται από την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία και από άλλες εταιρείες, έτσι ώστε ο κόσμος να μάθει την ρευματολογία, με τι ασχολείται η ρευματολογία και πότε θα πρέπει να πάει στον ρευματολόγο ο ασθενής, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε πρώιμη διάγνωση, γρήγορη διάγνωση και γρήγορη θεραπεία για τον ασθενή. Και σίγουρα ένα σημαντικό, εκτός από το έχει γίνει ευρέως και νέος ειδικότητα, είναι και τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε, οι θεραπείες. Η αλήθεια είναι ότι πριν 20-30 χρόνια οι θεραπείες ήταν πολύ, πολύ περιορισμένες. Νομίζω όλος ο κόσμος, με το που ακούει ρευματολόγος ή ρευματολογία, κάποια ρευματική πάθηση, το μυαλό του πάει, θα πάρω κορτιζόνη. Αυτό έχει αλλάξει σήμερα. Έτσι, πριν 30 χρόνια πραγματικά υπήρχε μόνο η κορτιζόνη, το οποίο βοηθούσε τον ασθενή πάρα πολύ. Υπήρχαν κάποια φάρμακα τα οποία τα χρησιμοποιούμε και σήμερα, αλλά τα τελευταία 20-25 χρόνια πραγματικά η θεραπεία των ρευματικών παθήσεων και ιδίως των φλεγμονωδών αρθροπαθειών, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, όπως είναι η ψωριασική αρθρίτιδα, όπως είναι η σποδελθροπάθεια που είπαμε, ανκυλοπιτική σποδηλίτιδα, έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, στους ασθενείς μας πλέον η κορτιζόνη τη χορηγούμε πάρα πολύ λίγο, ίσως στην αρχή, μέχρι να ξεκινήσουμε τα φάρμακα, τις θεραπείες, τις καινούργιες θεραπείες, και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα βοηθά πολύ γρήγορα τον ασθενή και σταματάμε την κορτιζόνη. Άρα λοιπόν πλέον, ενώ πριν 20-30 χρόνια η θεραπεία ήταν η κορτιζόνη, ίσως και κάποια άλλα φάρμακα, σήμερα λοιπόν είναι καινούργιες θεραπείες που χρησιμοποιούμε για τους ασθενείς μας. Άρα είναι, αυτό έχει αλλάξει η αλήθεια τα τελευταία 20-30 χρόνια στη ρευματολογία, από τότε που ήμουν φοιτητής πριν 25-30 χρόνια.
0: Γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι για να μας πείτε τα νέα δεδομένα για τις ασθένειες, οι οποίες πολλές είναι star πραγματικά στην ιατρική κοινότητα, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο λύκος και φυσικά όλοι οι πόνοι, από τενοντίτιδες μέχρι οποιοδήποτε μυοσκελετικό άλογος, και φυσικά και η οστεοπόρωση.

0: Όμως έγινε και όταν πήγαμε να ανάψουμε ένα κεράκι. Αμέσως την έβαλα στην προσευχή μου. Στην επιστροφή μας συναντήσαμε τη γιαγιά. Έτρεξα αμέσως στην αγκαλιά της, αλλά εκείνη με εμφανή πόνο στο πρόσωπο στέναξε. Αχ, Αθανασία μου, δεν μπορώ να σε σφίξω, γιατί νιώθω κομμένα τα χέρια μου. Γέρασα πια. Γιαγιά, και η μαμά το ίδιο αισθάνεται στα χέρια της και παραπονιέται για πόνους, στη ράχη και στη μέση. Τότε πρέπει να επισκεφτούμε άμεσα το ρευματολόγο, είπε αποφασιστικά η γιαγιά. Μαμά, φώναξα με έκπληξη. Η γιαγιά θέλει να πάτε στον ηλεκτρολόγο για να σας εξετάσει. Εκείνες γέλασαν, μου δώσαν ένα γλυκό φιλί και μου εξήγησαν πως ο ρευματολόγος είναι ειδικός γιατρός και θα τις βοηθήσει σύντομα να μην υποφέρουν.
1: Παθολογία χρειάστηκε από το σώμα της ένα κομμάτι να αφιερωθεί στη ρευματολογία. Δεν ξεχνάμε ποτέ τις ρίζες μας. Ποια είναι η σχέση σας με τους παθολόγους?
2: Η σχέση με τους παθολόγους είναι πολύ συχνή, διότι τα νοσήματα του συνδετικού ιστού που αναφέραμε, δηλαδή συστηματικός ερυθυματώδης λύκος και τα υπόλοιπα που αναφέραμε, σούγκα κτλ., αλλά και οι αγκυήτιδες που αναφέραμε, που είναι ίσως λιγότερο γνωστές, είναι νοσήματα τα οποία κάνουν εκδηλώσεις από πολλά συστήματα. Από το δέρμα, από τους πνεύμονες, από τους νεφρούς, τους φλενογόνους, από πάρα πολλά συστήματα και από τις αρθρώσεις βέβαια. Είμαι γενικά συμπτώματα, πυρετό, κακουχία. Αλλά λοιπόν πολλές φορές τέτοια περιστατικά, ένας ασθενής με μια αγκυήτιδα ή ένας ασθενής με ένα νόσημα του συνδετικού ιστού π.χ. συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, μπορεί να χρειαστεί να νοσηλευτεί πρώτα σε μια παθολογική κλινική ή να τρέξει πρώτα να στέλνει στον παθολόγο, στον οικογενειακό γιατρό για αυτά τα προβλήματα που έχει. Άρα λοιπόν σίγουρα πολλές φορές τέτοιους ασθενείς δηλαδή με αγκυήτιδες και ασθενείς με κάποια νόσημα του συνθετικού ιστού όπως ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, ο πρώτος γιατρός που μπορεί να το δει πολύ πιθανόν θα είναι ο παθολόγος ή ο οικογενειακός γιατρός τον οποίο θα προστρέξει. Άρα λοιπόν σίγουρα λοιπόν ο παθολόγος είναι πολύ σημαντικό να δει κάτι το οποίο δεν θα είναι κάτι απλό και θα του θυμίζω ότι είναι κάποιο πολυσυστηματικό νόσημα και να παραπέψει για περαιτέρω έλεγχο, για πιο εξειδικευμένο έλεγχο και για διάγνωση και περαιτέρω αν χρειαστεί μετά τη διάγνωση θεραπεία στο ρευματολόγο. Άρα λοιπόν υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ παθολόγου, παθολογίας και ρευματολογίας. Και επίσης μια πολύ στενή σχέση είναι μεταξύ ορθοπαιδικής και ρευματολογίας. Δηλαδή μεταξύ ορθοπαιδικού και ρευματολόγου. Διότι για τις φλεγμονώδες αρθρίτιδες, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ψωριαστική αρθρίτιδα, ή για ασθενείς που έχουν αγκυλοπητικής ποδηλαθρίτιδας, προλαθροπάθεια, πολύ πιθανόν στον πρώτο γιατρό στον οποίο θα τρέξει ο ασθενής με κάποια συμπτώματα από τις αρθρώσεις θα είναι ορθοπαιδικός. Άρα και εκεί θα πρέπει ο ορθοπαιδικός να δώσει ίσως κάποιες βασικές εξετάσεις ή να αναγνωρίσει ότι αυτός ο ασθενής δεν έχει μία κάκωση, δεν έχει μία τενοντίτιδα, έχει κάτι διαφορετικό, κάτι παραπάνω, οπότε να τον παραπέψει για ρευματολογικό έλεγχο και στην ειδικότητα του ρευματολόγου. Και η τρίτη ειδικότητα επίσης θα είναι πάρα πολύ σημαντική, και ο δερματολόγος. Γιατί ο δερματολόγος βλέπει ασθενείς με ψωρίαση δέρματος. Η ψωρίαση δέρματος είναι μια πολύ συνήθις πάθηση, δερματοπάθεια, πάρα πολύ συνήθις. Άρα λοιπόν, αν ο δερματολόγος αναφέρει ο ασθενής κάποια προβλήματα, κάποιες εκδηλώσεις, κάποια από το μυοσκελετικό, τότε πολλές φορές θα χρειαστεί να παραπέψει στον ρευματολόγο για μια εκτίμηση ρευματολογική. Αν τα προβλήματα που αναφέρει ο ασθενής σχετίζονται με κάποια φλεγμονώδη αρθρίτιδα, δηλαδή ψωριαστική αρθρίτιδα, ή δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με κάποια ψωριαστική αρθρίτιδα. Αλλά και αυτή η τρίτη ειδικότητα του δερματολόγου είναι πολύ σημαντική.
1: Εξαιρετικά. Πάντα πιστεύω και θεωρώ ότι είναι το σωστότερο

0: Κάνοντας ένα ιατρείο, όποιο και να είναι αυτό, δεν πρέπει να υπάρχει ένα γραφείο ανάμεσα στον γιατρό και τον εξεταζόμενο. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο, δεν λέω σαν έπιπλο, αλλά με τον τρόπο ο καθένας που προσφέρει αυτή την βοήθεια της υγείας να γίνεται ένα, να κάθεται δίπλα πραγματικά, ούτε μπρος, ούτε πίσω, ούτε πάνω, ούτε παρακάτω, δίπλα στον εξεταζόμενο που έχει την αγωνία του για το τι μπορεί να συμβαίνει και άλλαξε σε μία μέρα η ζωή του με κάποια συμπτώματα. Επειδή είστε ένας τέτοιος γιατρός, θα ήθελα και όλοι μας, οι τηλεθεατές μας, να μάθουν τι είναι αυτό που θα δούνε στο σώμα τους, θα νιώσουν στο κορμί τους, θα αισθανθούν ή θα τους δυσκολέψει στην καθημερινότητά τους, ούτως ώστε να σκεφτούν, ναι, πρέπει να πάω στο ρευματολόγο.
1: Εδώ έχει σχέση η ηλικία. Σίγουρα, ένας ασθενής, ο οποίος είναι νεαρής ηλικίας, ο οποίος δεν έχει κάνει κάποια εργασία χειρονακτική δύσκολη, και αντιμετωπίσει προβλήματα με πρωινή δυσκαψία από τις αρθρώσεις, εκδηλώσεις από πολλές αρθρώσεις, όχι μόνο από μία, δει πρίξιμο σε κάποια άρθρωση, δει δυσκολία στο να κινήσει την άρθρωση, στο να κλείσει το χέρι του, πρωινή δυσκαψία η οποία κρατάει πάνω από 20 λεπτά, πάνω από μισή ώρα, τότε θα πρέπει να υποψιαστεί ότι τα προβλήματα αυτά, τα οποία συνεχίζουν αρκετό καιρό, όχι 5 μέρες, μια εβδομάδα, αλλά με πάνω από περίπου 2-3-4 εβδομάδες, οπότε θα πρέπει να το θέσουν ότι ίσως πιθανόν να έχει κάποια φλεγμονώδη αρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα που είναι πιο συνηθισμένη. Το ίδιο επίσης έχει ο ασθενής, αν είναι ένας ασθενής με ψωρίες στο δέρμα. Σίγουρα εκεί ο ασθενής με ψωρίες είναι πιο υποψιασμένος. Ξέρει ότι υπάρχει ψωρίαση και αρθρίτιδα, άρα πολύ πιθανόν αυτός ο ασθενής θα προστρέξει πολύ πιο γρήγορα για ρευματολογική εκτίμηση. Επίσης λοιπόν, σε ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν πολυσυστηματικές εκδηλώσεις. Βέβαια εκεί είναι λίγο δύσκολο. Είπαμε συνήθως αυτός ο ασθενής θα πάει στον παθολόγο, και από εκεί πέρα νομίζω ο παθολόγος, αν δει τέτοια στοιχεία τα οποία να μας παραπέμπουν οι εκδηλώσεις και οι πρώτες εργαστικές εξετάσεις για κάποιο πολυσυστηματικό νόσημα, νόσημα συνδετικού ή του αγγείλου, θα τον παραπέψει στον ρευματολόγο. Τώρα στις μεγαλύτερες ηλικίες είναι λίγο, πολλές φορές λίγο πιο δύσκολο, επειδή μετά την ηλικία των 60 ετών υπάρχει εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα. Ρευματικά που λέει ότι ο κόσμος. Εκεί είναι πολλές φορές λίγο δύσκολο ο ασθενής να μπορέσει ίσως να καταλάβει αν τα συμπτώματα αυτά είναι από κάποια εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα, από κάποια οστεοαρθρίτιδα, ή είναι επειδή ξεκινάει μια αρθρίτιδα, φλεγμονώδης αρθρίτιδα, π.χ. παραδείγματος χάρη ρευματοειδής αρθρίτιδα. Εκεί είναι λίγο πιο δύσκολο για τον ασθενή να σκεφτεί και να πάει στο ρευματολόγο. Αλλά σίγουρα, αν έχουμε προβλήματα από πολλές αρθρώσεις, με πρωινή δυσκαψία η οποία κρατάει αρκετή ώρα, πάνω από μισή ώρα, πάνω από μία ώρα, και έχουμε πρίξιμο και δυσκολία στην κίνηση των αρθρώσεων, τότε θα πρέπει να ψαστεί ότι ίσως αυτά τα συμπτώματα, τα καινούργια που έχει, ευθύνεται κάποια ρευματική πάθηση, κάποια φλεγμονώδης αρθρίτιδα, όπως ρευματοειδής αρθρίτιδα.
0: Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είτε παραπέμπεται από κάποιον γιατρό, είτε ο ίδιος με τη γνώση που λαμβάνει τώρα συμβουλεύει τον εαυτό του, τα παιδιά του, την οικογένειά του, τους συγγενείς του, ότι ναι, πρέπει να πας στο ρευματολόγο. Έρχεται εν τέλει στο γιατρείο σας. Μετά που γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις, ποια απορία ακολουθεί ο κάθε εξεταζόμενος μέχρι να καταλήξει στη θεραπεία του?
1: Πολύ σημαντικό είναι ο ασθενής που θα καθίσει απέναντί μας να πάρουμε ένα καλό ιστορικό Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ποια συμπτώματα έχει ο ασθενής. Άρα αυτό θα τα πάρουμε τα συμπτώματα μέσα από το ιστορικό που θα μας περιγράψει, που θα μας αναφέρει, τα ερωτήματα που θα του κάνουμε εμείς για να πάρουμε αυτές τις πληροφορίες. Σημαντικό επίσης είναι το οικογενειακό ιστορικό, αν υπάρχει κάποιος στην οικογένεια με κάποια αυτοάνοσο νόσημα, θα μας βοηθήσει αρκετά. Δηλαδή αν έχει οι γονείς κάποιο ρευματοειδή αρθρίτιδα, θα μας βοηθήσει πολύ πιθανό στη διάγνωση, ή κάποιο, γενικά κάποιο άλλο αυτοάνοσο νόσημα. Δηλαδή πολύ πιθανό στην οικογένεια υπάρχει, να μην υπάρχει ρευματοειδής αρθρίτιδα που μπορεί να έχει ο ασθενής απέναντί μας. Να έχει κάποιο άλλο αυτοάνοσο νόσημα, είτε συστηματικό, είτε κάποιο άλλο π.χ. μια χασιμότητα, μια θηροειδήτητα χασιμότητα, μια σκλήση κατά πλάκας, κάποιο άλλο αυτοάνοσο, θα μας βοηθήσει. Άρα λοιπόν οικογενειακό ιστορικό και πληροφορίες των συμπτωμάτων του ασθενούς για το οποίο έρχεται. Στη συνέχεια είναι η κλινική εξέταση, να μπορέσουμε να καταλάβουμε μέσα από την κλινική εξέταση τα συμπτώματα αυτά για τα οποία έρχεται ο ασθενής στην κλινική εξέταση. Μέσα στην κλινική εξέταση τα συμπτώματα αυτά οφείλονται σε κάτι απλό, σε μια τενοντίτιδα ή είναι σε κάποια αρθρίτιδα. Η τενοντίτιδα είναι οι τένοντες, είναι εκτός αρθρώσεων. Όταν μιλάμε για φλεγμονώδες αρθρίτιδα, πάσχει η άρθρωση, δηλαδή πάσχει ο αρθρικός σημαίνας. Άρα θα πρέπει να καταλάβουμε μέσα από την κλινική εξέταση αν τα συμπτώματα λοιπόν αυτά των αρθρώσεων, αν λοιπόν έχει, αν υπάρχουν σημεία φλεγμονής του αρθρικού ημένα. Αν έχει δηλαδή ήδη με κάποια άρθρωση, αν έχει ευαισθησία στη ψηλάφιση, ευαισθησία στη πίεση, αν έχει θερμότητα κάποια άρθρωση. Μαζί με την κλινική εξέταση, αν ο ασθενής ο οποίος θα μας έρθει απέναντί μας δεν έρθει μόνο για μυοσκελετικά συμπτώματα, έρθει για κάποιο πιθανό συστηματικό νόσημα όπως ο λύκος, δεν θα παραμείνουμε μόνο στην εξέταση του μυοσκελετικού, θα κάνουμε εξέταση όλων των συστημάτων, δέρματος, βλενογόνων, πνεύμονες, καρδιαγγειακό, μια πίεση θα πάρουμε που είναι πολύ σημαντικό, θα κάνουμε μια συνολική κλινική εξέταση του ασθενούς και στη συνέχεια εδώ θα μας βοηθήσει πάρα πολύ βέβαια δύο πράγματα. Το εργαστήριο, οι εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ στη διάγνωση. Πολλές φορές στην κλινική εξέταση μπαίνει υποψία, υψηλή υποψία, αλλά δεν είμαστε σίγουροι, δεν έχουμε επιβεβαιώσει ακόμα τη διάγνωση για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και θεραπεία. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ το εργαστήριο και επίσης θα μας βοηθήσει και η απεικόνηση. Πολλές φορές αν θέλουμε να δούμε αν έχουμε κάποια προσβολή από τους πνεύμονες σε μια αγκιήτιδα, θα παρατρέξουμε σε κάποια αξονική θώρακος. Αν κάποιος ασθενής έχουμε υποψία ότι πάσχει από κάποια πιθανή αγκυλοπαιδική σπονδυλίτιδα, θα ανατρέξουμε στην απεικόνιση είτε των ακτινογραφιών είτε κάποιες μαγνητικές. Άρα λοιπόν δύο σημαντικά πράγματα λοιπόν που θα δώσουμε εδώ στον ασθενή είναι εργαστηριακός έλεγχος, εξετάσεις αίματος δηλαδή, και απεικονιστικός έλεγχος πολύ πιθανό σε κάποιους ασθενείς, είτε απλές ακτινογραφίες είτε μαγνητική. Και στη συνέχεια έχοντας αυτά εδώ, μας τα φέρνουν ασθενείς, αξιολογούμε και βάζουμε την τελική διάγνωση της νόσου. Και από εκεί και πέρα, εφόσον βάλουμε τη διάγνωση, ξεκινάμε τη θεραπεία σύμφωνα με τις συστάσεις που υπάρχουν για την αντιμετώπιση και τη θεραπεία της κάποιας νόσου.
0: Υπάρχει περίπτωση να μην μπει διάγνωση ή να δοθεί λαθασμένα?
1: Υπάρχει. Υπάρχει πολλές φορές, ναι. Πολλές φορές δεν είμαστε σίγουροι για τη διάγνωση. Πολλές φορές μπορεί να μας φέρει τα πάντα και ενώ στα συμπτώματα που ανασφέρει ο ασθενής και στην κλινική εξέταση βλέπουμε αρκετά σημεία κάποιου νοσήματος, πολλές φορές το εργαστήριο και η απεικόνιση μπορεί να μας βάλει τελική διάγνωση. Ίσως σε κάποιες περιπτώσεις οι οποίες είναι στην πρώιμη έναξη της νόσου. Πολλές φορές μπορεί το εργαστήριο να είναι αρνητικό τους πρώτους 2, 3, 4, 5 μήνες. Και τότε θα πούμε τον ασθενή ότι δεν είμαστε σίγουροι για τη διάγνωση. Θα δώσουμε κάποια ανακουφιστική θεραπεία, συμπτωματική θεραπεία, και πολύ γρήγορα μετά από ένα μήνα, ίσως πιθανό να τον ξαναδούμε, να το ξαναεξετάσουμε, να πάρουμε καινούργιες πληροφορίες από το ιστορικό που μπορεί να υπάρχουν, καινούργιες πληροφορίες από την κλινική εξέτηση που μπορεί να υπάρχουν και σίγουρα με επανάληψη κάποιων δεικτών οι οποίοι μπορεί τότε να μας επιβεβαιώσουν και να είναι θετικοί.
0: Το παράπονο το συχνότερο που έχουν οι εξεταζόμενοι από τον ρευματολόγο είναι η μη σαφήνεια κάποιων ενιών, δηλαδή τους λέει κάποια πράγματα που δεν τα πολύ καταλαβαίνουν και στην ερώτηση όταν πάνε σε κάποιο άλλο γιατρό τι σου είπε ο ρευματολόγος, θα πει έχω ένα αυτοάνοσο ή έχω ένα ρευματολογικό νόσημα, τι ακριβώς δεν ξέρω, έκανα πολλές εξετάσεις, δεν κατάλαβα καμία, δεν ήταν από τις συνηθισμένες, μου είπε αυτές είναι αρνητικές και θα με δει μετά από ένα χρόνο, μάλλον θα πάω και σε άλλο.
1: Όταν βάλουμε τελική διάγνωση, θα πρέπει να τον αναφέρουμε τον ασθενή ποια είναι σαφώς η διάγνωση. Έχει ρευματοειδής αρθρίτιδα, έχει ψωριαστική αρθρίτιδα, έχει συστηματικό ερυθυματοειδή ολίγικο. Ό,τι έχει, θα πρέπει να πούμε σαφώς τη διάγνωση. Για να μπορέσουμε να βάλουμε θεραπεία. Διαφορετικά, δεν μπορούμε, αν δεν υπάρχει σαφή διάγνωση, να ξεκινήσουμε θεραπεία. Πολλές φορές, αν δεν υπάρχουν, δεν είμαστε σίγουροι ακόμα για τη διάγνωση, θα πρέπει να πούμε να είμαστε ειλικρινείς στον ασθενή ότι αναφέρει κάποια προβλήματα. Στην κλινική εξέταση είδαμε κάποια ύποπτα σημεία, αλλά οι εξετάσεις είναι καλές, οι απεικονίσεις είναι καλές, τότε θα πρέπει να το ξαναδούμε ίσως μετά από λίγο καιρό. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον ασθενή. Αν έχει σαφώς είμαστε σίγουροι για τη διάγνωση ή δεν είμαστε ακόμα σίγουροι, οι εξετάσεις δεν μας καταδεικνύουν σαφώς ότι υπάρχει κάποια ρευματική πάθηση, μπορεί να χρειαστεί να το ξαναδούμε, γιατί πραγματικά οι εξετάσεις είναι αρνητικές. Δεν είμαστε σίγουροι για τη διάγνωση. Άρα νομίζω πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον ασθενή. Αν έχει τη διάγνωση, έχει αυτή τη διάγνωση, θα πρέπει να πάρει τη θεραπεία, γιατί υπάρχουν συστάσεις για τη θεραπεία, γιατί κάθε διάγνωση υπάρχουν συστάσεις, είτε ελληνικές, είτε ευρωπαϊκές, είτε αμερικάνικες, οποιοδήποτε μπορεί να τις βρει στο ίντερνετ να τρέξει, έτσι. Συστάσεις για θεραπευτική αντιμετώπιση του κάθε των συνηθέστερων ρευματικών παθήσεων. Αν δεν είμαστε σίγουροι για τη διάγνωση, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ότι σε αυτή την παρούσα φάση δεν βλέπουμε κάποιο ρευματικό νόσημα. Θα πρέπει να το δούμε μετά από κάποιο λίγο καιρό, να επαναλάβουμε κάποιες εξετάσεις.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που υπογραμμίζεται και συγχαρητήρια, να είμαστε ειλικρινείς με τον ασθενή. Έτσι κτίζεται και η εμπιστοσύνη. Έτσι κτίζεται και η όμορφη σχέση, η σχέση αγάπης μεταξύ εξεταζόμενου, εν δυνάμει ασθενή, και του γιατρού. Ειλικρίνεια. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια της ειλικρίνειας κρίνεται σκόπιμο να αναλύσετε το οποιοδήποτε πιθανό ή σίγουρο ρευματολογικό νόσημα μέχρι την πορεία του στο τέλος.
1: Για τον ασθενή. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο απλή με τον ασθενή. Πολλές φορές ο ασθενής μπορεί να μην καταλάβει κάποιες πολύ επιστημονικές έννοιες. Θα πρέπει να του πούμε του ασθενή ότι αυτό το ρευματικό νόσημα, και βάζουμε διάγνωση ρευματοειδής αρθρίτιδα, ότι είναι νόσημα χρόνου. Δεν είναι νόσημα θα πάρει μια θεραπεία για 2-3 μήνες, θα γίνει αμέσως καλά και θα τα σταματήσει τα φάρμακα. Είναι ένα χρόνο νόσημα, οπότε αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παίρνει συνέχεια κάποια θεραπεία. Αυτή η θεραπεία μπορεί να είναι στην αρχή διαφορετική, να αλλάξει συνέχεια, να αλλάξει μετά, μπορεί να μείνει σταθερή όλα αυτά τα χρόνια, αλλά σίγουρα θα πρέπει να παίρνει κάποια θεραπεία. Τα νοσήματα αυτά είναι ο χρόνος, οπότε θα πρέπει να κατανοήσει πολλές φορές αυτός ο ασθενής, είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό το νόσημα είναι χρόνιο, άρα σημαίνει ότι θα πρέπει να παίρνει θεραπεία συνέχεια. Ποια είναι η θεραπεία αυτή, μπορεί να αλλάζει. Μπορεί να έχουμε εξάσει τη νόσου, να πρέπει να ενισχύσουμε τη θεραπεία, να αλλάξουμε κάποια φάρμακα. Μπορεί ο ασθενής μας να έχει καλύτερη πολύπια πορεία, να λατώσουμε κάποια φάρμακα, να αφαιρέσουμε κάποια φάρμακα. Αλλά θα πρέπει σίγουρα να παίρνει κάποια θεραπευτική αγωγή για χρόνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό επίσης είναι, θα πρέπει να εξηγήσουμε τους ασθενείς ότι για τα φάρμακα αυτά, ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες, τι πρέπει να προσέχει, τα εμβόλια που πρέπει να κάνει πολύ πιθανόν τους εμβολιασμούς λόγω της αγωγής. Θα πρέπει να του δίνουμε δει πληροφορίες, τι θα πρέπει να προσέχει κάθε φορά, να μας ενημερώνει κάθε φορά αν αλλάξει κάτι στην εικόνα του, αν δει κάτι. Θα πρέπει να υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ ρευματολόγου και ασθενούς.
0: Επειδή είσαι στρατιωτικός, θέλετε την τάξη και αυτό προσπαθήσατε από την αρχή, να μπουν τα πράγματα εκεί που πρέπει για να μπορούμε να τα ανατρέχουμε εύκολα και βέβαια τεκμηριωμένα πάντα με άποψη και εμπειρία. Τι νομίζετε από την πείρα που έχετε αναγκάζει στους τηλεθεατές μας να αναζητήσουν μια δεύτερη ή τρίτη γνώμη?
1: Το σημαντικότερο είναι δύο. Ή δεν έχουν δει αποτέλεσμα με τη θεραπεία, αποτέλεσμα των συμπτωμάτων. Οπότε εκεί, αν δεν έχει αποτέλεσμα με τη θεραπεία που δίνεται, θα πρέπει να απευθυνθούν κάπου αλλού για μια δεύτερη γνώμη. Αν αυτή η διάγνωση ισχύει, δεν ισχύει, μήπως είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Και το δεύτερο είναι, ίσως ο ασθενής δεν έχει ίσως κατανοήσει τον νόσο, ίσως πιστεύει ότι έχει κάτι διαφορετικό, ίσως δεν θέλει να πιστέψει ίσως ότι έχει ένα χρόνιο νόσο που πρέπει να παίρνει χρόνια θεραπεία και θα πρέπει να παίρνω κάποια φάρμακα, να κάνω εξετάσεις. Είναι και αυτή μια πιθανότητα σίγουρα για κάποιους ασθενείς ο οποίος πιστεύει ίσως ότι δεν πρέπει να παίρνει τόσα πολλά φάρμακα. Είμαι τώρα καλά μετά από 2-3 μήνες, ας τα σταματήσω, ας πάρω μια δεύτερη γνώμη, μήπως δεν τα χρειάζομαι. Αυτό είναι μια πιθανότητα, αλήθεια.
0: Η επανάληψη είναι η μητέρα της γνώσης. Το μάθαμε πάρα πολύ καλά στην ιατρική σχολή και ειδικότερα στην στρατιωτική ιατρική σχολή. Επομένως, θα ήθελα λίγο πιο εκτεταμένα και λεπτομερέστερα να χωρίσουμε την ζωή του καθέναν μας, γιατί οι ηλικίες που μας ακούνε είναι από πολύ μικρούς μέχρι πολύ μεγάλους τηλεθεατές και ο καθένας θέλει να μάθει από το δικό του κομμάτι τι μπορεί να του συμβεί ή τι προοπτικές θα έχει αν του συμβεί κάτι ανάλογα με την ηλικία του, αναγνωρίζοντας την πάθηση και ψάχνοντας το ρευματολόγο του. Θα ξεκινήσω από την αρχή και η αρχή είναι το έμβριο.
1: Θα πρέπει τα ρευματικά νοσήματα μπορούν να προσβάλλουν όλες τις ηλικίες. Βρέφη, παιδιά, εφήβους, ενήλικες και μεγαλύτερες ηλικίες. Για το έμβριο τώρα, εκεί είναι λίγο πιο εξειδικευμένο, δηλαδή εγκυμοσύνη και ρευματικές παθήσεις ουσιαστικά. Το συνηθέστερο προβλήματα που πρέπει να προσέχουμε για την εγκυμονούσα, για την ασθενής, για τη γυναίκα είναι κυρίως ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος. Είναι αυτό το νόσημα το οποίο μπορεί να κάνει κάποιες εκδηλώσεις στο έμβριο ή όταν θα γεννηθεί το νεογνώ. Κάποια αντισώματα που περνούν μέσα από το πλακούντα. Μετά πάμε στην παιδική ηλικία. Είναι συνηθέστερα διάγνωση είναι η νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα. Η παλιότερο όρος νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο όρος είναι νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα, ασχολούνται παιδίατροι, όποιοι είναι εξειδικευμένοι πάνω στις ρευματικές παθήσεις, πάνω των βρεφών και των παιδιών. Οπότε είναι αυτή η κατηγορία των ασθενών, τους βλέπει και τους παρακολουθούν παιδορευματολόγοι, ουσιαστικά παιδίατροι που έχουν εξειδικευτεί στη ρευματολογία. Για τους εφήβους, για τις γυναίκες η εφηβεία είναι ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος. Ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος συμβαίνει πιο συχνά στις γυναίκες, στην εφηβεία, στην αναπαραγωγική ηλικία. Για τους άνδρες, πιο συχνά σε αυτές τις ηλικίες προσβάλλει στην εφηβεία η αγγυλοπαιτική σποδηλαρθρίτιδα, η οποία πολλές φορές η αλήθεια είναι αργεί να μπει διάγνωση. Γιατί πολλές φορές οι εξετάσεις μπορεί να είναι αρνητικές, οι δείκτες φλεγμονής ή ακτινογραφίες που δίνονται μπορεί να είναι αρνητικές και πολλές φορές αυτοί οι ασθενείς πιστεύουν ότι μπορεί να έχουν μια χρόνια σφιαλγία επειδή ασχολούνται με, κάποιο, με κάποιον αθλητισμό με, ή η δουλειά τους είναι χειρονακτική. Οπότε και πολλές φορές έχουν μια διάγνωση που αργεί να μπει 7, 8, 9 και 10 χρόνια πιθανό. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα μπορεί να προσβάλλει, είπαμε, όλες τις ηλικίες, αλλά κυρίως προσβάλλει 40, 50, 60, αυτές τις ηλικίες. Υπάρχει μια παροχή και εδώ στις γυναίκες. Η ψωριαστική αρθρίτιδα, αυτό δεν έχει κατανομή συνήθως μετά τα 40-50 σαν το πικ στη διάγνωση. Και βέβαια μετά τα 60 ένα συχνό πολλές φορές, αλλά ευτυχώς ήπιο, νόσημα του συνδετικού ιστού είναι το σύνδρομο Σιόγκραμ που κυρίως γυναίκες μετά τα 60. Και βέβαια αγγιήτιδες ή κάποιες άλλα νοσήματα πολύ πιο σπάνια μετά τα 60 και 70.
0: Εξαιρετική η διαδρομή και ήρθε η ώρα για το καλύτερο. Ρευματολόγος, ρευματικά νοσήματα. Είπαμε πολλά χρήσιμα και ζουμερά στοιχεία, απλά και κατανοητά, και μπορούμε να τα κάνουμε ακόμα απλούστερα, γιατί έχετε την ικανότητα και την δύναμη να το κάνετε. Και θέλω να μιλήσετε για τις νόσους STAR της ειδικότητάς σας, πλην της Gestar, και πραγματικά νόσο με νόσο να μας αναλύσετε το βασικό που ζητάει ο καθένας μας, το φως στο τούνελ. Έχοντας αυτή την νόσο, πρώτον, πώς μπορώ να την προλάβω; Δεύτερον, μέσα από συμπτώματα, μέσα από δίαιτες, μέσα από οτιδήποτε άλλο; Τρίτον, εφόσον διαγνωστώ με αυτό σίγουρα, παρόλες προσπάθειες που έκανα πριν, αν υπάρχουν για πρόληψη, για κάθε μία χωριστά, αυτό που με ενδιαφέρει είναι η θεραπεία. Δηλαδή θα υπάρξει κάτι που θα επαναφέρει στο, πριν το σημείο μηδέν που μπήκε η ταμπέλα, η διάγνωση, το πεπρωμένο μου για από εδώ και ύστερα. Και το τελευταίο, το οποίο είναι πάντα στην άκρη του μυαλού μας, είναι εφόσον το έχω αυτό, υπάρχει πιθανότητα να πάθω κάτι χειρότερο, κάτι παράλληλο, ή υπάρχει θέμα να καταλήξω να αφήσω την επίγεια ζωή; Είναι αυτά τα τρία ουσιαστικά πράγματα που μας απασχολούν όταν έχουμε κάποια ασθένεια. Πώς την προλαμβάνω, πώς την καταλαβαίνω, τι θεραπεία υπάρχει και τελικά ποια είναι η εξέλιξή της με βάση αυτή τη θεραπεία. Ίαση, αναπηρία ή θάνατος.
1: Για την πρόληψη είναι γνωστό ότι το κάπνισμα είναι σημαντικός παράγοντας, αιτιολογικός παράγοντας, ιδίως για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα που έχει μελετηθεί περισσότερο από τα αυτοάνωσα νοσήματα. Το κάπνισμα είναι σημαντικός παράγοντας στην πρόκληση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Επίσης το κάπνισμα είναι επίσης παράγοντας και πρόκλησης αλλά και προγνωστικός, κακής πρόγνωσης μάλλον, τόσο στην ρευματοειδή αρθρίτιδα που προανέφερε, όσο και στην ψωριαστική αρθρίτιδα. Έχει, δηλαδή, οι καπνιστές έχουν πιο συχνά χειρότερη ψωριαστική αρθρίτιδα, χειρότερη ψωρίαση, και πολύ πιο συχνά μπορεί να εμφανίσουν αρθρίτιδα, ψωριαστική αρθρίτιδα. Επίσης σημαντικός παράγοντας εκτός από το κάπνισμα είναι η παχυσαρκία. Η παχυσαρκία είναι σημαντικός παράγοντας γιατί παρεβαίνεται, αλλάζει η ανοσολογική μηχανισμή, με τα λιποκύτταρα, με αποτέλεσμα λοιπόν πολύ πιο συχνά οι ασθενείς να εμφανίζουν ψωρίαση, ψωριαστική αρθρίτιδα, και σίγουρα υπάρχει σαν και παράγοντας σημαντικός για την ουρική αρθρίτιδα. Αυτά είναι τα κυριότερα που μπορεί να προλάβει κάποιος. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα αίτια, όπως είναι μηχανικά αίτια, η μηχανική καταπώνηση, κάποιοι λοιμώδες παράγοντες, άλλες είναι κάποια πράγματα, αυτά οι παράγοντες, οποίους δεν μπορούμε να τους προλάβουμε. Δύο σημαντικά στοιχεία είναι κάπνισμα, παχυσαρκία και η κατ' επέκταση μαζί με την παχυσαρκία διατροφή, μεσογειακή διατροφή, η οποία βοηθάει σίγουρα να έχουμε ένα υγιές ενωσιακό σύστημα. Αυτό είναι η πρόληψη. Τώρα, αν έρθει η νόσος, η ρευματική πάθηση, έχουμε την πάθηση, τα φάρμακα που χρησιμοποιούν πλέον είναι πάρα πολλά και σίγουρα επειδή ακριβώς με τις καινούργιες θεραπείες δεν δίνουμε σχεδόν καθόλου ή για πολύ λίγο ή σε πολύ χαμηλές δόσεις για κάποια δύσκολα νοσήματα όπως είναι αγκίτρες και ο συστηματικός ερυθμίατος λύκος, πολύ χαμηλές δόσεις κορτιζόνη, άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παλιά έπρεπε να παίρνουμε ψηλές δόσεις κορτιζόνης. Η κορτιζόνη έχει λοιπόν επιπλοκές, η μακροχρόνια χρήση κορτιζόνης. Σαχαρώδης διαβήτης, παχυσαρκία, υπέρταση, καταράκτης, όλες αυτές τις επιπλοκές. Άρα λοιπόν με τις καινούργιες θεραπείες λοιπόν, αποφεύγοντας σχεδόν εντελώς την κορτιζόνη ή χρησιμοποιώντας την κορτιζόνη σε κάποια δύσκολα ρευματικά νοσήματα σε πολύ χαμηλές δόσεις, ακόμα και μακροχρόνια, αποφεύγονται αυτές οι επιπλοκές που αναφέραμε. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Επίσης για τους ασθενείς μας, συνήθως οι ασθενείς έχουν μια πολύ καλή ποιότητα ζωής, μπορώντας και ελέγχοντας ικανοποιητικά την ενεργότητα της νόσου, οποιαδήποτε νόσου είναι αυτή, είτε φλεγμονώδης αρθρίτιδα είτε νόσημα του συνδετικού ιστού, έχοντας χαμηλή ενεργότητα νόσου. Αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής δεν έχει συμπτώματα, άρα έχει καλή ποιότητα ζωής. Και επίσης είναι σημαντικό είναι ότι ελέγχοντας πάρα πολύ καλά την φλεγμονή του νοσήματος, αποφεύγουμε και τις παρενέργειες της μακροχρόνιας φλεγμονής. Ποιες είναι αυτές οι παρενέργειες? Αν έχουμε μια μακροχρόνια φλεγμονή στον αρθρικό ημένα, μια μακροχρόνια αρθρίτιδα, θα καταστρέψει την άρθρωση. Άρα λοιπόν αυτή η άρθρωση, αν καταστραφεί, ο ασθενής μας λοιπόν δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει σωστά στην άρθρωση, άρα θα έχει λειτουργικές δυσκολίες και χειρότερη ποιότητα ζωής μακροπρόθεσμα της καταστροφής της άρθρωσης. Ελέγχοντας λοιπόν το νόσημα και τη φλεγμονή, δεν καταστρέφεται η άρθρωση. Ελέγχοντας επίσης τη φλεγμονή, δεν έχουμε άλλες εκδηλώσεις που μπορεί να μας κάνει μακροχρονή φλεγμονή. Δηλαδή να μας κάνει υπέταση, καρδιακά νοσήματα. Η μακροχρόνια λοιπόν φλεγμονή των ρευματικών νοσημάτων αυξάνουν το καρδιακό κίνδυνο σε όλους τους ασθενείς, είτε μιλάμε για φλεγμονώδης αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα και για τα υπόλοιπα ρευματικά νοσήματα. Άρα λοιπόν με τη μακροχρόνια θεραπεία που θα παίρνει ο ασθενής και έχοντας σαν στόχο να έχει τα λιγότερα συμπτώματα ή αυτό που λέμε να έχουμε την λιγότερη, την πολύ χαμηλή ενεργότητα του νοσήματος ή αυτό που λέμε ακόμα και ύφεση, δηλαδή καθόλου συμπτώματα, πετυχαίνουμε ο ασθενής μας να ζει φυσιολογικά και αποφεύγουμε έτσι λοιπόν μακροχρόνια τις επιπλοκές του νοσήματος και της υψηλής φλεγμονής. Άρα λοιπόν ο ασθενής μπορεί να έχει μια καλή ποιότητα ζωής και σήμερα αλλά και μακροχρόνια στο μέλλον.
0: Θάνατος.
1: Συνήθως τα νοσήματά μας δεν είναι όπως παλιά. Παλιά σίγουρα μπορεί να έχει και οι ασθενείς να έχουν διαβάσει, α, είχε πριν 30 χρόνια μια φίλη, μια γειτόνισσα, 40 χρόνια και λύκο και κατέληξε. Πλέον με τις καινούργιες θεραπείες μπορούμε ακόμα και σε πολύ δύσκολα νοσήματα, όπως είναι μια νεφρίτιδα του λύκου που προσβάλλει το νεφρό και κάνει νεφρική δυσλειτουργία, ή κάποια βαριά αγκιίτιδα, τις περισσότερες φορές μπορούμε και ελέγχουμε το νόσημα. Με βέβαια πολύ βαριές θεραπείες ίσως, γιατί ο κάθε ασθενής είναι ξεχωριστός, είναι κάποιοι ασθενείς με πολύ δύσκολα νοσήματα και πρέπει να δώσουμε πολύ βαριές θεραπείες. Με πολύ βαριές θεραπείες. Αλλά μπορούμε λοιπόν και ελαττώνουμε συχνά, πολύ σημαντικά τον θάνατο ή αυτό που λέμε θνησιμότητα, θνητότητα. Συνήθως αυτά τα δύσκολα νοσήματα, η θνησιμότητα, η θνητότητα είναι αυξημένη συνήθως όχι λόγω του ίδιου του νοσήματος αλλά των επιπλοκών των βαριών θεραπείων. οι συνηθέστερες επιπλοκές μακροχρόνιες είναι κατά κακά νοσήματα, δηλαδή κάποιο έφραγμα ή αγκιακό κεφαλικό, ή λοιμώξεις. Δηλαδή με τις πολύ βαριές θεραπείες σίγουρα αυξάνεται ο κίνδυνος των λοιμώξεων, αλλά πολλές φορές μπορεί να έχουμε μια δύσκολη λοιμώξη που θα χρειαστεί ο ασθενής να κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο και να αντιμετωπιστεί. Αλλά αυτά τα περιστατικά είναι πραγματικά πολύ λίγα για πολύ πολύ συγκεκριμένες παθήσεις και σπάνιες.
0: Αφήνοντας τις σπάνιες παθήσεις και τις καθορισμένες για τον ρευματολόγο και το νοσοκομείο όπου θα νοσηλευθεί, θέλω να αποκαλύψετε τον ρευματολογικό εχθρό πάνω στην υγεία μας, δηλαδή τις πιο συνηθισμένες ασθένειες με το όνομά τους.
1: Συνηθέστερο, τι θα δούμε στο εξωτερικό ιατρείο του νοσοκομείου. Συνηθέστερο ένα είναι η οστεοαρθρίτιδα ή εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα. Εδώ μιλάμε για την τρίτη ηλικία. Τάθηκε η ηλία, οστεοαρθρίτιδα, το βλέπω και πηγαίνει και με τους ορθοπαιδικοί έτσι συνεργαζόμαστε, οστεοαρθρίτιδα είτε στα γόνατα, καταστράφηκε η άρθρωση, έπρεπε να κάνουν αρθροπλαστική, καταστροφή του οστεοαρθρίτιδα του ισχύου, ή πολύ συχνά οστεοαρθρίτιδα των άκρων χεριών, ή οστεοαρθρίτιδα της ποδηλικής στήλης, ή όπως λέμε εκφυλιστικής ποδηλαρθρίτιδα. Άρα λοιπόν, μια συνηθισμένη κατάσταση είναι εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα τρίτη ηλικία. Το άλλο το νόσημο που βλέπουμε συχνά είναι η φλεγμονώδης αρθρίτιδα που λέγεται ρευματοειδής αρθρίτιδα. Είναι ένα πολύ συχνό νόσημο που το βλέπουμε στο εξωτερικό ιατρείο. Μπαίνει η διάγνωση, δίνουμε τις ακτινογραφίες που πρέπει, δίνουμε τις εξετάσεις που πρέπει, βάζουμε τη διάγνωση, ξεκινάμε θεραπεία. Πολλά φάρμακα πλέον για τη ρευματοειδής αρθρίτιδα τα τελευταία 20 χρόνια. Πάρα πολλά φάρμακα. Πλέον δεν μας δυσκολεύει η αντιμετώπιση της. Το άλλο νόσημα πολύ συχνά είναι η ψωριασική αρθρίτιδα. Είπαμε, η ψωρίαση είναι μια πολύ συνηθισμένη κατάσταση. Η ψωριασική αρθρίτιδα σχεδόν έχει πλησιάζει σε επιπολασμό τη ρευματοειδής αρθρίτιδα. Πάρα πολύ συχνά. Ψωριασική αρθρίτιδα. Στις νεαρές ηλικίες, στους άνδρες, αγγυλοπαιτική σποδηλίτιδα, αγγυλοπαιτική σποδηλαρθρίτιδα. Το βλέπουμε πολύ συχνά στο νοσοκομείο. Ίσως είναι και ο πληθυσμός που βλέπουμε στο νοσοκομείο, νεαρός πληθυσμός άντρες, πολύ συχνά αγγυλοπαιτική σπονδυλαρθρίτιδα. Εδώ έχουμε οσφιαλγία, φλεγμονώδη οσφιαλγία, πόνος στη μέση, αλλά όχι μηχανικός πόνος, μηχανικής αιτιολογίας, πονά, κουράστηκα πάρα πολύ, με έπιασε η μέση το βράδυ το απόγευμα. Συμβαίνει το αντίθετο. Το πρωί που ξυπνάει πριν ξεκούραστος, έχω δυσκαμψία. Και το ξημερώματα που είμαι πρέπει να είμαι ξεκούραστος, με πιάνει η μέση και πρέπει να σηκωθώ λίγο να περπατήσω. Τα άλλα τα νοσήματα που βλέπουμε επίσης είναι η ουρική αρθρίτιδα, ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος. Τα περισσότερα ασθενείς με συστηματικό ερυθυματώδη λύκο, οι περισσότεροι ασθενείς έχουν μια ήπια συμπτωματολογία, παίρνουν ήπιες θεραπείες. Οι ασθενείς οι οποίοι έχουν πιο δύσκολα περιστατικά που έχουν φρύτιδα ή προσβολή κεντρικού νευρικού συστήματος, είναι πολύ λιγότεροι ασθενείς. Πολύ συχνά βλέπουμε νοσήματα, παθήσεις του εξωαρθρικού ρευματισμού, τενοντίτιδες, θυλακίτιδες, πάρα πολύ συχνά. Οστεοπόρωση, διαταραχές του μεταβολισμού. Αυτά είναι τα συνηθέστερα νοσήματα που βλέπουμε σε ένα εξωτερικό ιατρείο στο νοσοκομείο.
0: Και ένα μπαλαντέρ, ο οποίος ακουμπά και σε πολλές άλλες ειδικότητες, που είναι η νομιαλγία.
1: Η νομιαλγία, σε αυτό έχετε δίκιο, είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να συνοδεύει τους ασθενείς με ρευματικά νοσήματα ή γενικά τους ασθενείς με μια χρόνιο νόσημα. Ένας ασθενής ο οποίος έχει κάποιο CA. Έτσι, παίρνει χρόνια θεραπείες, έχει αλλάξει η ψυχολογία του. Η νομιαλγία λοιπόν τη βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, είτε σαν ρευματολόγοι και ως νευρολόγοι, έτσι είναι μια κατάσταση αρκετά συχνή στο πληθυσμό. Η νομιαλγία λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε, στην νομιαλγία οι εξετάσεις είναι φυσιολογικές. Δηλαδή οι εξετάσεις που δίνουμε, είτε απεικονίσεις, ακτινογραφίες, είτε μαγνητικές, είτε ανοσολογικές, εργαστηριακές, όλες οι εξετάσεις είναι απολύτως φυσιολογικές. Ο ασθενής όμως πονάει. Και σίγουρα συνοδεύεται και με άλλα συμπτώματα εκτός από τον πόνο. Είναι ο πόνος ο οποίος είναι καθολικός πόνος, δηλαδή σε όλες τις αρθρώσεις, σε πολλά σημεία. ένας πόνος ο οποίος διαταράσσει την καθημερινότητα του ασθενούς. Ο ασθενής έχει διαταραχές στον ύπνο, έχει διαταραχές, γνωσιακές διαταραχές, μνήμη, συγκέντρωση, προσοχή. Έχει μια υπερευαισθησία στον πόνο όταν πάει να τον αγγίξει, να τον αγκαλιάσει κάποιος. Έχει υπερευαισθησία όχι μόνο στο άγγιγμα, έχει, που στην κλινική εξέταση μπορούμε να το καταλάβουμε. Έχει υπερευαισθησία γενικά στις αισθήσεις. Μπορεί να αναφέρει τον ενοχλεί ο θόρυβος. Μπορεί να τον αναφέρει, τον ενοχλεί το φως, φωτοφοβία. Μπορεί να τον αναφέρει πολύ συχνά, όταν τον ενοχλούν οι μυρωδιές οι έντονες. Άρα έχει μια υπερευαισθησία σε όλες τις αισθήσεις.
0: Εξαιρετικά, πλέον είναι στα μανταλάκια και όχι μόνο τις αποκαλύψατε, αυτές τις ασθένειες που τρομάζουν πραγματικά στο όνομά τους, αλλά δώσατε και μια λύση και μια αισιοδοξία πραγματική, ότι και να ακούσουμε ότι ανήκουμε σε μία από αυτές τις ασθένειες, δεν έχουμε να φοβηθούμε πλέον τίποτα τη σύγχρονη εποχή και υπάρχουν λύσεις που δύσκολα θα μας οδηγήσουν στην αναπηρία ή το θάνατο. Τελευταία πάντα ξέρουμε ότι είναι η Ντίβα, η μεγάλη ηθοποιός, τραγουδίστρια που βγαίνει στη σκηνή και αυτή σήμερα για σας είναι ρευματοειδής αρθρίτιδα. Ένα ρο αλφα που βλέπει ο ασθενής στον φάκελό του. Θέλω αυτή τη ρευματοειδή αρθρίτιδα που αποτελεί φόβητρο για καθέναν που διασχίζει το κατόφλι ενός ρευματολογικού ιατρίου να την απομυθοποιήσουμε ως διάγνωση, θεραπεία και τελικά να την αντιμετωπίζουμε όπως και άλλες ασθένειες οι οποίες δεν μας τρομάζουν και είναι πιο ήπιες σε εμάς.
1: Η ρευματοειδής αρθρίτιδας είναι συχνότερη φλεγμονώδης αρθρίτιδα. Κύριες εκδηλώσεις είναι από τις αρθρώσεις, από το μυοσκελετικό, με πόνο, με πρίξιμο, με ίδρυμα στις αρθρώσεις. Μπορεί να κάνει προσβολή και στους πνεύμονες, κάποιοι ασθενείς οι οποίοι κυρίως σε άντρες μεγάλης ηλικίας και καπνιστές, κυρίως οι καπνιστές που έχουν κάποια ειδικά αντισώματα θετικά, όπως τα λέμε τα DCCP ή τον ρευματοειδή παράγοντα, είναι αδιορθωτική ρευματοειδή αρθρίτιδα, μπορεί να έχουμε και κάποια ήπια προσβολή στους πνεύμονες. Συνήθως είναι ήπια. Για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα πλέον υπάρχουν πάρα πολλές θεραπείες, έχω αναφέρει. Άρα, επομένως, ο ασθενής δεν θα πρέπει να ανησυχεί. Πραγματικά υπάρχουν πολλές θεραπείες. Τα τελευταία 20-25 χρόνια έχει γίνει επανάσταση πάνω στη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Έχει γίνει επανάσταση και βγαίνουν συνέχεια καινούργιες θεραπείες. Δεν σταματάμε, έχουμε αυτά τα φάρμακα και έρχονται συνέχεια και άλλες και άλλες θεραπείες. Οπότε, πραγματικά τα περιστατικά τα οποία να δυσκολεύεται ο ρευματολόγος να αντιμετωπίσει, πραγματικά είναι πραγματικά ελάχιστα. Άρα λοιπόν, αν ακούσει ο ασθενής ότι έχει ρευματοειδής αρθρίτιδα, πραγματικά μην το φοβηθεί. Δεν χρησιμοποιούμε πλέον την κορτιζόνη, την χρησιμοποιούμε ελάχιστα για πολύ πολύ λίγο στην αρχή, για τους πρώτους 2-3 μήνες. Μην φανταστεί, έχω ρευματοειδής αρθρίτιδα, θα παίρνω μια ζωή κορτιζόνη. Μπορεί να χρειαστεί να το βάλει ο ρευματολόγος για λίγους μήνες στην αρχή, μέχρι να ξεκινήσουν τα φάρμακα να βοηθάνε, να ρυθμίζουν τους ανασωλικούς μηχανισμούς και να βελτιώνεται η κλινική εικόνα του ασθενούς. Συνήθως τα φάρμακα είναι δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι τα συμβατικά ανοσοτροποποιητικά φάρμακα, όπως τα λέμε. Συνήθως εδώ οι πιο γνωστοί σε όλες τις συστάσεις που δίνεται παγκοσμίως είναι η μεθοτρεξάτη, είτε από το στόμα σε χάπια είτε ενέσιμη σε υποδόρεια χορήγηση. Είναι το βασικό ανοσοτροποποιητικό που θα πάρει ο ασθενής, που θα ξεκινήσει ο ασθενής σαν θεραπεία. Και από εκεί πέρα, αν τυχόν με τη μεθοτρεξάτη πάει καλά, θα παίρνει μεθοτρεξάτη μια ζωή. Η μισή ασθενής περίπου είναι καλύτερα, αλλά δεν είναι αρκετά καλά έτσι ώστε ο ασθενής να έχει μια φυσιολογική ζωή. Οπότε εκεί θα πρέπει να πάμε στο επόμενο σκαλοπάτι, που είναι κάποιες πιο εξειδικευμένες θεραπείες που έχουν βγει τα τελευταία 20 χρόνια, που είναι γνωστοί ως βιολογικοί παράγοντες. Είναι θεραπείες ενέσιμες, δηλαδή τις κάνει με υποδόρια χορήγηση ο ίδιος ο ασθενής στο σπίτι ή σε χάπια έχουν βγει τα τελευταία 2, 3, 4 χρόνια και σε μορφή σε μορφή χαπιού κάποιοι τέτοιοι παράγοντες. Άρα λοιπόν η υπόλοιπη μισή ασθενής θα πρέπει στη μεθοτρεξάτη να προσθεθεί και κάποιος βιολογικός παράγοντας που θα επιλέξει ο ρευματολόγος, έτσι ώστε ο ασθενής μας να μην παίρνει καθόλου κορτιζόνη και να ζει φυσιολογικά, να είναι σε πολύ χαμηλή ενεργότητα ή σε ύφεση με καθόλου συμπτώματα. Γενικά λοιπόν οι θεραπείες μας είναι αρκετά ασφαλείς και μπορούν να τα παίρνουν οι ασθενείς για αρκετά χρόνια. Υπάρχουν καταγραφές, υπάρχουν εθνικές καταγραφές τα τελευταία 20 χρόνια με τους ασθενείς που παίρνουν σε τέτοιες βιολογικές θεραπείες και έχει καταδειχθεί ότι είναι θεραπείες οι οποίες δεν προκαλούν κάποια προβλήματα, ίσως με καρκίνο που μπορεί ίσως κάποιοι ασθενείς να σκέφτονται ότι πιθανό κάποια καρκινογένεση. Είναι αρκετά ασφαλείς θεραπείες με πολύ λίγες παρενέργειες ή κάποιες πολύ σπάνιες παρενέργειες που μπορεί να έχει ο ασθενής. Αλλά είναι πάρα πολύ ασφαλείς θεραπείες που τις παίρνουν χιλιάδες κόσμους παγκοσμίως.
0: Έχουμε να περιμένουμε και κάτι καλύτερο. Τι προσδοκάτε από το επόμενο φάρμακο που θα έρθει?
1: Οι θεραπείες πλέον έχουν αλλάξει. Ενώ στην αρχή είχαμε τους βιολογικούς παράγοντες οι οποίοι πηγαίνανε και εξουδετέρωναν κάποια πρωτεΐνη, κυταροκίνη όπως τη λέμε, κάποια πρωτεΐνη η οποία προκαλεί τη φλεγμονή, πιο γνωστή κυταροκίνη που προκαλεί φλεγμονή είναι ο TNF, TNF factor, έτσι, TNF παράγοντας. Άρα λοιπόν αυτός η πρωτεΐνη TNF προκαλούσε φλεγμονή και βγάλαμε τους παράγοντες που ξεδετερώνουν αυτού ουσιαστικά αυτή την πρωτεΐνη. Στη συνέχεια βγήκαν θεραπείες οι οποίες εξουδετερώνουν κάποιες άλλες κυταροκίνες, όπως την τελευκίνη 6. Άλλες πρωτεΐνες οι οποίες δρούσαν στα νοσιακά κύτταρα, προκαλούσαν διέγεση στα νοσιακά κύτταρα. Τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουν κάποιες θεραπείες από το στόμα. Αυτές οι θεραπείες δεν πηγαίνουν να εξουδετερώσουν μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη, TNF, η τελευκίνη έχει κάποια άλλη πρωτεΐνη. Πηγαίνουν λοιπόν και εξουδετερώνουν και πυρεκοπούν κάποια μονοπάτια ενδοκυτάρια μέσα στα κύτταρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορούν να πυρεκοπούν διάφορες κυταροκίνες στην παραγωγή τους. Και έρχονται και πολλές τέτοιες θεραπείες οι οποίες μπλοκάρουν μονοπάτια μέσα στα νοσιακά κύτταρα με αποτέλεσμα να έχουμε ελάττωση πρωτεϊνών, κυταροκινών, διάφορους που προκαλούν φλεγμονή μέσα από το ίδιο το κύτταρο. Και έρχονται πολλές τέτοιες θεραπείες ουσιαστικά από το στόμα οι οποίες δρούν με αυτό το μηχανισμό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπογραμμίσατε την αναγκαιότητα πάντα νέων θεραπείων αλλά και των ήδη υπαρχόντων που έχουν δώσει σημαντική όθηση στον αφορά την ποιότητα της ζωής που είναι το ζητούμενο και την εξάλληψη του πόνου από το ρευματολογικό ασθενή. Η κορτιζόνη που πράγματι τότε έσωσε έχει και κάποιες παρενέργειες. Σίγουρα και τα καινούργια φάρμακα έχουν, αλλά μας πιστοποιείται ότι είναι λιγότερες και περιμένουμε ακόμη πιο ασφαλέστερα φάρμακα με καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κύριος Γρηγόρης Σακελαρίου, ρευματολόγος, από εδώ και ύστερα δεν θα μπερδευόμαστε και με κάθε άλλο ρευματολόγο, πότε έχουμε κάποιο πόνο, ίδημα, φλεγμονή, πρίξιμο, να απευθυνθούμε σε αυτόν και όχι όταν δεν μπορεί να ανάψει τηλεόρασή μας για να δούμε την ιατρική ενημέρωση ως ηλεκτρολόγος.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης, εν Συ Κύριε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός Σου, Συ ιετός ευλογίας, Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυση των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου Σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρ εξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν Καρμηλείο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτήσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωση την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέω με

Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρο μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, όλο καυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουση είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και οι κηδείες εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισή ήλπισαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορέψουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένικεν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονα γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσι Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσι Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσι δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσι Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν συν, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει εσύ η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σε όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σε όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σε όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση αρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνει η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτο ως αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμος είναι ο σάσμος είναι βόω προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άγρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητού Ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών Παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ο σόφρον ή ο σύφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένεν θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ήν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν της μάγη, και τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνο κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες το ράφτος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν, αφένες τον Ερώδυνο σκληρόδημη ή δότα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας το ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλιο αδεγόντες εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησε ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγησε την άρη του σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτήσιν εφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν αιχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλου σαπίν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύταν. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαβούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργων. Των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τιμήτρα σου και πάντα σύ προσφορήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα ενωθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλη αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξον, ον δέδο κασιμίν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ποτοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύταν. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμουσα, χαίρε ω βροντίτου εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμήτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούν εθερήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντε σου των τόκων να νυμνούν σε πάντε ω έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σύγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε Κυβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθη των Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφεκτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφεκτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσο των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσο των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσο των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένην την ύμ προσφορά, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω. Του Σιβώντα, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότητα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο από του μάχητων, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση η χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον εις ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία στο λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ίσμε ιδία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρηση ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρηναν θρόνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μηδέα αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσου μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Η να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσε των Θεών και πρέσβευε υπέρ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
6: Θεωτό και παρθένα χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και νησχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ εναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
7: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
7: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίασιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τι πανσόφω σου προνοία διακυβερνών, και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμε ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς, από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάστη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου μη δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπέρ λαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τα εσού το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειων όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφτα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτητον βάσανον. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν.

κλόνο τεθωρηβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκτιρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Ο Μιχαήλ περνούσε δύσκολα. Οι στρατιωτικές επιτυχίες του τον άφηναν πλέον αδιάφορο. Το πρόσωπο του Ανδρόνικου σαν στοιχειωμένο βρισκόταν μπροστά του κάθε στιγμή. Η κατάντια του πρώην φίλου του, γιατί πώς αλλιώς μπορούσες να χαρακτηρίσεις την πορεία του παρακατάντια, θα έπρεπε να τον είχε ταπεινώσει. Κι όμως, ήταν το ίδιο αγέροχος, το ίδιο σίγουρος για τον εαυτό του. Λουσούσε από το κακό του όσο σκεφτόταν με ποιο τρόπο τον είχε κάνει πέρα. Τον είχε κοιτάξει με συγκατάβαση. Ποιον? Αυτόν στον οποίο οι ανώτεροι του εμπιστεύονταν κάθε δύσκολη αποστολή. Αυτόν τον οποίο οι γονείς του έδειχναν παντού με καμάρι. Ενώ εκείνος, διωγμένος από το στρατό, διωγμένος από το σπίτι του, απλώς γραφιάς, γιατί είχε ρωτήσει και είχε μάθει, με συναναστροφές που κάθε λογικός άνθρωπος θα ντρεπόταν να έχει. Τη γριά και την κόρη με τα κουρέλια. Να σηκώνει κεφάλι, να σηκώνει φωνή και να τον κοιτά με θλίψη σαν να ήταν ένα κατώτερο είδος ανθρώπου. Αυτό πήγαινε πολύ. Με βασανισμένη του ψυχή δεν είχε δύναμη, δεν είχε ανδρεία. Έτσι, αντί να κάνει κάτι εκείνη τη στιγμή, αναλωνόταν στο να σκέφτεται τι θα μπορούσε να είχε κάνει και τι θα έκανε από εδώ και πέρα. Και η ψυχή του συρρυκνωνόταν σε μια κακία και ένα φθόνο χωρίς προηγούμενο. Αν τον είχε μπροστά του. Κι όμως το μεγαλύτερο μαρτύριό του ήταν ότι βαθιά μέσα του ήξερε ότι αν τον είχε πάλι μπροστά του, τίποτε δεν θα το έκανε. Γιατί ο Ανδρόνικος πάντα είχε το πάνω χέρι σε κάθε φάση της κοινής του ζωής. Και σκύλιαζε. Φοβερό μικρόβιο η ζήλια. Μπαίνει ανεπαίσθητα στο νου από μια σκέψη τόση δά. Και λίγο-λίγο απλώνεται και τον κυριεύει και τον σκοτίζει. Και πιο μετά, σαν αρρώστια μεταδοτική, κατεβαίνει στο υπόλοιπο σώμα και το αρρωσταίνει. Μα η νίκη της γίνεται οριστική όταν στείνεται το λάβαρό της στην καρδιά. Τότε τη σφίγγει και την πονά τόσο οδυνηρά και ο άνθρωπος που έχασε αρχικά το νου του χάνει τώρα και την ψυχή του. Και τίποτε δεν του μένει. Καμία σκέψη αγαθή. Αντιθέτως, στόχος του γίνεται η καταστροφή του άλλου. Τα πάντα για το κακό του άλλου. Και αντί να ζεις και να φτιάχνεις τη ζωή σου, ζεις για να καταστρέψεις το αντικείμενο της ζήλιας σου. Ακόμη και αν εσύ έτσι καταστρέψεις και τη δική σου ζωή. Αυτή ήταν η θλιβερή αρρώστια που είχε προσβάλει τον Μιχαήλ. Από τα παιδικά του χρόνια κιόλας, κάθε φορά που δεν τα κατάφερνε τόσο καλά στο σχολείο ή όποτε δεν άκουγε τους γονείς του, η μητέρα του συνήθιζε να του λέει «Πάρε παιδί μου παράδειγμα τον Ανδρόνικο, δεν βλέπεις τι καλό παιδί είναι και πόσο μελετηρό». Πάντα ακούει τους δικούς του. Θα προοδεύσει, θα το δεις. Και όσο η μητέρα του τον εκθίαζε, τόσο η ζήλια του δάγκωνε την ψυχή. Μα ήταν μικρό παιδί και γρήγορα το ξεχνούσε, μόλις έστεινε με τον Ανδρόνικο κάποιο παιχνίδι. Μα ερχόταν σχεδόν σε όλα δεύτερος. Όχι ότι δεν ήταν καλός, μα ο Ανδρόνικος ήταν πάντα λίγο καλύτερος. Και στα παιχνίδια και στα μαθήματα και στα όπλα και στην υπασία. Πάντα ήταν ο καλύτερος. Και ο Μιχαήλ, που όταν εκείνος δεν ήταν μπροστά, θεωρούνταν τόσα υποσχόμενος νέος, ένιωθε να εξαφανίζεται όλη η έγκλη του μόλις εμφανιζόταν ο Ανδρόνικος. Την ήθελε βέβαια την παρέα του. Ήθελε να είναι με τους καλύτερους και ο Ανδρόνικος ήταν τέτοιος. Μα όσο μεγάλωνε τόσο συνειδητοποιούσε τη διαφορά τους και αυτό τον έκανε να ζηλεύει. Αντί να προσπαθήσει να τον μιμηθεί στα καλά του, άρχισε απλώς να επιθυμεί να μην τα καταφέρει τόσο καλά εκείνος. Και δεν θεωρούσε ότι σε αυτά τα δύο υπήρχε κάποια διαφορά. Προσπαθούσε να βρίσκει τρόπους να του γίνεται εμπόδιο. Μα πάντα στα κρυφά. Έτσι ήταν ο Μιχαήλ. Το θλιβερό ήταν πως ό,τι και αν έκανε, εκείνος πάντα τα κατάφερνε να τον ξεπερνάει και να φαίνεται καλύτερος. Και το μικρόβιο προχωρούσε όσο περνούσαν τα χρόνια. Και όσο έβλεπε ότι η παρέα τους δεν πάει καλά, τόσο αγρίευε. Και οι παράλληλες ζωές τους συνεχίστηκαν. Γείτονες, φίλοι, συμμαθητές και μετά σε στρατιώτες. Ακόμα έψαχνα να βρει τρόπο να τον βλάψει. Ήταν μια μέρα που σκυμμένος πίσω από ένα τραπέζι έψαχνα να βρει ένα μαχαίρι που είχε χάσει. Ο κοιτώνας ήταν άδειος. Τότε μπήκε ο Ανδρόνικος. Έσκυψε πιο πολύ να μην τον δει. Δεν ήθελε να του μιλήσει. Εκείνος πήγε στην κλίνη του. Άνοιξε τον στρατιωτικό του σάκο και έβγαλε κάτι ξύλινο. Δεν έβλεπε καλά τι ήταν. Πίσω από το τραπέζι δεν είχε καλή οπτική επαφή. Μα όταν ο Ανδρόνικος έκανε το σταυρό του και το ασπάστηκε με ευλάβεια, κατάλαβε.
Κατάλαβε ότι βρήκε επιτέλους την αχίλιο πτέρνα του φίλου του. Συνειδητοποίησε ότι ο άψογος Ανδρόνικος για πρώτη φορά ξέφευγε από το τέλειο. Ναι, ο Ανδρόνικος ήταν εικονόφιλος, αιρετικός, αντίθετος με τον ίδιο τον Αυτοκράτορα, αντίθετος με τον ίδιο τον πατέρα του. Τώρα τον είχε στο χέρι. Το μόνο που έμενε ήταν να βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία. Δεν βιαζόταν. Του άρεσε αυτή η αίσθηση υπεροχής. Να ξέρει ότι επιτέλους μπορεί να τον καταστρέψει. Μόνο αυτός το γνώριζε και αυτό του έδινε μια άγρια χαρά. Η κατάλληλη ευκαιρία δεν άργησε να βρεθεί. Την ημέρα των αγώνων ο Μιχαήλ είχε νικήσει. Μα όταν είδε τον Ανδρόνικο να ξεσηκώνει τα πλήθη με την ολότελα απρόσμενη νίκη του και να κάνει τη δική του να φαίνεται αμεληταία, είπε ότι τέλος. Τώρα θα έπρεπε όλοι να μάθουν ποιος ήταν. Κρύφτηκε έξω από τον κοιτώνα και περίμενε. Πολύ σύντομα ο Ανδρόνικος μπήκε μέσα και σαν να του έκανε χάρη έβγαλε αμέσως την εικόνα. Τι ικανοποίηση να τον πιάνει στα πράσα και να τον ξεμπροστιάζει σε όλο το στρατόπεδο. Ο καλός, ο τέλειος στρατιώτης, ο γιος του δομέστικου να γίνεται αντικείμενο χλέβης. Τα κατάφερε. Τον έδιωξαν από το στρατό. Νόμισε πως κέρδισε. Νόμισε πως τίποτα άλλο δεν ήθελε από τη ζωή και πως επιτέλους θα ησύχαζε. Μα το μικρόβιο είχε προχωρήσει τόσο που δεν τον άφηνε ήσυχο. Έπρεπε συνεχώς να ασχολείται μαζί του. Έπρεπε να μαθαίνει τι κάνει, να βλέπει την πτώση του και να παίρνει δύναμη. Ήθελε να βλέπει τα χάλια του για να πανηγυρίζει, να πηγαίνει η ψυχή του στη θέση της. Μα ο Ανδρόνικος δεν του έδωσε ούτε αυτή την ικανοποίηση. Μες στα χάλια του έμοιαζε σίγουρος και δυνατός όσο ποτέ. Ακόμη και μπροστά στο στρατιωτικό συμβούλιο είχε μια βεβαιότητα ότι κάνει το σωστό, μια ανδρεία στο βλέμμα του. Αλλά και μετά, αποδιωγμένος από το πλούσιο πατρικό του, χωρίς φίλους και συγγενείς, με παρέες υποδέστερες και μια δουλειά, ο Θεός να την κάνει δουλειά. Άκου αντιγραφέας, ο γιος του πατρικίου ζώσιμου, του μεγάλου δομέστικου των σχολών. Έδειχνε παρόλα αυτά χαρούμενος, απτόητος. Αυτό πήγαινε πολύ. Και όταν είδε την κοπέλα στο δρόμο, θαύμασε το παράστημά της και το περήφανο, το όμορφο βλέμμα. Και θύμωσε μαζί της, γιατί για κάποιο λόγο του θύμισε τον Ανδρόνικο. Και τότε θυμήθηκε πραγματικά ότι την είχε δει μαζί του, στο μήλο του Κοκκινά. Και ήταν λοιπόν όπως ο Ανδρόνικος, άνθρωπος που δεν έδειχνε να πνοείται από τις εξωτερικές συνθήκες. Η φτώχεια της δεν δικαιολογούσε τέτοιο βλέμμα. Κάτι εσωτερικό έδινε φως. Αυτό το φως στα μάτια της. Θα έπρεπε να είναι άτολμη, φοβισμένη, με σκυμμένο το κεφάλι, αλλά όχι. Το ίδιο θα έπρεπε να είναι και ο Ανδρόνικος. Μα φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι δεν το συνειδητοποιούν αυτό. Λυσούσε ο Μιχαήλ και το άρρωστο από τη ζήλια μυαλό του βρήκε ένα σχέδιο που του φάνηκε τόσο εξαιρετικό. Θα τον πλήγωνε μέσω εκείνης, θα την κατέστρεφε. Με αυτό το σκεπτικό εισέβαλε στο σπιτάκι της εκείνη την ημέρα, σίγουρος για την επιτυχία του, και έφυγε σαν τη βρεγμένη γάτα. Κι εκείνος, Χριστέ μου, έσφυγε τις κλειδώσεις του μέχρι που άσπριζαν. Κι εκείνος ζει και βασιλεύει. Θα αρρώστενε. Το ένιωθε. Αν δεν έβρισκε τρόπο να τον καταστρέψει ολοκληρωτικά, θα αρρώστενε.

0: Η επόμενη απόπειρα να βρουν τον πορφυρό κώδικα έγινε την επόμενη Κυριακή ακριβώς όπως το είχαν συμφωνήσει. Μετά από τη θεία λειτουργία συναντήθηκαν ξανά έξω από τη μονή. Η Ειρήνη είχε φτάσει πρώτη, μα δεν ένιωθε άνετα να μπει εκεί μόνη της. Έτσι έμεινε να τον περιμένει. Αυτή τη φορά, αφού έκαναν ξανά μια προσπάθεια στον έσω χώρο της μονής χωρίς αποτέλεσμα, αποφάσισαν να κοιτάξουν και εκτός. Από τα ανατολικά τείχη του μοναστηριακού συγκροτήματος προχώρησαν προσεκτικά, ψάχνοντας για οτιδήποτε θα παρέπεμπε σε πηγή, νερό, ποτήρι. Θα είχαν περπατήσει λίγη ώρα όταν ξαφνικά μια παλιά ξεραμένη κινστέρνα φάνηκε μπροστά τους. «Λες να εννοεί αυτή με το ποτήρι ενώ εγώ πίνω?» ρώτησε με αγωνία η Ειρήνη.
1: «Γιατί όχι?»
0: «Φυσικά θα μπορούσε. Τι σημασία έχει να είναι ξεραμένη? Η κινστέρνα είναι για να συγκεντρώνει το νερό. Αυτή όμως δείχνει εξαιρετικά παλιά και μάλλον θα έχει κάνει ρογμές και δεν θα μπορεί να συγκρατήσει τα νερά». «Ρογμές? Δεν θα μπορούσε?» Έλαψαν τα μάτια της. «Τι? Ανδρώνικε, ποιο είναι το επόμενο χωρίο?»
1: «Άφες τους νεκρούς, θάψε τους σε αυτό νεκρούς».
0: «Και αν το θάψε, δεν έχει να κάνει με νεκρούς, αλλά με την ταφή του κώδικα?»
1: «Εννοείς να έθαψε κάπου τον κώδικα?»
0: «Σωστά, όχι κάπου απλώς, αλλά εκεί που προορίζεται για τη συλλογή του νερού, σε κάποια ρογμή της κινστέρνας ίσως».
1: «Δεν είναι άσχημη σκέψη σου, πάμε να δούμε».
0: Λάμποντας η κοπέλα ένευσε ναι. Η καρδιά της χτυπούσε γοργά. Ένιωθε ότι ο κώδικας δεν ήταν μακριά. Μαζεύοντας τη μακριά και φαρδιά φούστα της, άρχισε να κατεβαίνει ταλαξεμένα στο πλάι πέτρινα σκαλιά της κινστέρνας, ακολουθώντας τον Ανδρόνικο. Ήταν πραγματικά πολύ παλιά και τα σκαλιά σχεδόν κατεστραμμένα. Πολλές φορές γύρισε ο Ανδρόνικος και της πρότεινε το χέρι να τη βοηθήσει να κατέβει. Μα εκείνη, σίγουρη για τις ικανότητές της στο σκαρφάλωμα, αρνήθηκε. Σε λίγο, χωρίς απρόοπτα, βρίσκονταν στο βάθος της στέρνας. Ήταν περίεργη αίσθηση να κοιτάς πάνω και να νιώθεις χωμένος κάτω από το επίπεδο της γης. Σαν να ήσουν σε ένα τάφο, μόνο που ο ήλιος έλαμπε ολόλαμπρος πάνω από το κεφάλι σου. Κάτι υπολείμματα από κολόνες ήταν το μόνο σημάδι ότι κάποτε εκεί βρισκόταν κάτι πιο σπουδαίο από έναν σκέτο βαθύ λάκκο. Άρχισαν αμέσως την εξερεύνηση. Ο Ανδρόνικος προχώρησε προς τα δεξιά και η Ειρήνη προς τα αριστερά, ελέγχοντας κάθε άνοιγμα και κάθε ρογμή της. Μα όλα φαινόταν αφημένα στο έλεος του χρόνου και όχι πειραγμένα από χέρι ανθρώπινο. Άλλωστε, από τους υπολογισμούς του Ανδρόνικου, το δέμα θα πρέπει να ήταν αρκετά μεγάλο και αποκλείεται να χωρούσε σε μια απλή σχισμή. Το πιο πιθανό θα ήταν να έσκαψε κάπου και να το έκρυψε. Έψαχναν πολλή ώρα και είχαν αρχίσει να απογοητεύονται. Τέλος κάθισαν σε κάτι πέτρες να ξεκουραστούν. «Δεν βγαίνει τίποτα. Κάποιο λάθος έχουμε κάνει», σκέφτηκε δυνατά η Ειρήνη απογοητευμένη. Ο Ανδρόνικος δεν απάντησε. «Δεν νομίζεις ότι κάτι δεν κάνουμε καλά?» ξαναείπε, ελαφρώς εκνευρισμένη από τη σιωπή του παλικαριού.
1: «Μάλλον»,
0: ήρθε η σύντομη απάντηση. «Φυσικά και έχουμε κάνει λάθος», συνέχισε δυνατά μόνη της. «Έχουμε αγνοήσει εντελώς το τελευταίο χωρίο. Ακατανόητο όμως. Αντί να διευκολύνει, περιπλέκει τα πράγματα. Αν πιστέψεις, θα δεις τη δόξα του Θεού. Αυτό δεν μας δίνει κανένα στοιχείο. Δεν θυμάμαι καν που το λέει στο Ευαγγέλιο. Εσύ ξέρεις?»
1: «Είναι από το κατά Ιωάννην, η περιγραφή της Ανάστασης του Λαζάρου. Μας είχαν βάλει στο σχολείο να μάθουμε την περικοπή απ' έξω».
0: «Και?»
1: «Τι και?»
0: «Τι λέει, πώς συνδέεται αυτή η φράση με το κείμενο?»
1: «Ο κύριος απευθύνεται στην αδελφή του Λαζάρου, τη Μάρθα, και της λέει ότι η Ανάσταση του αδελφού της, ο οποίος είναι ήδη 4 μέρες πεθαμένος, είναι ουσιαστικά θέμα πίστης. Λέγει αυτή ο Ιησούς, ουκ είπονση, ότι εάν πιστεύσεις, όψει την δόξα του Θεού». Αν θυμάμαι καλά, στη συνέχεια λέει, ήρανούν των λίθων, ου ειν ο τεθνικός κείμενος. Ο δε Ιησούς ήρε τους οφθαλμούς άνω».
0: «Ανδρώνικε, το είπες μόνος σου».
1: «Τι είπα, βρε Ειρήνη?»
0: «Ήρανούν των λίθων, ου ειν ο τεθνικός κείμενος. Μήπως πρέπει κι εμείς να άρουμε κάποιο λίθο, να βρούμε τον κρυμμένο κώδικα?»
1: «Τι λες?»
0: «Λέω ότι αν σηκώναμε καμιά πέτρα,
1: όπως σήκωσαν για να αναστηθεί ο Λάζαρος. Μήπως είχαμε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Δεν χάνουμε τίποτα να δοκιμάσουμε.
1: Λες να το εννοεί έτσι. Με έξαψη άρχισαν να μετακινούν μικρές και μεγάλες πέτρες. Άλλες κουνιόντουσαν εύκολα δίνοντάς τους ελπίδες και άλλες ήταν αμετακίνητες. Πολλές φορές ο Ανδρόνικος χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει κάποιο ξύλο σάλωστο για να ξεθάψει τις πέτρες. Μα όσο και αν κόπιασαν, όσες πέτρες και αν σήκωσαν, όσο σίγουροι και αν ήταν για την ερμηνεία των χωρίων, οι πέτρες δεν αποκάλυψαν παρά σκουλίκια που αναδεύονταν ενοχλημένα γιατί τους χάλασαν την ησυχία τους. Σε λίγη ώρα η έξαψη υποχώρησε και μια έντονη απογοήτευση σχηματίστηκε στα πρόσωπά τους. Ειδικά η Ειρήνη το έφερε βαρέως. Ήταν σίγουρη πως είχε καταλάβει το σκεπτικό του πατρός Γερασίμου και τώρα έβλεπε ότι μάλλον βρισκόταν και πάλι σε λάθος μονοπάτι. Όχι μόνο δεν υπάρχει ίχνος του κώδικα, δεν υπάρχει και ίχνος νερού σε αυτή την κινστέρνα, είπε έντονα η Ειρήνη που ένιωθε απόρα διψασμένη. Και σήμερα δεν λέει σχεδόν τίποτα. Ήταν αλήθεια. Ο Ανδρόνικος από την αρχή ήταν ολιγομήλυτος και ελαφρώς στενοχωρημένος, θα έλεγε όποιος τον ήξερε. Τι έχεις λοιπόν, συνέχισε εκνευρισμένη. Τι έχεις και δεν λες τίποτα. Ο Ανδρόνικος γύρισε και την κοίταξε. Κατευθείαν μαλάκωσε η Ειρήνη. Συγγνώμη, εσύ κάτι έχεις και εγώ δεν ξέρω τι λέω. Δεν θέλεις να μου πεις τι σε βασανίζει?
0: Δεν έχω τίποτα, λίγο κουρασμένος είμαι. Ξέρω, δεν είμαι πολύ καλή παρέα σήμερα, λυπάμαι.
1: Σε βάζει να δουλεύεις πολύ. Με όλα αυτά τα πήγαινε, έλα.
0: Πώς να αντέξεις, τρως τίποτα?
1: Και μια έγνοια σχεδόν μητρική ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό της.
0: Μην έχεις έννοια, μια χαρά είμαι.
1: Τρώω, είμαι καλά, είπε και έκρυψε το πρόσωπό του στις παλάμες του, δείχνοντας ακριβώς το αντίθετο. Η Ειρήνη δεν τόλμησε να επιμείνει. Ήταν φανερό πως κάτι είχε συμβεί και δεν ήθελε να της το πει.
0: Και εγώ να εκνευρίζομαι μαζί του, σαν να φταίει εκείνος που δεν βρίσκουμε τον κώδικα. Αντί να καταλάβω πως κάτι έχει. Τι εγωίστρια που είμαι, Θεέ μου.
1: Η Ειρήνη είχε μαντέψει σωστά. Κάτι είχε συμβεί.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Και βέβαια εκεί βοηθάει και τα μοναστήρια του Πατρός Εφραίμ και πολλών παιδιών που φύγαν από εδώ, βρίσκονται στην Αμερική και διδάσκουν την ξένη μουσική και μεταφέρουν αυτή την παράδοση εκεί. Και βλέπω και πολλά παιδιά, τώρα ή θα είναι Έλληνες ή θα είναι Αμερικάνοι, οι οποίοι έρχονται για σπουδές εδώ, ελληνικά ή θεολογία κλπ. Και θέλουν να μάθουν και ξένη μουσική.
1: Οι όλοι οι λαοί που είναι Ορθόδοξοι έρχονται εδώ στη Θεσσαλονίκη να μάθουν τη μουσική σε συνδυασμό με τη θεολογία, πώς γίνεται συνήθως?
0: Ναι, κυρίως σε συνδυασμό με τη θεολογία έρχονται, αλλά και για να μάθουν ελληνική γλώσσα και παράλληλα, επειδή έχουν κάποια σχέση με την Εκκλησία, μαθαίνουν και ξένη μουσική. Εγώ, παραδείγματος χάρη, έχω 10 παιδιά που είναι από την Βουλγαρία, που είναι από τα Σκόπια, που είναι από διάφορες περιοχές, ξέρω εγώ, οι Ρουμάνοι, ναι, που έχουν κάποιες γνώσεις και έρχονται εδώ πέρα να τις εξειδικεύσουν.
1: Και νομίζω τελευταία γίνεται και δουλειά στη μεταγραφή στη γλώσσα τους
0: πολλών
1: μουσικών κειμένων, ναι.
0: Ναι, ναι. Όχι από τώρα, παλαιότερα. Ξέρω εγώ, θυμάμαι και στη Γαλλία τα βιβλία της Σιμωνόπετρας. Είχαν μεταφραστεί στα γαλλικά για τη λατρεία εκεί και σε άλλες γλώσσες, βέβαια. Επίσης στην Αλβανία. Ναι. Ένα σπουδαίο κομμάτι. Τώρα υπάρχει ένας υποψήφιος διδάκτορας σε μένα, ο Θόδωρος Πέτσι, ένας πολύ σπουδαίος μουσικός που είναι πρωτοψάλτης εκεί στο. Στην Αρχιεπισκοπή κάνουν αυτή τη δουλειά. Μεταγραφή στην αλβανική γλώσσα και μελοποίηση με βάση όμως το βυζαντινό μέλος, έτσι όπως είναι παραδεδομένο, ναι. Και γίνεται έργο. Και υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία μαθαίνουν τη βυζαντινή μουσική. Υπάρχει ένας χορός, υπάρχει. Το ίδιο γίνεται και στη Βουλγαρία, το ίδιο γίνεται και στα Σκόπια και στη Ρουμανία πάλι γίνεται πολύ σπουδαία δουλειά. Εκεί πηγαίνει και ο Παναγιώτης ο Νεοχωρίτης, ο Πρωτοψάλτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου και διδάσκει, ή και η καθηγήτρια η Μαρία η Αλεξάνδρου, ή καλούνται εκ περιτροπής, ξέρω, ο Γιάννης ο Χασανίδης είχε πάει τις προάλλες και δίδαξε πάνω τη ζεντή μουσική. Υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχει η αναζήτηση.
1: Παρόλο που δεν είναι στην παράδοσή τους.
0: Ναι, παρόλο δεν είναι. Προσπαθούν να βρουν λίγο την παράδοσή τους πάλι.
1: Μακάρι.
0: Ή τα παιδιά από την Αθήνα,
1: Φωτόπουλος
0: και ο Βουδέκης που πηγαίνουν στη Ρωσία και διδάσκουν βυζαντινή μουσική. Δηλαδή υπάρχει η αναζήτηση για το βυζαντινό μέρος. Τις προάλλες ήρθε μια μοναχή η οποία είναι στην Εσθονία και ήθελε να μάθει βυζαντινή μουσική για να μπορέσουμε να την βάλουμε στο μοναστήρι. Ίσως αυτά είναι καλές ευκαιρίες να τις αξιοποιήσουμε για να μεταφερθεί η ψαλτική παράδοση και στους άλλους λαούς.
1: Είναι εύκολη αυτή η μεταγραφή σε ξένες γλώσσες και όσον αφορά τη μελοποίηση αλλά και τη γραμματική και τις έννοιες?
0: Δεν είναι μόνο θέμα μουσικής, είναι και θέμα γλώσσας. Παραδείγματος χάρη, αυτή η μουσική είναι ελληνική μουσική και ήρθε ως επένδυση πάνω στον ελληνικό λόγο. Επομένως και οι μουσικές φράσεις που δημιουργήθηκαν φτιάχτηκαν για να καλύψουν συγκεκριμένη γλώσσα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι για να γίνει μια μελοποίηση σε ξένη γλώσσα πρέπει να δούμε καταρχήν το κείμενο. Λέμε εμείς τώρα πάσα πνοή, με δύο λέξεις είπαμε όλη αυτή την έννοια. Για πείτε τώρα σε ποια γλώσσα θα το πείτε με δύο λέξεις. Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχει μια απόκληση ως προς τη μελοποίηση. Για να γίνει όμως μια σωστή μελέτη θα πρέπει πάλι να δούμε τις θέσεις. Τι μας παραδίδονται από τους Έλληνες μελοποιούς. Έτσι, τον Πέτρο Περοπονίσου και όλους τους προγενέστους, ξέρω εγώ, τις μουσικές φράσεις. Ποιες συλλαβές μπορούν να δεχθούν μέσα σε αυτές τις μουσικές φράσεις και αντιστοίχως μετά τις μεταφέρουμε σε μια άλλη γλώσσα. Επίσης έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο πώς σλαβικοί λαοί δέχονται τη βυζαντινή μουσική παλαιότερα, παραδείγματος χάρη οι Ρουμάνοι ή οι Σέρβοι, μέσα από χειρόγραφα που υπάρχουν στο Αγιον Όρος. Παραδείγματος χάρη υπάρχει ο Νεκτάριος, ο Βλάχος, ο Ιερομόναχος, ο Προδρομίτης που λέμε, ξέρω εγώ, ο οποίος ήταν Ρουμάνος, έγινε μοναχός στην Ρουμανία, ήρθε μετά εδώ στο Άγιον Όρος και ήταν πρωτοψάλτης για πολλά χρόνια στο Άγιον Όρος. Αυτός λοιπόν μας έχει παραδώσει πολλές μεταγραφές του ελληνικού κειμένου στα ρουμανικά. Ή επίσης ρουμανικά στα ελληνικά, έτσι έκανε αυτή τις μεταγραφές. Ακόμα και ο Πέτρος ο Περοπονίσου έχει κάνει μεταγραφή μέσα στα κυριλικά. Επίσης υπήρχε ένας άλλος Μακάριος Ιερομόναχος, Ρουμάνος και αυτός. Δηλαδή έχουν γίνει προγενέστερες προσπάθειες και έχουν καταγραφεί όλα αυτά. Οπότε, αν θέλουμε να κάνουμε μια μεταγραφή, καλά είναι πρώτα απ' όλα να δούμε πώς εκείνοι έκαναν τις μεταγραφές, πόσο πιστοί ήταν σε ένα κείμενο ή πόσο

διαφοροποιούνταν, σε τι μέγεθος σε σχέση με το αυθεντικό το ελληνικό κείμενο, και θα καταλάβουμε λίγο πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι δύσκολο. Εντάξει. Θέλει λίγο μια καλή γνώση της μουσικής και καλή γνώση. Πρέπει όμως πρώτα απ' όλα να έχουμε το ποιητικό κείμενο να είναι αυτό το οποίο θα είναι παγιωμένο.

0: μιλήσουμε λίγο και για το δάσκαλό σας, τον Δημήτρη Σουβλατζή. Τον αναφέραμε ήδη αρκετές φορές.
1: Ναι.
0: Πείτε μας λίγο, μιλήστε μας γι' αυτό.
1: Ο Δημήτρης Σουβλατζής καταγόταν το κοροπή της Αττικής. Μαθήτευσε κοντά στον Στρατιλάτη, έναν δομέστικο του Ιακώβου, αρχικά. Στη συνέχεια, όπως ανέφερε και εκείνος, είχε κάνει 2 χρόνια με τον Κωνσταντίνο τον Ψάχο. Και μετά πήγε στο Εθνικό Οδείο των Αθηνών, όπου μαθήτευσε κοντά στον Χατζηθεοδόρο, τον Γιώργο Χατζηθεοδόρο. Αργότερα πήγε ως καθηγητής πλέον στο Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ξάνθης, τη δεκαετία του 50, και έψαλε εκεί και στον Άγιο Ελευθέριο, όπου μας περιγράφει πολλές ιστορίες και γεγονότα τα οποία συνέβησαν εκεί με...
0: Είναι αληθινή αυτή η ιστορία με το,
1: ναι, είναι αληθινή.
0: Με το Χότζα.
1: Ναι, είναι αληθινή. Είναι πολλές, δεν είναι μία. Ναι. Ίσως ξέρετε μία, ξέρω, που έλεγε, ναι, άκουσαν εσείς τον ίδιο Μακάμ, το οποίο έλεγε εκείνος, που έλεγε ο Χότζας επάνω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά υπάρχει συνέχεια, ότι μετά πήγε στο καφενείο και έλεγε ο Χότζας, λέει, υπάρχει ένας Ρωμιός, λέει, ο οποίος ό,τι και να πω εγώ, λέει, αυτός άκουσαν εσείς. Και λέει, εγώ είμαι, λέει. Και γνωρίστηκαν και συνέχεια, λέει, ερχόταν ο Χότζας στο αναλόγιο. Και όταν έλεγα τον Απόστολο, μου έλεγε, πες, ξέρω εγώ, Νεβά, πες, Βίτς, πες, τέτοια, το έλεγα. Ναι, τι προκύπτει μέσα από όλο αυτό, ότι η μουσική, η ανατολική μουσική, δεν είναι τίποτα άλλο, είναι η ψευδή μουσική. Που απλά άλλαξε η ορολογία. Αντί να πούν, ξέρω εγώ, πρώτο ήχος, λένε Μακάμ Ουσάκ.
0: Πότε είχε μάθει όμως τα Μακάμια, αφού δεν έκανε στην Κωνσταντινούπολη καθόλου.
1: Είχε πνεύμα μαθητείας μονίμως. Εγώ πρέπει να σας πω ότι, ξέρω εγώ, ήταν 2-3 μήνες πριν κοιμηθεί, με παίρνει μια μέρα τηλέφωνο, 7.30 ώρα το πρωί, λέει, Γιαννάκη, πού είσαι, λέω, στο σπίτι. Έλα που σε θέλω. Πάω στο σπίτι να πιούμε καφέ και μου λέει, εσύ που κάνεις τώρα διδακτορικό, λέει, και σπούδες με αυτά. Ξέρεις αυτά που λένε, λέει, για τους κλαδικούς ήχους. Δηλαδή, 86 χρονών άνθρωπος τώρα, έτσι. Λέω, δάσκαλε, δεν τα ξέρω, ναι. Κάτσε να μου τα πεις. Δηλαδή, δεν είχε την έννοια ότι εγώ είμαι ο δάσκαλος και δεν θα ρωτήσω. Και θυμάμαι, μου είχε πει και μια παροιμία. Κεφάλι που σκύβει δεν κόβεται, λέει. Πάντα να ρωτάς, πάντα να μαθαίνεις. Μην λες πως τα ξέρεις όλα.
0: Δείχνει για το ήθος του πολλά αυτό.
1: Εννοείται. Και πάντα διάβαζε και πάντα... Εγώ είχα την ευλογία και εγώ και άλλα 2-3 παιδιά. Είχαμε ζηλέψει τη βιβλιοθήκη του, οπότε λέγανε, του είπαμε, θέλουμε και εμείς να αποκτήσουμε αυτή τη βιβλιοθήκη. Οπότε τι κάναμε, παίρναμε λίγα-λίγα βιβλία, πηγαίναμε και τα βγάζαμε φωτοτυπία. Και έτσι έχω βάλει τη βιβλιοθήκη του. Αυτό σημαίνει ότι βλέποντας τα βιβλία τώρα μέσα, βλέπω σημειώματα του Σουβλατζή. Και λέει, αυτή η σύνθεση, ναι, είναι καλή. Αυτή η σύνθεση δεν είναι καλή. Ναι, αλλά όλα αυτά τα βιβλία, μιλάμε για πάνω από 100 βιβλία,
0: τα έχει διαβάσει.
1: Δεν στεκόταν μόνο σε αυτά τα οποία θα έπρεπε να ψάλει στην Κύρια και στην Εκκλησία ή αυτά που έπρεπε να διδάξει το Οδείο. Ήταν διαρκώς αυτό, την έννοια του να μάθω κάτι καινούριο. Δεν είναι τυχαίο ότι ξέρω, κατέβαινε και σε όλα τα συνέδρια που δημιουργήσε ο δάσκαλός μου, Στάθης. Τα μουσικολογικά που ξεκίνησα με το ίδρυμα της Βυζαντινής Μουσικολογίας. Σε όλα τα συνέδρια κατέβαινε κάτω κάτι να ακούσει, κάτι να μάθει καινούριο. Νομίζω έτσι πρέπει να κινηθούμε κι εμείς. Λοιπόν. Φεύγει από την. Οπότε σε αυτή τη λογική λοιπόν έμαθε και τα Μακά.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι δεν είναι. Μετά την Ξάνθη ήρθε εδώ στην Θεσσαλονίκη και δίδαξε στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία. Γι' αυτό και πολλοί παπαδάσκαλοι, παλιοί. Τον είχαν δάσκαλο. Και έχω συναντήσει πάρα πολλούς. Καθόμασταν, γιατί οι περισσότεροι έμεναν μέσα στο οικοτροφείο. Ναι. Καθόταν ο Σουβλατζής μετά και μας. Έψαλε, μας τραγουδούσε, μας δίδασκε και τούτο και τ' άλλο. Δηλαδή δεν στεκόταν μόνο στη μαθητεία μέσα στο σχολείο, μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος, αλλά και μετά.
0: Δηλαδή είχε όρεξη και να διδάσκει, όχι μόνο, ναι, να, ναι, μαθαίνει.
1: Ναι. Και γι' αυτό είχε γράψει ένα βιβλίο με όλα τα προσώμια. Γι' αυτό είχε γράψει βιβλίο με τις ακολουθίες, με τις εκφωνήσεις των ιερέων, σε όλους τους ήχους και τα κατά. Ήταν πρακτική δηλαδή η διδασκαλία του. Μέχρι που πήρε σύνταξη, κάπου νομίζω στο 81-82 από την Κριστική Ακαδημία. Εδώ έψαλε στην Αγία Μαρίνα στην Τούμπα και μετά έψαλε στον Άγιο Κωνσταντίνο Υποδρομίο, την παλιά εκκλησία. Μετά το σεισμό όμως, επειδή ρίξαν τον ναό για να φτιάξουν καινούριο, εκεί σταμάτησε και ο παππούς, γιατί είχε προβλήματα υγείας λόγω του τσαχάρου, είχε τυφλωθεί το ένα μάτι και από το άλλο έβλεπε μόνο 20%. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι τον σταμάτησε από την μελέτη και από την διδασκαλία. Συνέχισε και εμείς πάνω του ρωτούσαμε, δεν θα γράψεις τίποτα δικά σου πράγματα, βέβαια, ακόμα είμαι μικρός. Και ναι, είχε τη λογική ότι πρέπει να χορτάσω πρώτα τα κλασικά και μετά να αρχίσω να δημιουργώ. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι η Θεία Λειτουργία που κυκλοφόρησε έγινε, διαδόθηκε αμέσως και αγαπήθηκε από πολύ κόσμο. Οπότε ως αποτέλεσμα ήταν να συνεχίσει να γράφει και είχε γράψει πάρα πολλά. Κάποια στιγμή λοιπόν, πριν τα τέλη του, αρχές του 2006, γιατί τότε τον Αύγουστο του 2006 κοιμήθηκε, με κάλεσε, πήγα στο σπίτι του και μου έδωσε όλα τα χειρόγραφά του, όλα αυτά που είχε γράψει, και μου ζήτησε να τα εκδώσουμε. Του έδωσα την υπόσχεση ότι ναι, θα το κάνω. Βέβαια, στην αρχή νόμιζα ότι ήταν απλά πράγματα, 2-3 πράγματα. Στη συνέχεια κατάλαβα ότι ήταν πάρα πολλά. Και υπήρχαν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα είχε γράψει. Άρα τα είχε γράψει με το χέρι, αλλά τα είχε δώσει σε έναν μαθητή του, τον Βασίλη τον Ψηλάκο, που είναι στην Αυστραλία, για να τα δακτυλογραφήσει με ένα πρόγραμμα που είχε πάρει από την Μονή Γρηγορίου, πατέρα Σαΐα. Και κάποια άλλα είχε δώσει στον πατέρα Γρηγόριο στο Αγρίνιο, ο οποίος εκείνος τα είχε γράψει με το πρόγραμμα του Μάκηθος. Οπότε ήταν τρεις διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους είχε γράψει τα βιβλία. Όλα αυτά λοιπόν τα συγκέντρωσε και μου τα έδωσε. Και πάλι υπήρχε δυσκολία. Πρώτο Θεός όμως, έτσι ολοκληρώσαμε τώρα την καταγραφή όλων αυτών των βιβλίων και έχει προκύψει να υπάρχει ένα βιβλίο του Εσπερινού, δύο βιβλία του Όρθμου, γιατί μέσα περιέχουν πολύ έλλη, έχει 22 δοξολογίες, παδιές, γράφω σύντομα. Δύο βιβλία Θείας Λειτουργίας, είναι η παλιά Θεία Λειτουργία και η καινούρια, συμπληρωματική, με καινούρια λειτουργικά, καινούρια χειρουργικά, πολλά αξιονιστή, πολλά δύναμης. Και το τελευταίο βιβλίο το μαζέψαμε μέσα από τα δοξαστικά τα οποία έγραφε κατά καιρούς όταν πηγαίνω και ψάρουμε σε διάφορες εκκλησίες. Πάντα έγραφε τα δοξαστικά και μας τα αφιέρωνε. Οπότε μέσα από τόσα χρόνια που ψάραμε μαζί, μαζεύτηκαν όλα αυτά τα δοξαστικά και συμπληρώνονται σχεδόν ένα ολόκληρο δοξαστάριο. Από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Αυγούστου και τριώδη πεντηκοστάριο. Οπότε αυτό είναι και το τελευταίο βιβλίο μας. Και είμαστε τώρα στα τελευταία. Έχουν ολοκληρωθεί, έχουν ψηφιοποιηθεί όλα. Είμαστε στις τελευταίες διορθώσεις. Ευελπιστούμε πρώτο Θεός τώρα σύντομα να κυκλοφορήσουν.
0: Ναι, θα είναι ευχής έργων.
1: Μακάρι να εύχεστε να βγει, να βγουν όλα αυτά τα βιβλία.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

μαζί σας και πάλι προσφυλής μας ακροατέ. Η χαρά μας είναι μεγάλη όταν πληροφορούμεθα την προθυμία σας και τη λαχτάρα σας να ακούτε το Λόγο του Θεού. Αυτό φανερώνει την πνευματική ευρωστία του καθενός μας, αλλά και την πείνα και τη δίψα της ψυχής μας να τραφεί με το Λόγο του Θεού και να ξεδιψάσει με το αθάνατο νερό του Ευαγγελίου. Όπως φροντίζομαι το σώμα και το τρέφομαι και το ποτίζομαι και το θερμαίνομαι και το δροσίζομαι, έτσι έχουμε χρέος και την ψυχή μας να την τρέφουμε με το Λόγο του Θεού σε καθημερινή βάση, να τη δροσίζομαι όταν η κάψα της αμαρτίας την καταδυναστεύει και να την ασφαλίζομαι και τη θωρακίζομαι με τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Συνεχίζοντας τη μελέτη του Θείου Λόγου, ήδη φτάσαμε στο τέταρτο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής και διαβάζουμε τον πρώτο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το λοιπόν ουν αδελφοί, ερωτώμενοι μας και παρακαλούμενεν Κυρίω Ιησού, καθώς παρελάβετε παρημών το πώς δει μας περιπατήν και αρέσκην Θεό, ή να περισσεύετε μάλλον. Με πιο απλά λόγια, κατά τα άλλα αδελφοί μου, σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού, καθώς παρελάβετε από μας το πώς πρέπει να ζείτε και να είστε αρεστοί στο Θεό, να το κάνετε αυτό ακόμη τελειότερα. Εδώ προσφυλής μας ακροατέ, φαίνεται όλο το μεγαλείο της προσωπικότητος του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος απευθυνόμενος στους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης κατέρχεται από το ύψος του μεγάλου αξιώματος, πλησιάζει τους πιστούς χρησιμοποιώντας δύο ρήματα, το ερωτώμεν και παρακαλούμεν, που σημαίνει σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε, δεν λέγει σας παραγγέλουμε και διατάσσουμε. Για ποιο πράγμα παρακαλεί και προτρέπει? Μα για ποιο άλλο? Για το θησαυρό της πίστεως που τους παρέδωσε και αυτοί με προθυμία παρέλαβαν, με μοναδικό στόχο να γίνουν αρεστοί στο Θεό και να επιτύχουν την τελείωση. Ο χριστιανισμός, προσφυλής μας ακροατέ, δεν είναι ένα πολιτικό, οικονομικό, φιλοσοφικό σύστημα, όπως νομίζουν μερικοί, το οποίο προσφέρει κάποια διδασκαλία υψηλής ηθικής στάθμης, ούτε μία από τις πολλές συνηθισμένες θρησκείες του κόσμου που υπόσχονται να θεραπεύσουν κάποιες θρησκευτικές ανάγκες της ψυχής. Ο χριστιανισμός είναι αποκάλυψη Θεού, η φανέρωση του Θεού στον κόσμο. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος ή να τον άνθρωπον Θεόν ποιήσει. Ο χριστιανισμός προβάλλει τη θεανδρική προσωπικότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και προτρέπει τους πιστούς να τον μιμηθούν λέγοντας «Ιδού ο τέλειος Θεός και ο τέλειος άνθρωπος». Άνθρωποι, ανεπιφύλακτα εμπιστευθείτε τον Κύριο και μιμηθείτε τον. Ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές βρίσκει την ευκαιρία να συστήσει στους αδελφούς του να μιμηθούν τον Κύριο και να αντιγράψουν στη ζωή τους τον τρόπο της ζωής του Χριστού. «Γίνες Θεούν μιμητέ Θεού», λέγει προς Εφησίους, και στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, κεφάλιον 1 στίχος 16, λέγει
μιμητέ ημών εγεννήθητε και του Κυρίου. Αλλά και ο Απόστολος Πέτρος εις την πρώτην του επιστολήν κεφάλαιον 2 στίχος 21 γράφει: Χριστός έπαθεν υπέρ ημών ημίν υπολυμβάνων υπογραμμών ή να επακολουθήσετε τη σύχνεσιν αυτού. Ο Χριστός μας θυσιάστηκε για μας και άφησε για τον καθένα μας με τη ζωή του τον τέλειο τύπο και υπογραμμό για να βαδίσουμε επάνω στα δικά του ίχνη. Ο Χριστός μας είναι ο διδάσκαλος, ο μοναδικός και ανεπανάληπτος. Ένας είναι ο καθηγητής και διδάσκαλος, το όνομα του οποίου αξίζει να γράφεται με κεφαλαία γράμματα. Ο Κύριος μας εκήρυξε και δίδαξε και αυτός πρώτος εφήρμοσε. Η ζωή του και η διδασκαλία του διακρίνονται για την απόλυτη συνέπεια. Όσοι ερεύνησαν τη ζωή του Χριστού και διάβασαν τη γλυκιά του διδασκαλία δεν δίστασαν να αναφωνήσουν με θαυμασμό το ουδέποτε λάλησεν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Ο Χριστός μας είναι ο μοναδικός διδάσκαλος της Οικουμένης, ο οποίος πρώτος εφήρμοσε αυτά που δίδαξε και άφησε στον καθένα μας ένα τέλειο τρόπο ζωής, πώς να σκεπτόμεθα, πώς να ομιλούμε, πώς να ενεργούμε και πώς να πολιτευόμαστε. Μία σκέψη να πριτανεύει μέσα στην καρδιά μας. Αν στη θέση μου ήταν ο Χριστός, θα ομιλούσε όπως ομιλώ εγώ? Θα άκουγε αυτά που ακούω εγώ? Θα έβλεπε αυτά που βλέπω εγώ? Θα περπατούσε στο δρόμο αυτό που περπατώ εγώ? Αυτή η σκέψη μπορεί να αποτελέσει ένα θαυμάσιο τρόπο αντιμετωπίσεως των προβλημάτων μας και να συντελέσει θετικά στην όλη πνευματική μας συγκρότηση. Αυτή η σκέψη μπορεί να μας τροχοπεδήσει από την κατηφοριά, τη σύψη και τη διαφθορά. Και ακόμη μία σκέψη θα μπορούσε να είναι για τον καθένα μας ωφέλιμος και ιδιαίτερα επικοδομητική. Αν αυτό που σκέπτομαι με ρωτούσε ο Χριστός τι σκέπτεσαι, θα μπορούσα να του παρουσιάσω τις σκέψεις μου? Αν αυτό που βλέπω με ρωτούσε ο Χριστός, παιδί μου τι βλέπεις, θα μπορούσα να του δείξω το θέαμα που βλέπω? Αν αυτό που ακούω με ρωτούσε ο Χριστός, παιδί μου τι ακούς, θα μπορούσα να του παρουσιάσω τα ακροάματά μου? Αν ο Χριστός με ρωτούσε, παιδί μου, τι λόγια είναι αυτά που λες, θα μπορούσα να του πω τα λόγια μπροστά του χωρίς να κοκκινήσω? Αν ο Χριστός με ρωτούσε, παιδί μου, τι είναι αυτό που κάνεις, θα μπορούσα να του πω, ναι Κύριε, κάνω το θέλημά σου. Ο Χριστός είναι προσφυλής μας ακροατέ, ο τέλειος τύπος αρετής και αγιότητος, τον οποίον καλούμεθα να μιμηθούμε. Το ερώτημα που απίφθαινε ο Χριστός, τι σε ξημών ελέγξιμε περί αμαρτίας, μένει αναπάντητον διαμέσου των αιώνων, γιατί κανείς ποτέ λογικός και εχέφρον άνθρωπος δεν τόλμησε να τον κατηγορήσει για συνέπεια λόγων και έργων. Ομίλησε ο Κύριος μας περί αγάπης και αυτός πρώτος την εφήρμοσε. Ομίλησε περί συγγνώμης και ανεξικακίας έναντι των εχθρών και ο ίδιος επάνω από το σταυρό συνεχώρησε και προσευχήθη για τους σταυρωτάς του. Λόγος και έργων
διδασκαλία και πράξεις μόνον εις το πρόσωπον του Ιησού Χριστού ταυτίζονται πλήρως και εις απόλυτον βαθμόν. Άφθαστος η διδασκαλία του Ευαγγελίου και πρώτος που την εφήρμοσε εις την εντέλεια είναι αυτός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Παράδειγμα λοιπόν για τον καθένα μας ο Ιησούς Χριστός. Είσαι αρχηγός και ηγεμονεύεις σε μικρή ή μεγάλη ομάδα ανθρώπων, ο Κύριος το τέλειο πρότυπο του αρχηγού. Αρχηγός σημαίνει υπηρέτης, έτοιμος πάντα για οποιαδήποτε θυσία. Είσαι δικαστής, προσοχή. Δικαιοσύνην μάθεται ή ενικούνται επί της γης. Επάνω από την έδρα σου ευρίσκεται πάντοτε ο δίκαιος κριτής. Ως αμαρτίαν ουκ επίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Είσαι διδάσκαλος και παιδαγωγός. Βάδιζε στα ίχνη του μεγάλου διδασκάλου και παιδαγωγού ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Είσαι νέος, ο Ιησούς Χριστός το τέλειο πρότυπό σου. Πρότυπο αγνότητος και καθαρότητος βίου. Πρότυπο υπακοής και σεβασμού στους γονείς. Παράδειγμα εργατικότητος και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Είσαι ιερωμένος, ο Κύριος, ο Μέγας Αρχιερεύς είναι ο τέλειος τύπος και υπογραμμός, θυσιάζοντος και θυσιαζομένου. Είσαι πλούσιος ή πτωχός, ο Ιησούς ο Ναζωραίος το μοναδικό μοντέλο της ζωής σου. Οι αλόπικες φωλεούς έχωση, ο δε ο Υιός του ανθρώπου, ουκ έχει που την κεφαλήν κλείνει. Είσαι άνθρωπος, ιδού ο Θεάνθρωπος, αντέγραψέ τον σε όλα, τόλμησε, μη το διστάσεις.

λίχνωστης ποσή μου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του μεγάλου παρακλητικού κανόνος στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλουν οι Γιώργος και Κωνσταντίνος Μπιλάλης, εκφωνεί ο πατήρ Γεώργιος Ανάγνου.

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου, πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισεν με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επε με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξου ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσους.

των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών, Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός,

Παρακολουθήσα με φίλοι μας την ακολουθία του μεγάλου παρακλητικού κανόνος στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι Γιώργος και Κωνσταντίνος Μπιλάλης.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου.

Τιμή των Αγίων Μαρτύρων. Ο Άγιος Αμφιλόχιος είχε μεγάλη ευλάβεια προς τους Αγίους της Εκκλησίας μας, και όταν διαβαζόταν το συναξάρι της ημέρας, στο άκουσμα του ονόματος του κάθε Αγίου έκανε το σημείο του Σταυρού. Συμβούλευε μάλιστα τις μοναχές να ακολουθούν αυτή την ευσεβή συνήθεια, λέγοντας: «Τόσες θυσίες έκαναν οι Άγιοι. Αυτή την ημέρα έδωσαν το αίμα τους για τον Χριστό. Το σημείο του Σταυρού είναι ένας ελάχιστος φόρος ευγνωμοσύνης εκ μέρους μας και προσθήκη ευλογίας για μας». Για να τιμήσει τη θυσία του μαρτυρίου, το στολίδι της Εκκλησίας, όπως τη χαρακτήριζε, ζήτησε από τη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου λείψανα μαρτύρων, γνωστών και αγνώστων, και τα κατέθεσε στο Αρκοσόλιο. Αρκοσόλιο είναι αψιδωτός τάφος με μορφή λάρνακας, λαξευμένο σε τείχωμα στο ας παλαιοχριστιανικής κατακόμβης ή σε τείχο βυζαντινού ναού του παρεκκλησίου του Αγίου Αντωνίου στις 15 Ιανουαρίου του 1958. Επάνω τοποθέτησε μία μαρμάρινη πλάκα με χαραγμένο ένα κλαδί φοίνικα και την αφιέρωση «Το αγνώστο Αγίο Μάρτυρη». Από τότε καθιέρωσε να πραγματοποιείται κάθε χρόνο ένα τριήμερο ακίμητης προσευχής και νηστείας 15 με 17 Ιανουαρίου, κατά το οποίο οι αδερφές προσεύχονται δίπλα στα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων, εναλλασσόμενες ανά μία ώρα. Η συνεχόμενη αυτή προσευχή διακόπτεται μόνο για την αγρυπνία και τη Θεία Λειτουργία που τελείται την 16η του Ιανουαρίου προς τιμήν των Αγίων Μαρτύρων και την 17η για την εορτή του Αγίου Αντωνίου. Με ιερή συγκίνηση αναλογιζόταν τα μαρτύρια των Αγίων, και όπως καταθέτει ένα πνευματικό του παιδί κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας, τα δάκρυα χύνονταν ασταμάτητα από τα μάτια του. Στη Θεία Λειτουργία παρακαλούσε η ψαλμωδία να είναι χαμηλόφωνη και κατανυκτική. Αυτή η μυσταγωγική ατμόσφαιρα ήθελε να διατηρείται όλη την ημέρα, και γι' αυτό υποδείκνυε τις μοναχές να κινούνται στον χώρο του μοναστηριού με σύνεια και σιωπή. Με τον τρόπο αυτό συντελούσε στην καλλιέργεια του μαρτυρικού φρονήματος των μοναχών και στον πνευματικό αναβαπτισμό τους.

ευλαβής λειτουργός. Η Θεία Ευχαριστία, κορυφαίο γεγονός της ζωής του Αγίου. Η αδιάλειπτη προσευχή και όλη η πνευματική ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου κατευθυνόταν προς την αληθινή μετοχή στην τράπεζα του Θεού και τροφοδοτούνταν από αυτήν. Έτσι η Θεία Ευχαριστία υπήρξε η πηγή όλων των πνευματικών χαρισμάτων του. Για τον Άγιο, το θεοσύστατο αυτό μυστήριο με το οποίο γινόταν μέτοχος της ζωής του νηφίου της ψυχής του ήταν το κορυφαίο γεγονός της ζωής του και δονούσε δοξολογικά την ψυχή του. Με θείο πόθο και βαθιά ευχαριστία ασπαζόταν το χείλος του Αγίου Ποτηρίου που το θεωρούσε ως την άχραντη πλευρά του Χριστού από την οποία εξήλθε το αίμα και το ίδωρ. Μετά την ιερουργία της Σεπτής Θυσίας του Κυρίου αισθανόταν πληρότητα όλη την ημέρα. «Τελώντας τη Θεία Λειτουργία κάναμε τα πάντα», έλεγε. Έπαιρνε δε τόση δύναμη που έφτανε να πει «Ξεκινάω τη λειτουργία κατάκοπος και τελειώνω παλικάρι». Μέσα από τα προσωπικά του βιώματα μιλούσε για την ωφέλεια της ψυχής από τη Θεία Κοινωνία. «Όταν γινωνάς, όχι μόνο παίρνεις δύναμη, αλλά φωτίζεσαι, βλέπεις ορίζοντες ευρύς, αισθάνεσαι χαρά. Άλλος νιώθει ξεκούραση, άλλος αγαλίαση, άλλος ειρήνη, άλλος πνεύμα αφοσιώσεως και άλλος μια ανέκφραστη αγάπη προς όλους, ο καθένας ανάλογα με τη διάθεση και τη φλόγα της ψυχής του. Γι' αυτό και έδινε μεγάλη σημασία στην επαρκή πνευματική προετοιμασία για το ύψιστο αυτό μυστήριο και εφιστούσε την προσοχή. «Να μην παίζουμε με τη Θεία Κοινωνία για να μην διακυβεύουμε τη σωτηρία μας. Να ειρηνεύουμε με τον εαυτό μας και τους αδερφούς μας. Να τους συγχωρούμε όλους και μετά να προσερχόμαστε στο Άγιον Ποτήριον». Καθότι ήταν πολύ αυστηρός με τον εαυτό του, όταν κάποτε ελυπήθηκε με τη συμπεριφορά κάποιου αδερφού, την επόμενη μέρα δεν κοινώνησε. «Δεν πήρα το Χριστό σήμερα», είπε, «γιατί η καρδιά μου δεν ήταν κατάλληλος τόπος να τον τοποθετήσω». Όταν ο Άγιος επρόκειτο να τελέσει την ανέμακτη ιερουργία, έλεγε «Έχω επίσημη παρουσίαση και ακρόαση ενώπιον του Βασιλέως Χριστού». Επειδή είχε την επίγνωση ότι ως ιερέας ήταν ο αγωγός μέσω του οποίου ο Κύριος Ιησούς έρχεται στις ψυχές των ανθρώπων και οι ψυχές κατευθύνονται προς το Θεό, γι' αυτό τελεσιουργούσε τη Θεία Μυσταγωγία με ιερό δέος και μεγαλοπρέπεια. Η πνευματική του κόρη, κυρία Κουφάκη, είχε αντιληφθεί ότι ο Άγιος αγρυπνούσε όλη τη νύχτα όταν την επόμενη μέρα επρόκειτο να μεταλάβει τα άχραντα μυστήρια και ανέφερε το παρακάτω γεγονός. «Φιλοξενούσαμε το γέροντα στο σπίτι. Ήταν βράδυ και την άλλη μέρα θα κοινωνούσε. Τον ρώτησα αν ήθελε κάτι και εκείνος μου αρνήθηκε λέγοντας «Ευλογημένη, θα κάνω κομμάτι προσευχή». Παρατήρησα αργότερα ότι δεν είχε σβήσει το φως ενώ είχαν περάσει αρκετές ώρες. Εγώ επειδή νοιαζόμουν να δω τι κάνει, από τα κάγκελα της σκάλας έσκυβα και έβλεπα την αντάβια του φωτός. Μέχρι που ξημέρωσε δεν έσβησε το φως. Όταν το πρωί χτύπησα την πόρτα του δωματίου του για να δω αν χρειάζεται κάτι, κατάλαβα ότι προσπαθούσε να χαλάσει τα σκεπάσματα με τα χέρια του, αλλά τα σεντόνια ήταν ατσαλάκωτα. Αυτό προέδιδε ότι δεν είχε ξαπλώσει καθόλου. Δινόταν λοιπόν με όλη του την καρδιά στο ιερό μυστήριο
που αποτελεί την καρδιά της Εκκλησίας και ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου συγκλονιζόταν και κατανυσόταν βαθιά. Ποτέ δεν λειτουργήσε δίχως δάκρυα και με τη διακριτικότητα που τον χαρακτήριζε τα άφηνε να χύνονται όσο το δυνατόν αθόρυβα. Του έκανε μεγάλη εντύπωση η κατάνοιξη των Ρώσων όταν το 1918 εκκλησιάστηκε στη Ρωσική Εκκλησία της Αθήνας. Εκεί άκουσε ένα παιδί να ρωτά τη μητέρα του για ποιο λόγο οι Έλληνες δεν βαστούν μαντήλι για τα δάκρυά τους στο ναό. Και η μητέρα του του απάντησε ότι δεν έχουν καταλάβει τι είναι η Θεία Λειτουργία. Όμως ο Άγιος, έμπλεος της Θείας Χάριτος και Σοφίας, ζούσε έντονα με μεγάλη συνέστηση τις ιερές στιγμές της Θείας Λειτουργίας και κατανυκτικά δάκρυα κυλούσαν αβίαστα από τα μάτια του, ιδιαίτερα κατά την Αγία Αναφορά. Μάλιστα η γερόντισσα Μόνικα κατά κόσμον Άννα Ζερβού τον ρώτησε πως έχει τέτοια κατάνοιξη σε κάθε Θεία Λειτουργία και εκείνος της απάντησε: «Κάθε φορά που λειτουργώ, παιδί μου, βλέπω φλόγες να κυκλώνουν την Αγία Τράπεζα και δεν μπορώ να μην κλάψω». Ολόκληρος ο εσωτερικός του κόσμος ήταν αφοσιωμένος στην Ιερή Μυσταγωγία και γι' αυτό δεν μιλούσε καθόλου, μόνο με νεύματα έδειχνε αν χρειαζόταν κερί ή θυμιατό. Οι κινήσεις του ήταν προσεκτικές, μετρημένες και επιβλητικές. Λειτουργούσε απλά, σε χρόνο σύντομο, ποτέ όμως βιαστικά. Έλεγε: «Όταν δείτε ιερείς να βιάζονται και να μην λειτουργούν ευλαβικά, τότε πλησιάζει η συντέλεια του αιώνος».

Ο Άγιος και το Εκκλησίασμα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των πιστών που συμμετείχαν στις θείες λειτουργίες που τελούσε ο Άγιος, τον έβλεπαν σύνου, μεταρσιωμένο, και η άρρητη αγαλίαση της καρδιάς του διαχαιόταν μυστικά στις ψυχές τους. Για το Εκκλησίασμα ήταν πραγματικός μεσίτης, επίγειος άγγελος του επουράνιου θυσιαστηρίου, καθώς τον έβλεπαν σε έκσταση προσευχής λουσμένο στην έκπαγλη θαβόρια δόξα. Η ιεροπρεπής παρουσία του και η αλλίωση της μορφής του προκαλούσε τον θαυμασμό των πιστών. Περίεργο, άλλη όψη έχει ο πατήρ Αμφιλόχιος όταν βρίσκεται μεταξύ των ξένων, άλλη όταν εισέρχεται στο ναό και άλλη όταν λειτουργεί μέσα στο ιερό, σχολίασε κάποιος προσκυνητής. Κάποιος φιλοξενούμενος του οσίου στο κουβάρι εντυπωσιάστηκε πολύ από την επισημότητα που είχε η μορφή του κατά την κοινή λατρεία στο ναό και παρατήρησε ότι αυτή κάλυπτε την απλότητα και την καλοσύνη που τον διέκρινε τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Όμως ο Άγιος ζητούσε και από την πλευρά των πιστών να συμμετέχουν συνειδητά και όχι να παρευρίσκονται σαν θεατές κατά τη διάρκεια της τέλεσης του μυστηρίου. Έτσι κάποια φορά είπε στις μοναχές: «Σήμερα δεν είχατε συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία. Με κουράσατε, αδερφές, με αφήσατε μόνο στο μυστήριο». Το Εκκλησίασμα βέβαια ένιωθε ότι ο Όσιος βρισκόταν σε άλλη πνευματική σφαίρα, ωστόσο οι ισχυρές συγκινήσεις του αντανακλούσαν στις καρδιές τους. Αλυσμόνητες θείες λειτουργίες. Κοντά στον Άγιο οι πιστοί έζησαν το ανυπέρβλητο μεγαλείο της Θείας Λειτουργίας. Καθώς ο νους του υψωνόταν στο θυσιαστήριο της Άνω Ιερουσαλήμ, συνάρπαζε μαζί του και το πνεύμα των εκκλησιαζομένων και ο επίγειος ναός γινόταν ένα κομμάτι της θριαμβεύουσας εκκλησίας. Γι' αυτό η γερόντισσα Ευστοχία υπογράμμιζε: «Αλυσμόνητοι θα μας μείνουν εθίε εκείνε λειτουργίε, έτινες μετεώρους επίουν ημάς μεταξύ ουρανού και γης». Πνευματικός του Υιός που στάθηκε κοντά του ως διακονητής αφηγήθηκε ότι όταν ήρθε η ώρα της Θείας Κοινωνίας, αφού επικαλέστηκε τις πρεσβείες της Θεοτόκου, των Ασωμάτων και των Αγίων, σήκωσε τα χέρια του πολύ ψηλά και είπε: «Πάσα η εν ουρανώ θριαμβεύουσα εκκλησία, πρέσβευε υπέρ εμού του αναξίου ιερομονάχου Αμφιλοχίου». Τότε φως δυνατό περιέλαμψε το πρόσωπό του και ολόκληρος φεγκοβόλησε μέσα στο υπερκόσμιο φως. Επίσης η μακαριστή γερόντισσα Νεκταρία, ηγουμένη της Μονής Παναγίας Καλυβιανής Ηρακλείου, ανακαλούσε στη μνήμη της νοσταλγικά τα βαθιά τυπωμένα βιώματα από τη λειτουργική ζωή του Αγίου και έλεγε ότι όταν λειτουργούσε εξαϊλωνόταν. Η μορφή του έπαιρνε άλλη όψη, ακόμα και η φωνή του έβγαινε πολύ απαλή. Η δε έκφρασή της μαρτυρούσε τον απόϊχο ενός άλλου κόσμου υπερβατικού. Κάποτε βρέθηκε με άλλες πνευματικές αδερφές σε μία λειτουργία στα Άπτερα, το μετόχι της Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που της έμεινε αξέχαστη. Βοηθούσε τον Όσιο στο ιερό, παιδί τότε, ο Γεώργιος Φουμάκης, μετέπειτα πατήρ Τιμόθεος, πρωτοσύγγελος της Μητρόπολης Χανίων. Είδε τον Όσιο κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας να μην πατάει στο έδαφος.
Βγήκε από το ιερό βήμα ανήσυχος, πήγε στο χώρο που βρίσκονταν οι πιστοί και κοίταζε τον λειτουργό με απορία. Ρώτησε τις αδερφές: «Βλέπετε τίποτα στο γέροντα?» Ενώ εκείνες δεν παρατηρούσαν κάτι περίεργο, όμως το παιδί με τα αθώα του μάτια συνέχισε να το βλέπει να ύπταται. Έτσι με έκφραση θαυμασμού εξήλθε και εισήλθε στο ιερό δύο φορές. Μάλιστα, τόση ήταν η χάρη και η χαρά που τους μετέδωσε η μυσταγωγική αυτή λειτουργία, που φεύγοντας από το ναό ένιωθαν σαν να μην πατούσαν στη γη.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου.

Αγαπητοί μας φίλοι, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει 35μελής χορός μοναχών της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Ευαγγελισμού Ορμίλιας.

έξον μη, προσιν εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης,